χάνες απόψε, δεν θα θελάνεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο κι έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνε

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: Hi Master Tempo, it's DJ Crazy Con. Our track is ready.
3: Master Tempo, DJ Crazy Con.
2: Put on your headphones.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Activia 1,99. Haribo 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Ferry 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
15: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Αυτό θα μπορούσε να ήταν το φέρτε τον κουρτουλ. Έλα, κουλτουριάριδο να το σκεφτείς. Αντί να λες φέρτο, φέρτο, φέρτο, νιώθεις και εσύ μια ασφυξία μέσα στην τόση πλειονεξία κτλ. Είναι αυτό που τα λένε με πολλά λόγια. Ενώ έρχεται ο άλλος, σου λέει φέρτο. Και τελειώνει. Είναι, λέει, μια ελεγγύα για την πλειονεξία, για τον καταναλωτισμό της εποχής μας το φέρτο, και το λέει έτσι ο Ακύλας. Ενώ εδώ τώρα έχει μαζευτεί ο Βλάχος και ο άλλος, ο Φίβος, κουλτουριάριδες πολύ, και τα λένε με πολλά λόγια περίεργα, δύσκολα. Ενώ φέρτο, τελείωσε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 14, είναι Μάης, είναι 2026. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Έξω ο ουρανός είναι γαλανός, αλλά βλέπω και μια γκριζάδα. Δηλαδή, ναι, εντελώς γαλανός δεν το λες. Βλέπω ότι μαζεύει σύννεφα. Από το μεσημέρι, λέει, μπορεί να βρέξει και στην Αττική, οπότε πάρτε καμιά ομπρέλα αν να κυκλοφορήσετε. Θα έχει ζέστη, αλλά θα έχει και λίγες βροχές τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το Σάββατο. Μετά, λέει, από Κυριακή θα ξαναφτιάξει. Τι πιο σύνηθες να μου πεις, το Σαββατοκύριακο να βρέχει, τη βδομάδα να είναι καλοκαίρι. Έτσι πρέπει. Για να μην μπαίνει το κεφάλι σου αέρα από το κύριο και χάσουμε τον έλεγχο. Πρέπει να. Γιατί μετά πώς γυρνάς τη Δευτέρα. Για να μην γυρνάς τη Δευτέρα και να λες τσαγκάρω Δευτέρα, τι ωραία που ήταν το Σαββατοκύριακο, περάσαμε υπέροχα. Κάναμε τα μπάνια μας, κάναμε τις βόλτες μας. Αν τώρα να δουλέψουμε κτλ. Σου λέει όχι, το Σαββατοκύριακο θα σου βρέχω για να μην παίρνεις αέρα. Υπάρχει πρόγραμμα, παιδιά, για όλα. Υπάρχει πρόγραμμα. Η υπηρεσία φροντίζει και για σας. Και ο σοφός λαός, επειδή ο σοφός λαός είναι σοφός, γιατί τα λέγει, τα λέει και αλλιώς, για να τους έχει όλους καλυμμένους. Δηλαδή, λες τώρα θα βρέξει το Μάιο, ωραία. Τι θες, πώς θες να το δεις? Θες να το δεις αρνητικά, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει. Τσακ, κατάλαβες, σου λέει ο Μάιος δύσκολος μήνας. Γιατί? Θες να το δεις θετικά, αν κάνει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Τσακ, το βλέπεις θετικά. Άρα, ικανοποιημένοι και οι δύο. Και όχι, δεν είναι μόνο σοφός λαός. Εδώ το κάνουν υπερδυνάμεις αυτό το. Δηλαδή, πας ταξίδι στην Κίνα για δουλειές, για business κατά κύριο λόγο, αλλά και μια και κάνεις και ένα μπόλεμο, ας πούμε, γύρω-γύρω εκεί στο Ιράν, λες, μπας και με την Κίνα, ξέρω εγώ, βρεθεί κάποια κοινή συνισταμένη και λήξει ο πόλεμος στο Ιράκ. Είσαι ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Λες, έχουμε την ελπίδα ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί με τις συζητήσεις με την Κίνα να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Κίνα, κοινός τόπος, ωραίο. Να βρεθεί ένας κοινός τόπος για να λυθεί το αδιέξοδο κτλ. Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Είσαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο περίφημος Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, εμείς δεν θέλουμε την Κίνα, μπορούμε μόνοι μας να το λύσουμε το πρόβλημα με το Ιράν και άμα δεν θέλει το Ιράν θα το ισοπεδώσουμε κτλ. Τσακ, έχεις πει και το ένα, έχεις πει και το άλλο. Όλοι είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, μια και λέμε τώρα για την σύνοδο των υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, την συνάντηση Ιράν με ΗΠΑ, ο Ρούμπιο δεν μπορούσε μέχρι τα χθες που λένε να επισκεφθεί την Κίνα, γιατί το Πεκίνο του είχε επιβάλει εδώ και 6 χρόνια κυρώσεις με την κατηγορία της αντικινέζικης προπαγάνδας όταν ήταν ακόμα γερουσιαστής. Αλλά για να μην υπάρξει κανένα χοντρό διπλωματικό επεισόδιο, το Πεκίνο κατέφυγε σε ένα γλωσσικό τέχνασμα, αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του Ρούμπιο
για να μην αναστείλει τις εναντίον του κυρώσεις, αλλά να μπορεί να περάσει τα σύνορα. Οπότε λέει το άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικά το κινέζικο ιδεόγραμμα για το ρου για να αναπαραστήσουν την πρώτη συλλαβή του επώνυμου του Ρούμπιο. Έτσι και είναι απλά προσποιείται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν είναι ο ίδιος Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδο στη χώρα το 2020, και κάπως έτσι λύνεται το πρόβλημα με διαφορετική γραφή. Είδες, σου λέω, άμα το θέμα είναι η ανάγνωση, από πού τα βλέπεις τα πράγματα. Άμα τα βλέπεις έτσι, ο Ρούμπιο είναι προδότης. Άμα τα βλέπεις αλλιώς, ο Ρούμπιο είναι ευπρόσδεκτος. Για παράδειγμα, πώς βλέπεις το Final Four στην Αθήνα? Αν είσαι Ολυμπιακός, είσαι ευτυχισμένος, διότι θα είσαι στο Final Four εδώ, θα παίξεις με την Φενέρ την Παρασκευή, θα επιχειρήσεις να προκριθείς στον τελικό. Αν είσαι Παναθηναϊκός, χθες δεν ήταν μια καλή νύχτα, δεν θα δεις με καλό μάτι το Final Four, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, έχασε πολλά με λίγα που λένε, χθες δεν πήγε στον πόντο το παιχνίδι, αναμενόμενο ήταν, όποιος κέρδιζε χθες θα κέρδιζε πολλά με λίγα. Οπότε την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει μία ελληνική ομάδα στο Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Άρα, μπορείς να το δεις έτσι. Μετέχουμε κάποιο τρόπο στο Final Four αυτό, ε? Όχι, αυτό δεν περνάει για τους Παναθηναϊκούς. Ολυμπιακός Φενέρ λοιπόν και Ρεάλ Βαλένθια, τα ζευγάρια του Final Four που ξεκινάει στις 22 του Μάη, όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, με την ελπίδα όλων ο Ολυμπιακός να σηκώσει το κατσαρολάκι μέσα στην Αθήνα. Χθες είχαμε και αγωνιστική στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Πήρε ένα προβάδισμα Ολυμπιακός για την δεύτερη θέση. Όλα θα κρυθούν στην τελευταία αγωνιστική για την δεύτερη θέση, γιατί για το πρωτάθλημα το έχουμε πει. Το έχει σηκώσει η ΑΕΚ ήδη. Με τον γκολ του Μύθου, ο ΠΑΟΚ που έφερε 1-1 με την ΑΕΚ έμεινε ζωντανός. Άρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου θα στεφθεί και επίσημα πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ αν θέλει να βγει δεύτερος και να προκριθεί στο Champions League. Εδώ βέβαια υπάρχει μια συζήτηση για τις ελληνικές ομάδες, αν δηλαδή πρέπει να κυνηγάνε το Champions League ή να κυνηγάνε τις άλλες διοργανώσεις, που θεωρητικά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει μια καλύτερη πορεία, ενώ το Champions League που είναι για τους μεγάλους, για τους πολλούς μεγάλους, πολύ μεγάλους και τα πολλά λεφτά, για να κάνεις καλή πορεία θα δυσκολευτείς πολύ στο πρωτάθλημα. Εδώ στην Ελλάδα που δεν είμαστε Real Madrid και Μπαρτσελόνα ή υπόλοιπες ομάδες που έχεις ένα σκασμό παίχτες για να αντέχουν και στο Champions League και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνεις ανάλογα από το να προκριθείς ή όχι. Αν προκριθείς, λες, α, Champions League, πολλά λεφτά, τι ωραία, στα μεγάλα σαλόνια. Αν δεν προκριθείς, λες, δεν πειράζει, καλύτερα. Διότι στο Europa μπορεί να έχω καλύτερη τύχη. Είδες που σου λέω, είναι ανάλογα πώς βλέπεις τα πράγματα. Υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες για όλα. Εντάξει, τον Τραμπ πριν φύγει για τις ΗΠΑ, για την Κίνα, δεν ξέρω αν είχε άγχος για το ταξίδι, δεν νομίζω, δεν τον κόβει για τέτοιο τύπο. Πριν φύγει για την Κίνα έκανε, λέει, 50 αναρτήσεις στο Truth Social. 50 αναρτήσεις. 50 αναρτήσεις, δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες έκανε 50 αναρτήσεις. Είναι αυτό που λένε, πάρετε το τηλέφωνο, αυτό. Δεν το έχει και ο ίδιος στην ταξίδι. Δίνει εντολές κατά κύριο λόγο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα παίρνει αυτό το τηλέφωνο και θα βλέπει κάτι ασυνάρτητα ανέβαζε. Κάτι σχέδια, λέει, με κάτι εκεί αεροπλάνο και κάτι λέιζερ να πετάνε και έγραφε από κάτω πίου πίου και τέλος το αεροπλάνο. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση στις ΗΠΑ, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο ζήτημα. Αν και νομίζω ότι δεν είναι ειδικό το ζήτημα. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ψηφίσανε. Έπρεπε να τον ξέρουν εγώ πριν.

Εκεί λοιπόν στην Κίνα θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Σι, με την ελπίδα να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό σημείο, ένα κοινό τόπο για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι υψηλές προσδοκίες για όλα τα υπόλοιπα, για τις σχέσεις των δύο κρατών. Ο ρεαλισμός είναι η ελπίδα να επικρατήσει αντί της σύγκρουσης στη νέα φάση των σχέσεων των δύο κρατών. Πολλές business, γι' αυτό και είναι πολυπληθής και η επιχειρηματική αποστολή που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής, μέχρι και η Boeing είναι εκεί. Να μου πεις, τι business να κάνεις με την Κίνα, που η Κίνα τα φτιάχνει όλα, τα παράγει όλα μόνη της. Κάτι θα αγοράσει, κάτι θα πουλήσει, πάντα έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχει ξεκινήσει η συνάντηση των δύο ανδρών, επισημότητα, ασφάλεια και τα λοιπά. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά. Ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να βγει και να κάνει και καμιά δήλωση ότι ζήτησα από τον πρόεδρο Σι να μου παραδώσει την Κίνα γιατί μ' αρέσει, τι θέλω, θα την αγοράσω. Σκέψου τώρα να είσαι ο Τραμπ, να πας να συναντηθείς με τον Σι, ο Σι που είναι και

Φάση γιατί θα να τελειώσει τα πιάτα. Κάπως έτσι κι αυτός. Λέει να το αγοράσω κι αυτό. Μ' αρέσει. Ωραίο είναι. Έχει ωραία θέα. Εν τω μεταξύ, New York Times έχουν ένα δημοσίευμα ότι όσο έχει σταματήσει ο πόλεμος, όσο υπάρχει αυτή η ανακοχή, η Τεχεράνη έχει ανασυγκροτηθεί πλήρως. Οπότε είναι έτοιμη και μη σας πω και περισσότερο έτοιμη πριν από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, σε περίπτωση που επιτεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό λέει είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιχειρήσει νέα μεγάλη επίθεση στην Τεχεράνη, γιατί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά θα έχει πάντα στο τραπέζι την απειλή της επίθεσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε κρυφά την χώρα, διότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες στο τελευταίο διάστημα για κρυφές έτσι και αλλιώς βάσεις Ισραηλινές σε πολλές χώρες του Περσικού κόλπου. Τέλος πάντων, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι όλη αυτή η κόντρα έχει φέρει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, στα $106 το βαρέλι σήμερα το Brent. Το φυσικό αέριο έχει κλείσει στα 46,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Όπως καταλαβαίνετε, η ακρίβεια και ο στασιμό πληθωρισμός είναι αυτός που μας απασχολεί περισσότερο, διότι από τη μία η αύξηση του πληθωρισμού, από την άλλη η ύφεση στις χώρες, τα σημάδια έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους και θα είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Και μέσα σε όλα αυτά, δεν μας έφταναν μάλλον όλα αυτά, μοιάζει σαν να επιστρέφει και ένα θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, και δεν εννοώ από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά από την στάση της Τουρκίας που έχει ξεκινήσει πάλι τις παραβιάσεις του ελληνικού FIR. Μια τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδια ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο. Η παρέμβαση του Ανδρία έκανε την πυραυλάκατο να υποχωρήσει. Μοιάζει η Τουρκία να απομακρύνεται σιγά σιγά από τα ήρεμα νερά. Από την άλλη έχουμε και τις ειδήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ ότι το Κογκρέσο για ακόμη μια φορά έβαλε φρένο στα όνειρα της Τουρκίας να αποκτήσει F-35 με βασικό επιχείρημα τους ρωσικούς S-300 που συνιστούν απειλή για τα συμμαχικά συμφέροντα που ο Ταγί Περντογάν δεν θέλει να τους απενεργοποιήσει. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά σχεδιάζει αντίδραση για την όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις με σχέδιο, καλοκαιρινό σχέδιο για το πώς θα απαντήσει, πώς θα αντιδράσει στην κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Έρχεται και ο νόμος πρόκλησης στην τουρκική βουλή, που στην πραγματικότητα είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και η λογική ότι ό,τι κάνει η Ελλάδα θα πρέπει να παίρνει την άδεια για ό,τι κάνει η Ελλάδα, και όποιος άλλος τέλος πάντων στο Αιγαίο θα πρέπει να παίρνει την άδεια της Τουρκίας. Η νομοθέτηση στην τουρκική βουλή αναμένεται μέσα στον Ιούνιο, με την Ελλάδα να επιμένει, να επαναλαμβάνει ότι δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο εσωτερικά, τέλος πάντων, από μια χώρα, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Προφανώς και αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να θωρακίσει θεσμικά τον αναθεωρητισμό, μετατρέποντας την γαλάζια πατρίδα από πολιτική ρητορική σε εθνικό νόμο, με τέτοιο τρόπο που το καθεστώς στην Άγκυρα να δεσμεύσει τις μελλοντικές κυβερνήσεις σε μια σκληρή
και μάλλον επεκτατική γραμμή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα, όπως διαβάζω εδώ και στα νέα, το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμι, θα επιχειρήσει μια νομιμοφανή νομιμοποίηση παράνομων μνημονίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο του νομοθετήματος θα επιχειρεί να ενσωματώσει

Στο εσωτερικό δίκαιο της συντεταγμένες του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, επιδιώκει έτσι να εξαφανίσει την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών, όπως της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου. Το πολιτικό θερμόμετρο το καλοκαίρι θα ανέβει, μάλλον το θερμόμετρο το καλοκαίρι θα ανέβει και στην πολιτική εδώ, όλοι εναντίον όλων. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, το λέγαμε και χθες. Πολλές είναι οι ημερομηνίες που έχουν πέσει στο τραπέζι για εκλογές. Πολλές είναι οι προτάσεις προς τον Πρωθυπουργό. Ο ίδιος λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, την άνοιξη του 27. Κάποιοι λένε 27 να είναι, αλλά να είναι Σεπτέμβρης, 27 το Σεπτέμβρη. Κάποιοι άλλοι λένε τον Οκτώβρη. Κάποιοι λένε όχι τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη η Νέα Δημοκρατία πάντα χάνει. Ιστορικά, πάμε λίγο παρακάτω, πάμε λίγο πιο πίσω. Κάποιοι λένε να αφήσουν να περάσει το 26 και μετά οι εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα ζυγίζει όλα. Βλέπει τις εξελίξεις, θέλει να δει πώς θα πάει και το καλοκαίρι, πώς θα πάει και η οικονομία, για να αποφασίσει. Το Παρασκευή Σαββατοκύριακο ξεκινά το συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα, όπως πάντα, σημαντικό ορόσημο και για τις εσωτερικές ισορροπίες, αλλά και για να αποκλιμακωθούν οι εσωτερικές εντάσεις που υπάρχουν στο κόμμα, και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν, με την επανεβεβαίωση της ισχύς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όπως και να έχει, μετά από το συνέδριο θα είναι και λίγο περίεργο για κάποιους να συνεχίσουν το αντάρτικο, να μου πεις δεν θα το συνεχίσουν. Θα το συνεχίσουν, αλλά θα υπάρχει νοπή η εντολή του συνεδρίου. Χθες είχαμε την παραίτηση της κυρίας Γκελεστάθη, όχι μόνο από τα όργανα και τα λοιπά, από απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό που είπε η κυρία Γκελεστάθη είναι ότι άργησε πολύ να καταλάβει την απόσταση που έχει και ηθική και όλων των ειδών της αποστάσης με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής της, και ρίχνει θύσβολες σε μηχανισμούς κονκλάβια και ίντρικες, φωτογραφίζοντας τους λόγους της αποχώρησής της. Κάποιοι λένε ότι παρά το γεγονός ότι στήριξε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα και το κόμμα και τον κυρία Μητσοτάκη και με συνεχείς παρουσίες της στις τηλεοράσεις και στα μέσα, μοιάζει να μην στηρίζεται για τον νότιο τομέα, εκεί που ήθελε να κατέβει υποψήφια και να προωθούνται άλλοι στις λίστες, και άλλοι κυρίως στην εσωτερική επετηρίδα. Όλοι εναντίον όλων, και όλοι εναντίον όλων και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία που λένε, Πασόκ εναντίον Τσίπρα, όπου ο Τσίπρας απλά παρακολουθεί προς ώρα στο Πασόκ να του την πέφτει. Υπάρχει ένας εκνευρισμός στο Πασόκ, βλέποντας κάποιες δημοσκοπήσεις να δείχνουν δεύτερο τον Τσίπρα πριν ακόμα ανακοινώσει το κόμμα του. Κινητικότητα και εκνευρισμός υπάρχει και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου όσοι καταλαβαίνω ότι ο Τσίπρας δεν τους θέλει, λένε έλα παιδιά τελειώνετε, κανονίστε τι θα κάνετε εκεί πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί μνηστήρες εντωμεταξύ για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω κόμμα αν θα υπάρχει, αλλά μνηστήρες θα υπάρχουν για τον ΣΥΡΙΖΑ, και κάπως έτσι η κεντροαριστερά από εκεί που είναι, ξέρω εγώ, 10 κομμάτια θα γίνει 12, 13, 14. Πάρα πολύ ωραία. Δώρο είναι αυτό για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άλλα πολλά, και οι υποκλοπές και το στόπ στην βιολογική καλλιέργεια και οι εκπτώσεις που τελειώνουν από αύριο για όσους υποβάλλουν φορολογική δήλωση, και η οικονομία και η ακρίβεια και οι υποκλοπές και τα σκάνδαλα, όλα στην ατζέντα παραμένουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε εδώ για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, ξεκινώντας από το τι γίνεται στην υγεία.

0: 2000 FM.
1: Ο τροβαδούρος του έρωτα ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Που λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζά σου.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
11: New York. New York. New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
13: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάρτα λέει και την.
1: Πάμε από την αρχή. Πάρτα λέει και την Γκρέι, φέρτα λέει ο Ακύλας. Κατάλαβες. Έτσι είναι όταν συνομιλεί η μουσική μέσα στα χρόνια. Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη και την Γκρέι το 1924, έφυγε πέρυσι τον Γενάρη του 25. Μια ζωή μυθιστορηματική, γεμάτη περιπέτειες και μεγάλα πάθη. Μια καριέρα δεκαετιών με συγκλονιστικές επιτυχίες και συνεργασίες με ονόματα τεράστια. Το Τζιτσάνι, το Χιώτη, τον Αγγελόπουλο, το Γκαζατζίδη, όλους τους μεγάλους σε μια πολύ μεγάλη καριέρα.

0: Συζητάμε για όλα τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν και ξέρεις, επειδή η ευχή πάντα είναι υγεία να έχουμε, πάντα έρχεται στο μυαλό, ωραία, και αν δεν έχουμε υγεία, έχουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Προχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Πάλι ακούσαμε ευχολόγια από τους υπεύθυνους ότι θα υπάρξει η κάλυψη όλων των αναγκών, θα πάρουν και τα βαρέα ανθυγινά, θα έρθει και περισσότερος κόσμος, θα καλυφθούν τα κενά στο ΕΣΥ. Από την άλλη όμως μαθαίνουμε ότι τα πράγματα είναι οριακά. Και φαίνεται στις εφημερίες αυτό. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, να συζητήσουμε λίγο για την εικόνα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Διάβαζα προχθές ότι ξεκινάνε οι αποσπάσεις για το καλοκαίρι. Δηλαδή φεύγει κόσμος από τα κέντρα για να πάει στην περιφέρεια όπου θα αρχίσουν να μαζεύονται οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, και στο ΕΚΑΒ και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, και γιατροί και νοσηλευτές κτλ. Και πάντα μου κάνει εντύπωση αυτή η μεταφορά του κόσμου από τη μία πλευρά στην άλλη.
1: Κοιτάξτε, τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες τις πληρώσαμε πολύ ακριβά την περίοδο της πανδημίας. Mm-hmm. Εάν θα δείτε τα ποσοστά θνησιμότητας στα νοσοκομεία της περιφέρειας σε σχέση με τα πιο οργανωμένα νοσοκομεία και της περιφέρειας αλλά και της Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Τότε λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αμβλύνουμε αυτές τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες. Παρά τα αυτά όμως βλέπουμε ότι παρότι γίνονται προκηρύξεις, κανείς ή είναι μικρό το ενδιαφέρον από νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό, και κυρίως παίζει ρόλο σε αυτά οι συνθήκες εργασίας και οι πολύ χαμηλές αμοιβές. Όταν ένας νοσηλευτής παίρνει 800 ευρώ και ένας γιατρός λιγότερο από 2.000 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να φύγει από ένα αστικό κέντρο για να πάει να δουλέψει σε ένα νησί ή σε μια υγειονομική μονάδα της περιφέρειας, όταν αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν για τον νίκη του σπιτιού. Και αισθάνεται και ακάλυπτος, γιατί πολλές φορές αναγκάζεται, ναι, δεν είναι η δουλειά ίδια με ένα μεγάλο νοσοκομείο, αλλά όταν είσαι μόνος ως γιατρός εκεί, είσαι αναγκασμένος συνεχώς να είσαι με το τηλέφωνο στο χέρι, να μην μπορείς να ξεφύγεις καθόλου, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε φωνάξουν στο νοσοκομείο για να χειρουργήσεις ή να προσφέρεις βοήθεια σε έναν ασθενή. Εδώ λοιπόν, τι γίνεται το καλοκαίρι? Για να καλύψουν αυτά τα κενά, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον από μόνιμο προσωπικό, προσπαθούμε με μετακινήσεις, με κάποια κίνητρα, για να καλύψουμε, για να μπαλώσουμε αυτά τα κενά. Αλλά δημιουργούμε τρύπες όμως στα νοσοκομεία που μετακινούνται, ναι, οι υπάλληλοι αυτοί.
0: Και φαντάζομαι δημιουργούμε τρύπες και στον προϋπολογισμό, στον οικογενειακό προϋπολογισμό των ανθρώπων, έτσι, γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάνε να νοικιάσουν σπίτι, να πληρώνουν διπλά ενίκια.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, εδώ έχουν θεσμοθετηθεί κάποια κίνητρα.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και εθελοντικές οι... οι μετακινήσεις του προσωπικού.
0: Για να πάνε. Σωστό.
1: Για να πάνε. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δημιουργείται ζήτημα στα νοσοκομεία που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πάρει σήμερα νοσηλευτές γιατρούς από το Αττικό νοσοκομείο, που βλέπετε πόσο επιβαρημένο νοσοκομείο είναι, 40 γιατί η ζήτηση είναι μεγάλη,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα κενά θα μεγιστοποιηθούν στο Αττικό νοσοκομείο.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή, από τα νοσοκομεία που λένε όλη τη χρονιά ότι παιδιά, εδώ δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και κάθε εφημερία μοιάζει με πόλεμο εδώ πέρα. Φεύγει κόσμος για να πάει στα νησιά που πραγματικά το έχει ανάγκη, ή στην περιφέρεια που πραγματικά το έχει ανάγκη το καλοκαίρι, που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος. Αλλά φαντάζομαι ότι έτσι δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι πια στην Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ αυτή η πόλη.
1: Ακριβώς. Και Και όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί μετακινήσεων
0: ναι, και Θεσσαλονίκη. Και σε όλα τα αστικά κέντρα, έχετε δίκιο. Και σε όλα τα αστικά κέντρα. Ναι. Διάβασα ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 2,03 νοσηλευτές ανακλίνη. Στην Ελλάδα είναι 0,88, δηλαδή κάτω από ένα νοσηλευτή ανακλίνη.
1: Είχαμε προχθές, ακριβώς όπως το λέτε. Είχαμε λοιπόν προχθές τη μέρα του νοσηλευτικού προσωπικού. Πάλι αναλήφθησαν δεσμεύσεις. Ακούσαμε διθυραμβικά έτσι σχόλια για το νοσηλευτικό προσωπικό και γενικότερα για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά βλέπετε όμως ότι μέτρα ουσιαστικά προσέλκυσης επαγγελματιών υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχουν ληφθεί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με αυτά τα χρήματα που δίνουν, δεν είμαστε στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα. Συμβασιούχοι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια σε ομοιρία. Βλέπετε λοιπόν δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια σε προκηρύξεις. Αρκεί να σας πω ότι στην τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν λιγότερες από 10.000 αιτήσεις. Και στο σύστημα συμβασιούχοι δουλεύουν 20.000.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν έκαναν ούτε οι συμβασιούχοι αίτηση που δουλεύουν ήδη για να μην αλλάξουν νοσοκομείο. Και αναγκαστούν και επιβαρυνθούν τα έξοδα του ενοικίου. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν δώσουμε κίνητρα να ξαναυπάρξει ενδιαφέρον. Ένας νοσηλευτής ή ένας γιατρός, γιατί να αρκεί να δουλέψει στο δικό μας σύστημα, όταν μάλιστα είναι μακριά αυτό από το σπίτι του το οικογενειακό, και να μην πάει στην Κύπρο, όπου τα χρήματα είναι πολλαπλάσια και οι συνθήκες εργασίας καλύτερες.
0: Ο εισαγωγικός μισθός για τον νοσηλευτή είναι 836 ευρώ.
1: Ακριβώς. 836 ευρώ.
0: Ναι. Είναι προφανές μισθός που δεν
1: μιλάμε
0: μπορεί.
1: Για τον νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Για τον νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Αν μιλήσουμε για τον βοηθό νοσηλευτή, mm-hmm. είναι 736. Και για τον τραυματιοφορέα είναι 684 ευρώ το μήνα.
0: Είναι αδύνατο να φτιάξει σπίτι, να κρατήσει οικογένεια
1: αυτό,
0: ή να πληρώσει και διπλά έξοδο. Ακούσε, έτσι.
1: Εγώ έχω επισκεφτεί πολλά νησιά και τώρα τελευταία, τη Σύρο και άλλα. Όλοι εκεί πέρα οι νοσηλευτές λένε γιατί να κάτσουμε να δουλέψουμε στο νοσοκομείο με 800 ευρώ και να μην πάμε να δουλέψουμε στον τουρισμό που θα παίρνουμε 1.500-2.000 ευρώ και μετά να βγούμε ταμείο ανεργίας.
0: Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα πόσο είναι ο αντίστοιχος μισθός?
1: Στον ιδιωτικό τομέα ο μισθός ενός νοσηλευτή είναι 1.200 ευρώ, αλλά παίρνει και 14 μισθό.
0: Mm-hmm. Σωστό. Σωστό.
1: Άρα, εμείς παίρνουμε 12 μισθούς.
0: Εμείς παραμένουμε δηλαδή στο δημόσιο, παραμένουμε σε μνημονιακά επίπεδα.
1: Ακριβώς, σε μνημονιακά εντελώς επίπεδα. Και αυτό είναι το αντικίνητρο προκειμένου να προσελκύσουμε προσωπικό και βέβαια και συνθήκες δουλειάς.
0: Mm-hmm. Η εικόνα που δίνει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στα καλύτερά του. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά, είναι ενισχυμένο, έχουν γίνει πολλές ανακαινήσεις, πολλές αλλαγές.
1: Ακούστε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι γίνονται ανακαινήσεις mm-hmm. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γίνονται ανακαινήσεις mm-hmm. στα νοσοκομεία και οι οποίες είναι απαραίτητες. Δηλαδή ένα ΤΕΠ, mm-hmm. τμήμα υπηγόντων περιστατικών, ναι. όπως το Αττικό, το οποίο υπερτριπλασιάζεται σε τετραγωνικά, γίνεται πιο ανθρώπινο, οι ασθενείς εξυπηρετούνται καλύτερα, αυτό είναι πολύ καλό και για τους ασθενείς αλλά και για το προσωπικό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πια δεν έχουμε χέρια να τα δουλέψουμε όλα αυτά.
0: Δηλαδή,
1: χρειάζονται χέρια.
0: Έχουμε καινούργια ντουβάρια και καινούργια μηχανήματα, αλλά δεν έχουμε κόσμο να τα δουλέψει, δεν έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές.
1: Έχουμε υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που τον αποκτήσαμε την περίοδο της πανδημίας.
0: Ναι.
1: Και τελικά αυτό το πράγμα, δηλαδή όλη αυτή την υποδομή, δεν μπορούμε να τη δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών, γιατί δεν έχουμε τα χέρια, δεν έχουμε το προσωπικό. Και το προσωπικό μειώνεται. Το περισσότερο προσωπικό στο σύστημα πράγματι το είχαμε στη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά τώρα σιγά σιγά όμως το προσωπικό μειώνεται. Γιατί μπορεί να γίνονται προκηρύξεις, αλλά συνήθως προσλαμβάνονται αυτοί που δουλεύουν ήδη στο σύστημα ως συμβασιούχοι εργαζόμενοι. Ή όσοι αλλάζουν νοσοκομεία. Νέο προσωπικό δεν προσελκύομαι.
0: Ναι.
1: Ναι, ως επαγγελματικά, αν θα δείτε, το χειρότερο από όλα είναι, αν θα δείτε τις πανεπιστημιακές σχολές των επαγγελμάτων υγείας, αδειάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αδειάζουν γιατί βλέποντας τι προοπτική έχουν επαγγελματικής εξέλιξης, δεν πάνε τα νέα παιδιά σε αυτές τις σχολές.
0: Ναι. Γιατί όμως να ανακαινίζουμε κτίρια, να παίρνουμε καινούργια μηχανήματα, να μεγαλώνουμε τους χώρους και να μην παίρνουμε και κόσμο για να δουλέψουν όλα αυτά πολύ καλύτερα?
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι προσπάθεια να έρθει κόσμος, γίνεται.
2: αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια.
0: Καλά, εντάξει, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όταν ο μισθός είναι πάρα πολύ χαμηλός και όταν ο άλλος ξέρει ότι θα είναι δύο νοσηλευτές για 40 κρεβάτια.
2: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θέλει να έρθει σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Ακριβώς. Εκείνη δηλαδή. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αυξήσουμε το budget στη δημόσια υγεία. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν δίνουν το budget μιας μικρής ομάδος, δεν μπορείς να την κάνεις πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
2: Όσο και καλός να είσαι στο τιμόνι, ας πούμε, του Υπουργείου ή αλλού. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το budget. Εμείς δίνουμε 5,5% δημόσιες δαπάνες υγείας, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%. Αν προοδευτικά αυξήσουμε τις δαπάνες, τότε και καλύτερους μισθούς θα δώσουμε και καλύτερες συνθήκες θα προσφέρουμε. Και το αποτέλεσμα είναι να προσελκύσουμε και υγειονομικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν γίνεται να φτιάξουμε τη δημόσια υγεία με τέτοιες δαπάνες.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να τη φτιάξει κανείς αυτή. Και εσείς να γίνετε υπουργός και εγώ, δεν μπορούμε.
0: Σωστό, όσο καλή πρόθεση και αν έχω.
2: Ναι. Τον πανετολικό μπορείς να τον κάνεις Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι, δεν μπορείς. Άμα δεν ρίξεις λεφτά και δεν έχεις και καλό σχεδιασμό, δεν μπορείς να τον κάνεις. Είναι δεδομένο. Αλλά άμα έχεις λεφτά, μπορείς να τον κάνεις Ολυμπιακό.
2: Δεν είναι, αυτό.
0: Αν έχεις λεφτά, μπορείς. Σωστό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι καλύτερα τα νέα. Α, μια και σας έχω. Έχετε εικόνα για την 17χρονη που δίνει τη μάχη μετά το Ηλιούπολη?
2: Βρίσκεται στο πιο εξειδικευμένο για τραύμα, για τραύματα νοσοκομείο της χώρας, όπου υπάρχουν όλες οι ειδικότητες στο ΚΑΤ, και γίνεται τεράστια προσπάθεια προκειμένου το κορίτσι αυτό να τα καταφέρει. Και αντιλαμβάνεστε ότι πόσο ευαίσθητη είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολούνται με την ασθενία αυτή, όταν έχουν προηγηθεί όλα αυτά που τα έχουμε όλοι επισημάνει. Δυστυχώς όμως η κατάστασή της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για την ενημέρωση. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 2-11-10-80-8-80, η κυρία Σταυρούλα Γιαννού του στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάριοι και η Modern Talking στα αυτιά σας και Brother Louis και όλα τα ωραία. Να μου πεις που το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα γιατί μια μέρα σαν σήμερα, λέει, το 1643, πέθανε ο βασιλιάς ο Λουδοβίκος ο 13ος της Γαλλίας. Νέος βασιλιάς της Γαλλίας γίνεται σε ηλικία μόλις 5 ετών. Ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς Ήλιος, ο πιο γνωστός των Λουδοβίκων, όπως έγινε γνωστός ο Λουδοβίκος ο 14ος, που είχε ίσως την πιο επιδραστική βασιλεία στην Γαλλία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η βασιλεία του κράτησε από το 1643 έως τον θάνατό του το 1715, 75 ολόκληρα χρόνια, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη. Οι ιστορίες που συνδέονται με τον Λουδοβίκο τον 14ο αμέτρητες. Αν επιλέξουμε έτσι μία από τις πιο περίεργες της βασιλείας του, ο Λουδοβίκος καθόταν σε ένα θρόνο που λειτουργούσε και ως λεκάνη τουαλέτας και την ανάγκη του την έκανε μπροστά στους παρευρισκόμενους. Δεν είχε κανένα ζήτημα, διότι ήταν ο βασιλιάς Ήλιος, δεν είχε προβλήματα. Μια συνήθεια που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο βασιλιάς έκανε μπάνιο μόνο τρεις φορές στη ζωή του. Καταλαβαίνετε ότι η γαλλική αυλή έκλεινε τη μύτη της όταν βρισκόταν μαζί με τον βασιλιά. Για να κρύψει τη δυσοσμία, ο βασιλιάς Ήλιος, ο Λουδοβίκος, είχε μια ομάδα χημικών υπεύθυνη για την παραγωγή αρωμάτων, με τα οποία λουζόταν ολόκληρος για να φύγει βρώμα. Να λοιπόν και η ρίζα της προέλευσης των διάσημων γαλλικών αρωμάτων. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους. Για τα μέλη του ΕΚΟ Smile, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα Μαϊμού βιολογικά προϊόντα. Τέλος τα επιδοτούμενα προγράμματα σε κτηνοτροφία και μελισσοκομεία μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις. Θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Η παρενόχληση τουρκικής πυραβλακάτου σε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Και η αντίδραση της φρεγάτας Αδριάς. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση που σβήνει τις οφειλές σε 150.000 συνταξιούχους κυρίας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Σωστός ο Αλέξης, το να είσαι λέει στο παλάτι στέλεχος με 5 χρονών βασιλιά, το λες και ο Πεκεπέ της εποχής. Εδώ προοδεύσαμε όμως, ξέρεις Αλέξη, τα κάναμε ακόμα καλύτερα. Είχαμε παγκοσμίως, ήμασταν παγκοσμίως πρώτοι που είχαμε ένα νησί που τα πρόβατα ήταν περισσότερα από τους ανθρώπους και αν τα έβαζε στο ένα δίπλα στο άλλο δεν χώραγαν στο νησί. Έχουμε πάει πολύ μπροστά. Όπως επίσης ξέρεις, αυτή η λογική του, αυτό ήταν και η λογική των βασιλιάδων, το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Έτσι κάναμε και με τη βιολογική καλλιέργεια εδώ, επειδή υπήρχε πολύ πράγμα με το ποιοι κλέβανε, σταμάτησαμε να δίνουμε λεφτά και σε αυτούς που δεν έκλεβαν. Θα τα δούμε αναλυτικά. Πρέπει να μπω όμως πρώτα σε διαφορετικό περιβάλλον, γιατί έχουμε κάτι υποχρεώσεις. Μια πρωτοβουλία με βαθιά κοινωνική αξία, υλοποιεί Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα Εταιρική Υπευθυνότητα Lambda Impact. Το πρόγραμμα Συντροφιάς Χρόνος Μαζί έρχεται να δώσει ουσιαστική απάντηση σε μία από τις πιο συχνές αλλά συχνά αόρατες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Τη μοναξιά, την τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα που επηρεάζει όχι μόνο την ψυχική αλλά και τη σωματική υγεία χιλιάδων ανθρώπων, παραμένοντας πολλές φορές μακριά από οργανωμένες δράσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής στήριξης. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που συγκαταλέγει ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης του πληθυσμού. Το Χρόνος Μαζί απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που γειτνιάζουν με το The Ellinicon και στόχος έχει να κάνει την καθημερινότητα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας πιο ζεστή, πιο ανθρώπινη και πιο δημιουργική, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, τη συμμετοχή και τη συναισθηματική.
1: 2000 FM.
2: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ.
6: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτ 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στην ΑΔΕΝ ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αποδείξεων που εκδίδουν ταμιακές μηχανές. Σε περίπτωση διακοπής αποστολής στοιχείων ή ύποπτη διακύμανση τζίρου, το σύστημα θα δίνει σήμα για φορολογικό έλεγχο. Στη διεθνή ενημέρωση, στην ΑΕΤ, η βία των συμμεριών στο Πόρτο Πρένς έχει προκαλέσει εκτοπισμό 5.300 πολιτών, καταστροφές σπιτιών και νοσοκομείων. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το απόγευμα, εκάρης για τη Στίχημαν Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός στο Game 5 ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
2: Παραπολιτικά.

Σαν σήμερα έφυγε η φωνή. 14 Μαΐου 1998 ο Φρανκ Σινάτρα φεύγει από αυτή την ζωή, το μάτι του, το κόσμο. Γεννημένος στο Νιου Τζέρσι το 1915, πρώτη φορά που τον γνωρίζει το κοινό ήταν με την ορχήστρα του Τόμι Ντόρσεϊ και μετά μια λαμπρή καριέρα γεμάτη επιτυχίες, μεγάλα τραγούδια, πολύ στυλ, σχέσεις με τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά εμείς κρατάμε τη μοναδική φωνή του Φράγκη. Και αυτός είναι ένας βασιλιάς, μάλλον είναι ο βασιλιάς των blues, B.B. King, The Thrill Is Gone. Θεωρείται ως ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες blues όλων των εποχών. Το Rolling Stone, το περιοδικό, τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimi Hendrix και τον Duane Allman στην λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Όταν ο Eric Clapton ρωτήθηκε για τον B.B. King, είχε πει ότι πάνω στη σκηνή ένιωσα σαν να βρίσκομαι δίπλα στα Ιμαλάια. The thrill is gone away. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 8, 14 έχει ο Μάης, 2026, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπονο, η Σίδερος, η Σιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά. Τα γλέντια ξεκίνησαν από νωρίς στους δρόμους. Η άνοδος του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολη. Η κάθοδος του Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Δηλαδή, η κάθοδος του Κηφισού ξεκινάει η κίνηση πριν από τη γέφυρα της μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος ξεκινάει εκεί περίπου από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Δηλαδή, το συνηθισμένο για τον Κηφισό τέτοια ώρα. Η έξοδος Αθηνών πολύ δύσκολη, η έξοδος του Σκαραμαγκά επίσης δύσκολη και από την Σχιστού. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι. Έχει κίνηση η Ομυρίδους Κυλίτση προς τον Πειραιά και η Λεωφόρος Ποσειδώνος πηγαίνοντας προς την Ομυρίδου Σκυλίτση. Έχει κίνηση η Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη και μετά μέχρι και το ύψος του Νέου Ψυχικού. Επίσης κίνηση ως συνήθως στην Συγκρού, μετά στην Καλλιρόης. Βλέπω όμως ότι είναι λίγο πιο εύκολη η Καλλιρόης στη συνέχεια, δηλαδή είναι ανοιχτά μέχρι και την Αρδιτού, όπου μπλέκουν λίγο τα πράγματα. Για να φτάσεις πού? Τίποτα, δεν φτάνεις. Πρέπει να φτάσεις σχεδόν στον Ευαγγελισμό για να ξαναβρεις μπροστά σου ανοιχτό δρόμο. Και αφού θυμηθήκαμε τον B.B. King, τον βασιλιά των blues που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2015, να ακούσουμε και Doors από το 1970, όταν άλλαξαν λίγο κατεύθυνση σε ένα πιο τραχή, πιο ομό, πιο blues ήχο. Έγινε σύμβολο της blues φάσης των Doors και αγαπημένη στιγμή κάθε συναυλίας τους. Λίγο Doors έτσι απλά γιατί μας αρέσουν, roadhouse blues.

στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους. Διάβαζα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας κατηγόρησε την πλατφόρμα Netflix ότι χρησιμοποιεί σκοτεινά μοτίβα, όπως λειτουργεί αυτόματης αναπαραγωγής, για να χειραγωγήσει τους χρήστες ώστε να κάνουν τις ενέργειες που θέλει το Netflix, και έκανε, υπέβαλε αγωγή κατά του Netflix, λέγοντας ότι μας παρακολουθεί το Netflix. Να μου πεις τώρα, στο διαδίκτυο και σε όλα αυτά μας παρακολουθούν όλα. Τις συνήθειές μας, τις επιλογές μας, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, για να φτιάξει ένα προφίλ, να φτιάξουν ένα προφίλ και να μας το πλασάρουν έτσι ώστε να κολλάμε λίγο. Είναι αυτό που λένε ο περίφημος αλγόριθμος, που κολλάς στο ίδιο και στο ίδιο, γιατί σου δείχνει συνέχεια αυτό που θες να δεις, άρα μένεις εκεί και το βλέπεις ασταμάτητα. Προφανώς ο εισαγγελέας όμως δεν το δέχτηκε αυτό. Είπε ότι αυτό είναι παρακολούθηση, είναι κατασκοπία, και εγώ θα κάνω μήνυση και αγωγή. Και μετά σκέφτηκα, σκέψου ότι οι άνθρωποι κάνανε μήνυση και αγωγή στην πλατφόρμα, γιατί λέει τους παρακολουθεί, και εδώ που παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβουλίο, ούτε μήνυση, ούτε αγωγή, ούτε τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή εδώ, εκεί είναι Τέξας, δεν ξέρουν, κατάλαβα, είναι Αμερικανάκια εκεί.

0: το Πασόκ θέλει να πάει τις υποκλοπές στην Ευρώπη. Ρωτά την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γίνει έρευνα για την παρακολούθηση και Ευρωπαίων στην πραγματικότητα μαζί με, με τις ελληνικές παρακολουθήσεις. Γιατί όλοι αυτοί που παρακολουθούσε εδώ το Predator και η ΑΕΠ είχαν συναντηθεί και με Ευρωπαίους. Άρα θεωρητικά είχαν παρακολουθεί και αυτοί. Επίσης ζητούν να πάει στην Επιτροπή Διθεσμών και Διαφάνειας για να εξεταστούν ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, και ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής της ΑΕΠ, σε μια προσπάθεια να βγει μια άκρη με το τι έγινε. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα χθες εκδήλωση στις Βρυξέλλες που διοργάνωσε το Left, το κόμμα των Βρυξελών, η παράταξη εκεί στις Βρυξέλλες, και ο Κώστας Αρβανίτης, ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τις υποκλοπές, ο κύριος Ράμος που μίλησε, και πραγματικά για ακόμη μια φορά ήταν εντυπωσιακά τα όσα είπε για το τι έχει γίνει στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά κυρίως τι έχει γίνει σε σχέση με την προσπάθεια να κρύψουν την αλήθεια. Το φαινόμενο δεν μοιάζει, όπως είπε, να είναι παροδικό, παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα. Ο κ. Ράμος έκανε λόγο για την κορυφή του Παγόβουνου. Είχε μπροστά του μια τεκμηριωμένη δικαστική απόφαση και αρνήθηκε να την διερευνήσει. Όπως ανέφερε, η τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα είναι εμφανής. Η κοινωνία μοιάζει να βρίσκεται σε μια φάση παθητικής τάσης και απογοήτευσης. Ο κόσμος αισθάνεται πως οποιοδήποτε και αν πάρει την εξουσία δεν θα αλλάξει τίποτε, κάτι που απαξιώνει και το θεσμό των εκλογών. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η αμφισβήτηση των θεσμών, η αμφισβήτηση των αρχών, η αμφισβήτηση όλων αυτών που θεωρητικά μας προστατεύουν, δημιουργούν στην κοινωνία πληγές, δημιουργούν ανισότητες, δημιουργούν ανησυχίες, δημιουργούν εντάσεις. Δημιουργούν ακόμα και την αίσθηση της παρέτησης, ότι τι να κάνεις τώρα, όπως και να γίνει, έτσι είναι. Αυτό περνάει σε όλους εμάς, τους ενήλικους που έχουμε άγχος, έχουμε στρες, έχουμε μια δυναμία να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα, γιατί θεωρούμε ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας, και αυτό το βλέπουν και τα παιδιά. Το αντιλαμβάνονται τα παιδιά, μια γενιά που μοιάζει να είναι πιο αγχωμένη από ποτέ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Μια γενιά που μοιάζει να έχει γεννηθεί έτσι όπως εμείς φτάσαμε, ξέρω εγώ, μετά τα 40-45 να είμαστε. Με πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος για την επιτυχία, πάρα πολύ άγχος για την επόμενη μέρα, πάρα πολύ άγχος για το μισθό, για τα λεφτά, για την κοινωνική κατακραυγή, αν δεν γίνεις επιτυχημένος. Και ένα σύστημα που μοιάζει πάρα πολύ συχνά να τους πιέζει υπερβολικά. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Θα έπρεπε να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά, να τα ακούμε, να τα προσέχουμε, να αντιλαμβανόμαστε αν υπάρχουν προβλήματα, και πρώτα απ' όλα πού να γίνεται όλο αυτό? Στα σπίτια και στα σχολεία. Αλλά στα σχολεία, για να γίνει όλο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος να τους ακούει και να καταλαβαίνει το πρόβλημα για να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Γίνεται όλο αυτό? Υπάρχει όλο αυτό? Ζήτησα από την κυρία Δέσποινα Χατζηδρός, κοινωνική λειτουργός στην εκπαίδευση, αντιπρόσωπος της ΠΟΣΕΠΕΑ και αναπληρωματική αιρετή στο ΚΙΣΕΠ, να συζητήσουμε λίγο τι κάνουμε για τα παιδιά που πιέζονται, ή μάλλον μπορούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει για τα παιδιά που πιέζονται σήμερα. Καλημέρα, κυρία Χατζηδρόσου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Μεγάλο κομμάτι αυτό που ανοίγεται. Είναι πολύ σημαντικό, και πάνω σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε, και σαν σχολείο είμαστε γενικότερα, να ελέγχουμε το συνεχές της ψυχικής υγείας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί συνήθως υπάρχουν σημάδια που μπορεί να σχετίζονται με το έντονο άγχος, την απόσυρση, την επιμονή θλίψη, αλλαγές στη συμπεριφορά. Δηλαδή τα σημάδια φαίνονται και μπορούμε να δούμε εάν η ψυχική υγεία των μαθητών αρχίζει και μεταλλάσσεται. Βέβαια, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να διαγνώσει. Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσει, να ακούσει, να μεταφέρει τις ανησυχίες του όταν υπάρχει ο αντίστοιχος κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος στα σχολεία. Δυστυχώς, όπως είμαι, ευτυχώς και δυστυχώς, θα πω ακριβώς, δυστυχώς δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Ευτυχώς όσο πάει επεκτείνεται ο θεσμός το να υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος. Βέβαια, στην παρούσα φάση, στα γενικά σχολεία, το αντίστοιχο ζευγάρι, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος, έχουν υπό την ευθύνη τους 5 σχολεία. Έναν ημέρα.
0: 5 σχολεία σημαίνει το λιγότερο 1500 παιδιά.
1: Ακριβώς. Οπότε συνήθως αυτά που λαμβάνουμε ως περιστατικά είναι μέσα από τις παραπομπές των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Και αυτά συνήθως έρχονται σε εμάς όταν έχουν αντιληφθεί κάτι και συνήθως μας βάζουν τα παιδιά που θα έχουν πιο έντονη συμπεριφορά. Ίσως παιδιά που είναι πιο ήσυχα, που είναι πιο αποσυρμένα, να μην γίνουν αντιληπτά κάποιες φορές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δράσεις πρόληψης, να καταρχάς να επεκταθεί ο θεσμός, και ιδανικότερα θα ήταν το κάθε σχολείο να έχει το δικό του κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, όπως συμβαίνει στην ειδική αγωγή. Τα ειδικά σχολεία είμαστε σίγουρα ένας από την κάθε ειδικότητα, πολλές φορές και δύο ανάλογα με τον μαθητικό πληθυσμό. Γιατί έχουμε να στηρίξουμε και τα ίδια τα παιδιά, αλλά και τους γονείς. Έτσι, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε όσον αφορά την πρόληψη. Τώρα ειδικά

0: οποίο καθορίζει το μέλλον τους. Ναι, μπορεί να συμβάλλει στο να πάρουν μια πορεία, ωστόσο μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν και υπάρχουν και άλλες επιλογές. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τις άλλες επιλογές ή να μεταφέρονται και οι άλλες επιλογές σωστά. Δηλαδή χρειάζεται να θυμόμαστε ότι ναι, δεν είναι μια σχολική διαδικασία. Μπορεί να έχει μια σημαντικότητα, αλλά δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως απειλή για την αξία, το μέλλον ή τη σχέση με την οικογένεια. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και μια αντίστοιχη πίεση.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό είναι σημαντικό να δίνουμε το μήνυμα ότι η επίδοση δεν καθορίζει την αξία ενός παιδιού και ότι η αποτυχία σε μια εκπαίδευση δεν είναι μια αποτυχία ζωή. Και αυτό χρειάζεται να υπάρχουν όλο το διάστημα προγράμματα πρόληψης, ομάδες για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, το σχολείο να δημιουργούμε χώρο ώστε αυτές να μπορούν να πούν «Δεν αντέχω, φοβάμαι, νιώθω ότι δεν καταφέρω», χωρίς να φοβούνται να θα κρυφθούν, γιατί πολλές φορές δεν το λένε γιατί θεωρούν ότι θα κρυφθούν.
1: Ναι. Καταλαβαίνω όμως ότι επειδή το σχολείο καλός ή κακός με ευθύνη της πολιτείας, με ευθύνη των γονιών, με ευθύνη της κοινωνίας, όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και περισσότερο προθάλαμος του πανεπιστημίου, δηλαδή όλη η διαδικασία είναι να σε προετοιμάσει να δώσει πανελλήνιες για να μπεις ή όχι στο πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνω ότι γίνεται εξαιρετικά πιεστικό για τους μαθητές, αλλά δεν έχουμε τις αντίστοιχες δομές, την αντίστοιχη στήριξη για να μην το περνάνε όλο αυτό οι μαθητές.
0: Ναι. Και γίνονται κάποιες προσπάθειες. Έχουν δηλαδή και από τα ΚΕΔΑΣΗ, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, που και αυτά έχουν πολλά σχολεία ευθύνη αναπεριοχή. Mm-hmm. Έχουν δοκιμάσει να έχουν γραμμές στήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης για τις πανελλήνιες. Αντίστοιχα να υπάρχουν ενημερώσεις, ομάδες και διαδικασίες προσομοίωσης. Και όπου υπάρχει, στα σχολεία που υπάρχει ΕΔΗ, δηλαδή Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, τα πέντε σχολεία με τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό, συνήθως κίνονται και κάποιες ομάδες για τη διαχείριση του άγχους.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι βέβαια να υπάρχει και το αντίστοιχο αίτημα από τα παιδιά και πολλές φορές δεν υπάρχει αυτό το αίτημα. Οπότε δυστυχώς κάποιες φορές δεν γίνεται για όλα τα παιδιά, για όλη τη σχολική μονάδα οριζόντια.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε ώστε να επεκταθεί σε όλα μας τα παιδιά.
1: Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο ή περισσότερο.
0: Ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός τουλάχιστον σε
1: ναι.
0: κάθε σχολείο. Δηλαδή, αν το πάμε αναλογικά με την ειδική αγωγή, πολλές φορές σε μια μεγάλη μονάδα mm-hmm. είμαστε τουλάχιστον διπλοί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το στόχο, όπως
0: ναι.
1: καταλαβαίνω.
0: Εμείς τώρα με το πέντε σχολείο είναι η μέρα να πάμε διπλή ανασχολείο, εντάξει, δεν είναι ακόμα εφικτό. Τουλάχιστον όμως να μειωθεί η συστάδα των σχολείων,
1: ναι.
0: να μην έχουμε πέντε αλλά λιγότερα, ώστε να μπορούν να είναι πιο διαχειρίσιμες οι εργασίες, θα ήταν πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό επίσης και οι διάφορες εκπαιδεύσεις που μπορεί να γίνονται.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα έχει αρχίσει να γίνεται μια καλή πρώτη δουλειά με συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, που είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για την ανίχνευση παράγοντων επικινδυνότητας σε διάφορα κομμάτια,
1: mm-hmm.
0: και ένα από αυτά είναι και η αυτοκτονικότητα. Αναφέρομαι σε μια δράση του Καμχή,
1: mm-hmm.
0: Όπου εκεί υπάρχουν και αντίστοιχοι οδηγοί. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι να τα εναποθέσουμε όλα στους εκπαιδευτικούς. Θα έπρεπε να υπάρχουν και το αντίστοιχο προσωπικό και περισσότερο για να μπορέσουμε να κάνουμε και πρόληψη και ουσιαστική παρέμβαση και όχι μόνο πυρόσβεση,
1: mm-hmm.
0: όπως πολλές φορές συμβαίνει.
1: Είναι πιο ευαίσθητα τα παιδιά, είναι πιο αδύναμα, είναι αυξημένο όλο αυτό που βλέπουμε ή απλά η κοινωνία πια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της και τα αφήνει απλά να διωγγωθούν.
0: Είναι σχεδόν όλα αυτά μαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω ότι μετά τον κορονοϊό, μετά τον εγκλεισμό, τώρα ζούμε τα απόνερα,
1: ναι.
0: έχουν διωγγωθεί πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Η άνοδος της οικονομικής και της αξιακής κρίσης επίσης είναι κάτι το οποίο έχει προδώσει και έχει βάλει μεγαλύτερο βάρος στα παιδιά. Και εγώ νιώθω ότι τα παιδιά έχουν άγχη ενηλίκων.
1: Ναι.
0: Έχουν τα δικά μας άγχη. Το ότι δεν έχουν οι γονείς.

0: την οικονομική ευκαιρία να μας στηρίξουν όταν θα περάσουμε. Ή αν δεν περάσω θα τροπιαστώ ή διάφορα άλλα συναισθήματα αρνητικά, τα οποία όμως δεν θέλουν να τα μοιραστούν για να μην δώσουν άλλο βάρος. Mm-hmm. Για αυτά είναι πολύ μεγαλύτερο βάρος και δεν έχουν ενδεχομένως την οριμότητα ένα ανήλικο, ένα παιδί
1: να
0: διαχειριστεί άρχη ενηλίκων.
1: Άρα η λύση είναι αυτό που λέγανε παλιά, όχι μπροστά στα παιδιά, μην τα συζητάμε όλα αυτά μπροστά στα παιδιά,
0: όχι,
1: για να μην τα ακούνε.
0: Γιατί πολλές φορές και το από πίσω ψηφιστή είναι πολύ πιο αγχωτικό, γιατί τα παιδιά το νιώθουν αυτό. Το καλύτερο είναι οι ειλικρινείς κουβέντες, αλλά με τρόπο που να μην είναι ότι θυσιαζόμαστε για σένα. Δηλαδή ότι είμαστε μαζί, σύμμαχοι σε αυτό, το ότι να γίνεται πολύ. Ενδεχομένως, εάν δεν μπορούν να το διαχειριστούν μόνοι τους, καλό θα είναι να ζητήσουν τον εκάστοτε ειδικό. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες δημόσιες δομές, είναι δηλαδή τα κεβαστή που είναι που υπάγονται στην υγεία, ή το κέντρο ψυχικής υγείας, ή ακόμα και οι ιδιώτες, στο οποίο εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα, και συνήθως για να οδηγηθεί κάποιο στην αυτοκτονία, έχει πειραχτεί το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Οπότε, εάν αυτό έχει διαπιστωθεί, μπορεί να δοθούν και μια γνωμάτευση παροχονέκτη, η οποία να καλυφθεί τουλάχιστον ένα μέρος της ψυχοθεραπείας που μπορεί να χρειαστεί το παιδί για την στήριξη και αντίστοιχα της συμβουλευτικής γονέων, εάν πάμε σε κάτι πιο ισχυρό, για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Σίγουρα η ειλικρίνεια, αλλά πάντα είναι και ο τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε και να εκπαιδευτούμε σταδιακά στην θετική επικοινωνία, που δυστυχώς την έχουμε αφήσει πίσω. Ή προσπαθούμε να το βρούμε και ακόμα δεν έχουμε βρει τη σφαγή.
1: Έχουμε δρόμο πολύ, νομίζω, μπροστά μας. Θέλει προσπάθεια, αλλά θέλει και ενδιαφέρον και θέλει και στήριξη. Δηλαδή, εγώ το συζητάω πάρα πολλές φορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το 1 προς 5 μου κάνει πάντα, και επειδή δεν μειώνεται, μου κάνει πάντα τρομερή εντύπωση πως σε μια κοινωνία που πλέον όλοι έχουμε, οι ίδιοι πηγαίνουμε σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχίατρο. Έχει ανοίξει κουβέντα, δεν είναι πια στίγμα το να προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματά σου. Πώς δεν φροντίζουμε τα παιδιά να έχουν ψυχολογική, ψυχική στήριξη σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω κανένα δημοσιονομικό κριτήριο σε αυτό. Δεν έχουμε λεφτά για να πάρουμε ψυχολόγους. Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και χρειάζεται, δηλαδή το δίπολο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός είναι απαραίτητο για να μπορέσει να στηριχτεί στην ολότητά του ο πληθυσμός. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν χρειάζεται, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια υγιή κοινωνία, χρειάζεται ενδυνάμωση στο άτομο, στην ομάδα, στην κοινότητα. Οι διασυνδέσεις, η δικτύωση, η σωστή καθοδήγηση, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της κοινωνικής εργασίας, δεν θα έπρεπε να λείπει από κανένα σχολείο. Ούτε φυσικά η ψυχολογική ευάθυνση, το τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί. Ο συνδυασμός αυτών των δύο επαγγελματιών μπορεί να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα, και έχουμε δει ότι στα σχολεία μας που υπάρχουν, ακόμα και αν είναι σε επίπεδο πυρόσβησης, τουλάχιστον στις πιο επαρχιακές περιοχές που είναι πιο μικρός πληθυσμός, μπορούμε να δούμε ότι γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Κύριε Χατζηδρόσου, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κρυσμάσια τρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: εξαστιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας στο 2026 EuroLeague Final Four Athens. Σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Έρχονται οι καλές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: και την Grey τραγουδάει Γιώργο Μητσάκη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα και την Grey, και την θυμόμαστε το 1924. Έφυγε πριν από ένα χρόνο, το Γενάρη του 25, η μεγάλη και την Grey. Ο ΠΚΠ έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας. Οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το σκάνδαλο έχει γίνει κομμάτι της πολιτικής ζωής. Η λύση του μοιάζει με γόρδιο δεσμό. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο που η κυβέρνηση μοιάζει πολλές φορές, αφού δεν μπορεί να το λύσει, να επιχειρεί να το κόψει. Χθες μάθαμε ότι τελειώνουν οι επιδοτήσεις στα βιολογικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό των παραγωγών βιολογικών προϊόντων μέσα σε μόλις 4 χρόνια, κατά 250%. Το σύνολο των αιτήσεων για επιδότηση σε βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία έφτασε τα 534 εκατομμύρια ευρώ, 874% υπερκαλύψεις αιτήσεων στα μελισσοκομεία, 55,5% των ελεγχόμενων εμφάνισε ευρήματα ή αποχώρησε οικειοθελώς από τη διαδικασία. Και σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όλο αυτό δείχνει ότι υπήρχε ένα σκάνδαλο και στα βιολογικά προϊόντα, στις βιολογικές καλλιέργειες. Είναι όμως έτσι? Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Λιονταράκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει. Καλημέρα, κύριε Λιονταράκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε? Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Γίναμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΠΚΠ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά, από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρήσπησαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει στις εκάστοτε σχήματα του Υπουργείου, ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε. Κανένα δεν υιοθετήσαν. Απέναντίας τους βοήθησαν να γίνει αυτό το πράγμα λίγο πιο έντονο οι κύριοι όλοι αυτοί. Ναι. Με μεγάλη γνώση το λέω αυτό. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική του: μόλις τους στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι. Και έχουμε πάλι μια μελισσοκομεία η οποία δεν επιδοτήθηκε, ποτέ δεν έχει επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή. Και έρχεται κατά πρώτη φορά να επιδοτηθεί σε ένα πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, και το φυσιολογικό είναι να υπεραυξηθούν οι συμμετοχές. Εφόσον υπάρχει το κεφάλαιο, το μελισσοκομικό κεφάλαιο, το οποίο είναι το πρώτο στην Ευρώπη, το ελληνικό μελισσοκομικό κεφάλαιο, το οποίο θέλει να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα. Επειδή οι κύριοι λοιπόν αυτοί εντόπισαν ότι αδυνατούν να ελέγξουν όλο αυτό το πράγμα που έγινε, και μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μέλισσες, αλλά εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό για ανθρώπους που έχουν μέλισσες και αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά την τελευταία πενταετία με σειρά πολέμων που έχουν προκύψει δεξιά και αριστερά, και με μια κυβέρνηση η οποία είναι ανύπαρκτη στο να πάρει μέτρα να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, έρχεται να καταδικάσει ένα κλάδο μαζί με έναν άλλον, να τον συγκρίνει, ας πούμε, με την κτηνοτροφία, η οποία τώρα 35 χρόνια τρώνε ανελέητα λεφτά από πάνω προς τα κάτω. Δεν μιλάω μόνο για τους συναδέλφους μου στον πρωτογενή τομέα, που και εκεί υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ανάγκη τα λεφτά αυτά, και έρχονται να καταδικάσουν το δικό μας κλάδο. Και εμείς ακούμε απλά μία απόφαση. Πέρυσι αντιδράσαμε 4 φορές, βγήκε η Ομοσπονδία, η μελισσοκομεία βγήκε στους δρόμους, χωρίς να εισπράξουμε έστω και το παραμικρό. Μέχρι και στο Μέγαρο Μαξίμου πήγαμε, μεταφέραμε τα προβλήματα στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είδαμε κάτι και ούτε πρόκειται να δούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά και τώρα, με επιμονή και με υπομονή, ο Έλληνας μελισσοκόμος παραμένει στο επάγγελμα. Και περιμένουμε από το κράτος να δούμε πότε θα ενισχύσει πάνω στα προβλήματά μας.
0: Να εξηγήσουμε λίγο πώς γίνεται όλο αυτό. Υπάρχει ένας οργανισμός πιστοποίησης. Υπάρχουν 16, αν δεν κάνω λάθος, οργανισμοί πιστοποίησης που θεωρητικά είχαν αναλάβει το έργο από την πλευρά της πολιτείας, να ελέγχουν εάν αυτοί που κάνουν το αίτημα, οι επαγγελματίες δηλαδή, η παραγωγή, είναι ok για να προχωρήσει μετά η διαδικασία προς έγκριση των επιδοτήσεων.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα, έτσι όπως αποδεικνύεται, είναι ότι μάλλον οι οργανισμοί πιστοποίησης είχαν το πρόβλημα. Δηλαδή οι οργανισμοί πιστοποίησης δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Θα σας πω καταρχήν ότι να έχουμε σαν γνωστό, σαν δεδομένο στη συζήτησή μας, mm-hmm. ότι αυτοί οι οργανισμοί πιστοποίησης κατά το ίμιση είναι του κομματικού σωλήνα της κυβέρνησης.
0: Mm-hmm.
1: Να πάμε στο δεύτερο, το οποίο εντοπίσαμε και είδαμε ότι πολλοί από αυτούς τους έκλεισαν. Ακούσατε κανένα να τιμωρηθεί για όλους αυτούς. Απέναντίον στον παραγωγό ζητάνε και επιδοτήσεις πίσω. Ναι, μεν έχουν δίκιο και ζητάνε επιδοτήσεις πίσω. Mm-hmm. Αλλά τα παιδιά τα οποία ήταν στο σύστημά τους τα τιμωρήσαν, δεν θα τα τιμωρήσουν ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς ζητούμε απόλυτη διαφάνεια. Να έρθουν να ελέγξουν τον κάθε κλάδο ο οποίος δικαιούται να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά τα οποία τρέχουν και να μην προσπαθούν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν μπορεί να κάνουμε σύσκεψη στο Υπουργείο, σαν Ομοσπονδία, με το Υπουργικό Σχήμα του Συμβουλίου, πριν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δεσμεύεται ο κύριος Τσιάρας ότι θα κάνει 155 εκατομμύρια ευρώ υπερδέσμευση για να καλύψει όλη τη βιολογική μελισσοκομεία, και μετά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται και καταδικάζει τη μελισσοκομεία γιατί βρήκε, λέει, είχε ευρήματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε να πάρουν τα λεφτά. Και επειδή αυτοί δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν στο σύνολό τους, κόψανε και όλους τους υπόλοιπους. Καταδίκασαν ένα ολόκληρο κλάδο. Και έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή να κόψουν το πρόγραμμα. Ας το κόψουν, να κάνουν το τραπέζι μαζί μας.
0: Δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να καταλάβουν οι φορείς αυτή τη στιγμή ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν τα λεφτά και ποιοι όχι. Δηλαδή, ποιοι κακώς πήραν την πιστοποίηση.
1: Φυσικά και ξέρουν απλά πρέπει να λάβουν μέτρα, πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη, να ενισχύσουν τις ΔΑΟΚ, για ένα απλό παράδειγμα, τις τοπικές ΔΑΟΚ θα σας πω εγώ, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες. Δεν μπορεί με ένα και δύο υπαλλήλους να πούνε σε ένα διευθυντή κατέβανε έλεγξη στη μελισσοκομεία σε όλη την Ελλάδα με δύο και τρεις υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αδύνατον αυτόν. Άρα ο μηχανισμός τους αυτή τη στιγμή είναι ανάπηρος. Πρώτο το δεδομένο. Δεύτερο, δεν μπορεί να καταγγέλουμε συγκεκριμένα πράγματα προτού διαδραματιστούν και να τα υιοθετούν τα εντελώς αντίθετα και μετά να προκύπτει ένα σκάνδαλο και να φταίμε εμείς.
0: Mm.
1: Όταν εμείς οι ίδιοι τους λέμε, ναι, εμείς αποδεχόμαστε το νοικοκύρεμα του ελέγχου, να πάρουμε όμως και αυτά που έχουμε σαν δικαιωματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Πρόεδρε, είναι φυσιολογικό να αυξάνεται 9 φορές το ποσοστό των νέων αιτήσεων, δηλαδή να αυξάνεται κατά 874%.
1: Φυσικά, όταν είναι ένα πρωτοεμφανίστικο, πρωτοεμφανίζεται ένα πρόγραμμα σε ένα κλάδο ο οποίος δεν έχει απορροφήσει ποτέ πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Φυσικά και θα έχουμε αυτό. Αλλά μέσα σε όλα αυτά είχαμε καταγγείλει ότι θα παρεσφύσουν και ανθρώποι οι οποίοι δεν δικαιούνται τα λεφτά. Mm-hmm. Δεν είναι δουλειά κανενός Προέδρου, κανενός Συλλόγου, κανενός Μελισσοκόμου να γίνει ελεγκτικός μηχανισμός. Ελεγκτικούς μηχανισμούς πληρώνει το κράτος, όσους μπορεί να συντηρήσει τέλος πάντων, και ας κάνουν αυτοί σωστά τη δουλειά τους.
0: Ναι. Θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά σας, δηλαδή θα διεκδικήσετε κάπως το δίκιο σας, γιατί τώρα εσείς έχετε δώσει και τα λεφτά της πιστοποίησης, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 5.000 ευρώ για να πιστοποιηθείτε, και σας ζητάνε και τα λεφτά πίσω από την επιδότηση.
1: Αυτό θα γίνει τώρα μια συζήτηση μεταξύ μας, να δούμε πανελλαδικά που βρισκόμαστε. Και το φυσιολογικό είναι, ναι, μεν να αντιδράσουμε, αλλά εμείς πάντα κοιτάμε το επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Όσα τους έχουμε καταγγείλει διαχρονικά μπορούν να τα υιοθετήσουν, ή όποτε ευζορίζονται στη γωνία τους φταίνε πάντα οι άλλοι.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Αυτό σημαίνει ότι όπου βλέπουμε βιολογικό μέλι, να μην είμαστε σίγουροι ότι είναι βιολογικό?
1: Μα τι είναι αυτό που λέει, καμία σχέση αυτό με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, δεν έχει καμία σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε πολύ αυστηρούς οργανισμούς και κρατικούς οι οποίοι περνάνε ελέγχους τους μελισσοκόμους. Έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς μελισσοκόμους στο τι κάνουν στη μελισσοκομεία τους με παραδοσιακούς χειρισμούς. Έχουμε το καλύτερο μέλι, τα καλύτερα μέλια στον πλανήτη, σαν Έλληνες παραγωγοί.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και πολύ καλές, πάρα πολύ καλές προοπτικές να το στηρίξει αυτό και το κράτος αν θέλει, γιατί ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα σαν Έλληνες παραγωγή είναι από μόνοι μας το έχουμε καταφέρει. Δεν έχουμε δει καμία στήριξη εξωστρέφειας, στο επίπεδο εξωστρέφειας από το κράτος.
0: Ναι.
1: Το βιολογικό μέλι είναι βιολογικό μέλι. Το μέλι το οποίο βγάζουμε στην καθημερινότητά μας είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό μέλι, και τα ΠΟΠ μας διακρίνονται σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, οκ. Okay. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε εν ηρεμία να μιλήσουμε για το mail και για τις εξελίξεις του τι γίνεται με το mail, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον σαν κλάδος και με τα προβλήματα που έχουν έτσι κι αλλιώς και με το τι γίνεται με τις mailsες. Αλλά να το δούμε εν ηρεμία, χωρίς το σκάνδαλο πάνω από το κεφάλι μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Κύριος Κωνσταντίνος Λιονταράκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας.

0: Φεύγουμε για το τελευταίο διαγνωστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία πριν παραδώσουμε σκυτάλι στους επόμενους.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
13: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
12: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
14: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
12: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

Αυτή είναι η Ρίτα Χέιγουορθ, η σεξι αλλά από μακρύ φαν φατάλ. Ένα από τα θρελικότερα αρχέτυπα του δυτικού κινηματογράφου που καθιερώθηκε από την ταινία Τζίλντα το 1946. Πίσω όμως από την κινηματογραφική λάμψη έκρυβε την σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της και την κακομεταχείριση και εκμετάλλευση από τον πρώτο της άνδρα και μάνατζέρ της. Really?

0: Τσίκου.
1: Έφυγε 14 Μαΐου του 1987, γεννημένη το 1918, η Ρίτα Χέιγουορθ. Put the blame on me. Τα είχαμε χύμα, ήρθαν και τσουβαλάτα. Δεν μας φτάνει η κίνηση που έχει έτσι κι αλλιώς. Βρέχει κιόλας. Έξω ψιλοβρέχει, δηλαδή ψυχαλίζει. Οπότε τα κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολος ο Κηφισός και στην άνοδο και στην κάθοδο. Είναι πολύ δύσκολη, όπως βλέπω, και η Αττική Οδός σε πάρα πολλά σημεία της αυτή την ώρα. Γεγονός που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 5-10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. 15-20 λεπτά από Ανθούσα ως Κηφισίας, 20-25 λεπτά από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού, καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Άρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και κοκκινίζει πολύ και η άνοδος της Κηφισίας πριν από την Κατεχάκη μέχρι και μετά την έξοδο για Χαλάνδρη και στην Βασιλέως, στην Εθνική Αντιστάσεως. Η κάθοδος της Κηφισίας πάρα πολύ δύσκολη σχεδόν σε όλο τον δρόμο. Δύσκολη συγκρού, δύσκολη Αρδιτού, δύσκολη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μοιάζει ότι θα είναι δύσκολη από θέμα κίνησης η σημερινή μέρα. Φεύγουμε με τι άλλο, με Φρανκ Σινάτρα που έφυγε και αυτός μια μέρα σαν σήμερα και τον θυμηθήκαμε, τη φωνή της μουσικής. Βασίλης Δέτσικας έτοιμος με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Ακολουθεί Βασίλης Ξενάκης και ο Σωτήρης Σκουρής, όχι, ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Σκουρής. Μ' αρέσει πολύ αυτό το να τους αλλάξω τα όνοματα, τέλος πάντων. Αλλά σήμερα όχι, δεν πρέπει να τα αλλάξω, διότι ο Βασίλης Σκουρής έχει γιορτή, γενέθλια. Χρόνια του πολλά. Δυνατός, γερός, ευτυχισμένος, υγιής. Ανέμελος κιόλας να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από όσο καλά κάνει την δημοσιογραφία και να φέρνει ειδήσεις, γιατί αυτό ξέρει να το κάνει σίγουρα καλύτερα από όλα. Χρόνια πολλά στο Βασίλη που έρχεται μαζί με τον Σωτήρη Ξενάκη σε πολύ λίγο από τώρα. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, αύριο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
8: Πανουράκης.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα
15: καθαρό μυαλό.
14: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
16: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
17: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
18: Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
21: Το υπάρτον θα λέγεται. Εντάξει. Ένα νι νομίζω άκουσα στο τέλος γι' αυτό. Λοιπόν, έχουν τελειώσει, έχουν ανοίξει τα σχολεία, έχουν ανοίξει, εντάξει, 9 και 10 η ώρα. Λοιπόν, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, το 211-1080-880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε και θα ακούσετε, γιατί θα ακούσετε κιόλας. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, που δεν ξέρω τι θα ακούσετε σήμερα.
22: Αλλά.
21: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα ακούσετε. Θα δούμε. Σήμερα θα ακούσετε καταρχήν τον Δήμαρχο Αθηναίων που θα έχουμε μαζί μας, τον κύριο Γούκα.
22: Από τα Πατίνια μέχρι. Είδα ότι φέρνει το τρόπαιο του Μουντιάλ, το αυθεντικό, και το έχει εκεί.
21: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω.
22: Αλλά και σήμερα στο Σύνταγμα.
21: Το
22: κύπελο,
21: αυτό που θα δοθεί. NBA μου διάλεση.
22: NBA.
21: NBA.
22: Νομίζω.
0: Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μου μιλάς, για να είμαι ειλικρινής.
22: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ασχολούμαι με τον αθλητισμό τις τελευταίες μέρες. Δεν τον είδα τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ. Ολόκληρο, καλά να πάθω. Είδα την ΑΕΚ μισή, να την είδα ολόκληρη. Αλλά για Μουντιάλ και NBA δεν ξέρω να σου πω την αμαρτία μου. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε.
22: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, εσύ. Μια παρατημένη ομάδα ήταν μες στο γήπεδο. Με κάτι παιχταράδες τεράστιοι, ας πούμε, οι οποίοι ήταν σαν παρατημένη ομάδα. Εγώ έτσι αυτό κατάλαβα. Παρατημένη ομάδα μέσα και έπαιζε με μια ομάδα που ήταν σαν PlayStation. Έπαιζε. PlayStation. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα, πιτσιρίκια όλα.
22: Έχουμε το Σόμογλου στο τέλος να τα πούμε.
0: Τα πει, να
22: γιατί
0: τα
22: υπάρχουν ερωτήματα μεγάλα και για το αν όντως είναι Ολυμπιακός φαβορή για τη δεύτερη θέση, τι θα κάνει η ΕΚΑΡΑ.
0: Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά όταν λέω παρατημένη είναι από τον προπονητή της. Αυτό εννοώ, έτσι, για να είμαστε εντάξει. Γιατί παρατημένη δεν είναι, είναι η πιο ακριβή ομάδα της Ευρωλίγκας.
22: Εγώ
0: τεράστιους παίκτες κλπ. Μιλάω για τον προπονητή.
22: Όχι, αν δεν συμφωνώ πολλές φορές και ξεφεύγει από τα όρια του Δημήτρη Γιακόπουλου.
0: Δεν μου πέφτει λόγος.
22: Τον αγαπάει πραγματικά τον Παναθηναϊκό.
0: Και έχει δώσει και ένα σκασμό λεφτά, έτσι δεν είναι. Έχει φέρει παιχταράδες. Λοιπόν, χθες έβλεπα ένα Ταμάν ο οποίος δεν έκανε κουτσάρισμα από τον πάγκο, δεν ξέρω τι έκανε πραγματικά. Αλλά δεν μου πέφτει λόγος. Δεν ξέρω αν πέταξε μπουκάλι.
22: Time out και πέταξε από κάτι μέσα.
0: Πέταξε πετσέτα. Ναι, πέταξε πετσέτα. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή με τέτοιους παιχταράδες μέσα, αμαρτία του Θεού. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα μείνει Ολυμπιακός, θα υπάρχει ελληνική ομάδα στο Final Four και να δούμε τι θα κάνει.
22: Ελληνοτουρκικός εμφύλιο στο.
0: Ναι, τώρα πριν τον ελληνοτουρκικό εμφύλιο στο μπάσκετ, αυτός θα είναι εύκολος. Ο άλλος θα είναι που έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, κάνει.
22: Αυτό που φέρνει η Άγκυρα, λες, να ψηφιστεί, μάλλον θα έρθει τέλειο Ιουνίου μετά τον Μπαϊράμι.
0: Ναι. Τι κάνει, κάνει νόμο τις γκρίζες ζώνες.
22: Ναι, και τις γκρίζες ζώνες μεταξύ άλλων πραγμάτων. Ουσιαστικά όλο αυτό που λέμε γαλάζια πατρίδα το κάνει νόμο του τουρκικού κράτους. Θα πει κανείς ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο και το κάζος Μπέλη για τα 12 μίλια δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Αλλά αυτό επηρεάζει πράγματα και πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά.
0: Και ήδη χθες είχαμε το επεισόδιο αυτό που ένα πλοίο, δεν θυμάμαι το όνομά του, έκανε πόντιση καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαια και ΕΚΟ, νομίζω.
22: Γιατί είναι
0: τώρα.
22: Νοτίος της Αστυπάλαιας, ναι, της Κοσμοτέ ήταν η.
0: Ναι, μπράβο, οπτική είναι. Ναι, ναι. Πλησίασε μια τουρκική τορπιλάκα, τους ενημέρωσε με τον ασύρματο ότι είστε σε δεν έχετε πάρει άδεια για να κάνετε αυτό. Πλησίασε μια ελληνική φρεγάτα μετά Αδρίας, νομίζω, και τους είπε ότι εδώ είναι ελληνική, έχουν πάρει άδεια από την χώρα μας και λοιπά. Έφυγε το τορπιλάκατος, η τουρκική.
22: Και συνεχίστηκε κανονικά η υπόθεση του καλωδίου.
0: Αλλά...
22: Όμως είναι η τέταρτη φορά το τελευταίο διάστημα που έχουμε ένα τέτοιο επεισόδιο. Λοιπόν, δείχνει ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι εκτός από ουσιαστικά και τυπικά, κατά τη γνώμη μου, νεκρή και πρέπει κάπως να το δει η Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό
22: καθιστά. Λέω λοιπόν χθε και ευχαριστώ το. Συγγνώμη, Σωτήρη.
0: Πες το.
22: Λέω λοιπόν χθε και πραγματικά ευχαριστώ το Σωτήρη.
0: Ναι, ναι.
22: Που ήταν και εδώ μόνο και τον κούρασα παραπάνω. Αλλά με συγκλώνησε στην κυριολεξία αυτό το σημείο που λέει αυτό ο κόσμο δεν είναι για μένα, που λέει το κορίτσι. Νομίζω ήταν ένα ράπισμα σε όλου μα. Ανασχετίζω αν κάνουμε ή πραγματικά δεν το βλέπουμε τι συμβαίνει σε μια νέα γενιά. Τι συμβαίνει χρόνια τώρα με τις πανελλήνιες, με τα φροντιστήρια, με το φόρτο που δίνουμε στα παιδιά, όταν δεν περάσουν τις πανελλήνιες εκεί που θέλουν και με τις πίεσεις και τις οικογένειες και οτιδήποτε θεωρούν τον εαυτό τους αποτυχημένο και οδηγούνται, υπάρχουν παιδιά σε αυτοκτονίες. Βλέπω σήμερα για παράδειγμα ρεπορτάζ εδώ στην Απογευματινή ότι αυξάνουν χρόνο με το χρόνο και έχουν πολλές αυτοκτονίες νέων με βάση τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι.
22: Είναι πράγματα, είναι δύσκολο να τα λες στο ραδιόφωνο, είναι το ωραιότερο πράγμα. Πιστέψτε μας για τον άλλον που ανοίγει που πηγαίνει στον δρόμο με το αυτοκίνητό του, που κάθεται σπίτι και μαγειρεύει ή ακούει κάτι ή διαβάζει κάτι, να ακούει αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς και να τα αποσιωπήσεις, κατά τη γνώμη μου.
0: Σωστό.
22: Τι?
0: Στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ και λέει Ολυμπιακός άρρωστος, λέει, τρία βηματάκια ακόμα θέλουμε. Ευρωπαϊκό στο Βασιλόσπιτο, λέει. Φεύγει, λέει, ο Κούλης, θέλει. Και μία εξάρα στη Φιλαδέλφεια. Κάτσε ρε φίλε, 6 γκολ δεν έχετε βάλει στα τελευταία 12 παιχνίδια.
22: Μαζί.
0: Θα τα βάλετε
22: σε όλα τα
0: μαζί την Κυριακή. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
22: Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο το σενάριο που είναι και το πιθανότερο είναι μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια να παρακολουθεί την ΑΕΚ να παίρνει το πρωτάθλημα και να χάζει και να πάει στην τρίτη θέση και να πάει και στο.
0: Και αυτό παίζει.
22: Και στο Ειρήνη, πώς το λένε, στο Ειρήνη και Φιλίας. Όχι. Στο ΑΚΑ και να δει την ομάδα του να μην παίρνει το ευρωπαϊκό. Ελείψε του παραδείγματο. Παναθηναϊκού. Που αν ήταν εκεί, θα ήταν φαβορί κατά τη γνώμη μου.
0: Όλα αυτά παίζουν, ναι.
22: Γι' αυτό είναι ωραία η μπαλίτσα.
0: Ναι, ωραία είναι, ωραία. Και για εμάς τον αντρικό πληθυσμό. Αν και έχει αυξηθεί πολύ και ο γυναικείος πληθυσμός που παρακολουθεί και μπάσκετ. Εγώ το βλέπω τώρα στο ΆΚΑ, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μαζεύεται και στο ΣΕΦ.
22: Γιατί είναι και κοσμικό γεγονός αυτό, να είμαστε και δίκαιοι.
0: Ναι, το ΆΚΑ δε ειδικά που έχει γίνει και η πολυτελεία και την έχει φτιαχτεί πολύ ωραίο, ναι. Αλλά το βλέπω και στο γήπεδο που πάω, στη Φιλαδέλφεια που πάω, έχει πολλές γυναίκες. Θυμάμαι κάποτε πηγαίναμε και ήμασταν σαν καψιμί στο γήπεδο.
22: Το καινούριο δεν
0: είναι. Αν έβλεπε γυναίκα, έλεγε γυναίκα στο γήπεδο.
22: Το καινούριο είναι, πώ έλεγε και σε λίγα χρόνια. Θα φοράει παντελόνια που για τη Βαλεντίνα το τραγούδι. Αλλά είναι έτσι. Αρχικά. Έγινε και ένα γεγονός το ποδόσφαιρο πια, ναι. Είναι στάρ, όπως και το μπάσκετ, οι πρωταγωνιστές, ζωή. Δεν είναι, όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, πριν μάθουμε κάτι γι' αυτό, μαθαίνουμε η γυναίκα του Γιώβιτς, ξέρω εγώ, η γυναίκα του Τάδε, η γυναίκα του Γκόκα, αυτός εδώ. Ξέρουν και διαλέγουν.
0: Αυτοί παντρεύονται πολύ μικροί όλοι. Τους παντρεύουν και θέλουν και οι ομάδες να είναι παντρεμένοι για να μην ξέρεις. Γυρίζουν δεξιά και αριστερά, ας πούμε, και έτσι λιμπουρδίζουν.
22: Παρ' όλα αυτά γυρίζουν.
0: Παρ' όλα αυτά και παντρεύονται και έτσι λιμπουρδίζουν. Κάποιοι, όχι όλοι.
22: Μεγάλη
0: ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύτηκαν νέοι, όπως ο Σπανούλης για παράδειγμα, έκαναν 6 παιδιά και είναι μια χαρά με τη γυναίκα του. Υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Ρονάλντο που έχει αλλάξει 3-4-5.
22: 7.
0: Ναι, αλλά στα 40 του παίζει μπαλάρα ακόμα.
22: Λοιπόν, είδαμε κυρίως στη Γαλλία, βλέπουμε ακόμα και φαινόμενα βιασμού, κατηγορίες έτσι για αστερά πράγματα.
0: Η Γαλλία, η οποία άκουσα μια ωραία κουβέντα χθες από κάποιον ποδοσφαιρόφιλο, εν ώψη και παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία λέει έχει 2 εντεκάδες. Μπορεί να κατεβάσει 2 εντεκάδες και να παίζουν και 2 στο Μουντιάλ. Έχει τόσο καλούς παίκτες πια που δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ο προπονητής τους. Λοιπόν,
22: στην αρχή της δεύτερης ώρας ακούσετε και πολύ παρασκήνιο από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
0: αύριο,
22: μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αύριο έχουμε τον Καραμαλή. Ο Κουρτάκης γράφει σήμερα ότι το Δένδια το βάλαν Σάββατο απόγευμα. Λέει θα πάει για πολύ κόσμο.
0: Σάββατο απόγευμα.
22: Ναι, να μιλήσει.
0: Κοίταξε, όποιο ρόλο και να τον βάλουν, αν είναι να πει κάτι, άμα είναι να πει κάτι, κατά θα έχει μαζέψει κόσμο.
22: Θα μαζεύουν, έτσι κάνουν.
0: Και ό,τι και να πει, ναι, ό,τι και να πει, θα έχει την αξία του. Είτε το πει τη Σάββατο απόγευμα, είτε το πει Σάββατο πρωί, το πει Σάββατο μεσημέρι, δεν θα παίξει λιγότερο.
22: Σωστό να σα. Απόψε, νομίζω, θα κάνει μια εμφάνιση που θα έχει ενδιαφέρον ο πρώην Πρωθυπουργό, ο Κώστας Καραμαλής στην Ξάνθη. Με αφορμή, θα παρουσιάσει πλατφόρμα ουσιαστικά για την εξωτερική πολιτική με κριτική για τη σχέση με Κίνα, Ρωσία και τα υπόλοιπα αυτό που πληροφορούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Το Πασόκ συνεχίζει λίγο και τρίβεται στο θέμα του Τσίπρα, στο εσωτερικό του. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Το κουβεντιάς μας λέμε αυτά προς το τέλος. Είχαμε μια άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου χθες. Ήταν κατηγορηματικός. Ήταν απομίμηση της κυρίας Λατινοπούλου. Ναι. Και εκεί μου έκανε εντύπωση μεταξύ των άλλων, πρώτον, ότι ο κύριος Βελόπουλος έκανε τα πάντα να μην υπάρχει άρση ασυλίας. Και δεύτερον, ότι τριχοτομήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με αποχές και με ανθρώπους, θα σας πούμε και ονόματα, ποιοι έτσι και αλλιώς με τα. Και ένα τελευταίο, νομίζω ότι είναι 15 μέρες, όχι λέω για τώρα σαν τίτλο ρε παιδί μου, μέσα στο επόμενο διάστημα, 15, 17, 20 μέρες το πολύ, ο Φάμελος θα πρέπει να πάρει την απόφαση αν θα πάει με τον Τσίπρα ή αν θα πάει με τον Πολάκη και τον Παπά. Σε αυτά που θα γίνουν σε αυτό το χώρο, επαναλαμβάνω, μέχρι το τέλη του Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις συνολικά.
0: Λοιπόν, τις τιμές στα πρατήρια να κοιτάξετε. Γιατί είχαμε, λένε αυτοί που ξέρουν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλη άνοδο. Το 2.10 δηλαδή θα το γράφουν μπροστά τα πιο πολλά. Τώρα ακόμα κρατάνε στο 2.08, 2.09 κλπ. Αλλά είναι θέμα ημέρων. Και πια είναι σε όποιους κάνουν πολλά χιλιόμετρα το καταλαβαίνεις, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται έτσι, φαίνεται. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι χθες για την κουβέντα που κάναμε αυτή με αφορμή των παιδιών, πήρα πολλά μηνύματα, τα οποία δεν τα είχα δει. Μεταξύ των οποίων ενός φίλου, ο οποίος, γιατί τι τα τραβάνε τα παιδιά από μικρά παιδιά και τι φόρτο έχουν.
22: Ναι, ναι.
0: Και μου έγραφε ένας φίλος, 30 κιλά είναι η κόρη μου, η μεγάλη, πάει 5η δημοτικού, είναι καλά το κορίτσι. 12 κιλά μετρημένα η τσάντα, καμιά φορά και περισσότερο.
22: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καλημέρα σε όλες τις ψυχούλες, ειδικά στα παιδιά.
22: Αλήθεια αυτό. Ναι, παιδιά
0: το,
22: τσάντες,
0: ωραίσαι, αυτό έλεγα και εγώ. Θυμάμαι τα παιδιά μου που πηγαίναν δημοτικό. Ο δικός μου 10 χρόνια, που πήγαινε δημοτικό. Και θυμάμαι τις τσάντες και έλεγα τι τσάντες είναι αυτές που κουβαλάνε εσύ. Εμείς ποτέ δεν κουβαλούσαμε, ούτε στο Λύκειο δεν κουβαλούσαμε τέτοιες τσάντες. Κουβαλούσαμε τρία τετράδια, τρία βιβλία, τέσσερα, πέντε, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, και κάτι χαρτιάκι.
22: Τώρα είναι.
0: Στα λάστιχα πολλές φορές τα κορίτσια, αν θυμάσαι.
22: Και τάμπλετ και κινητά τότε, έτσι, που τώρα αλλάζει εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, ρε, τίποτα, δεν υπήρχαν τίποτα από αυτό. Φωνάζαμε και εκδρομή, εκδρομή.
22: Να ποιο είναι το μεγαλύτερο ρουσφέτη που ζητάνε τώρα από πολιτικούς και από οτιδήποτε. Ο φίλος μου ο Κώστας, αϊκάραγα, απίστευτο παιδί, μου στέλνει μήνυμα τώρα. Υπάρχει πιθανότητα να βρούμε ένα ή δύο εισιτήρια για το Final Four που θέλω να κάνω δώρο στην Ολυμπιακή γυναίκα μου, ορίστε.
0: Τώρα θα τα πουλάνε, κοίταξαν σε αυτοί που έχουν πάρει Παναθηναϊκή εισιτήρια για το Final Four, τι θα το κάνουν, θα τα κάνουν, θα τα δώσουν, φαντάζομαι.
22: Μας έλεγε ο Σόμογλου έξω ότι αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός, είχε πάει Φενέρμπαξ σε Βαλένθια, ξέρω εγώ, ποιο θα πάει, λέει, την Κυριακή να δει πω.
0: Λοιπόν, θα πάνε εσύ, θα πάνε. Αν δεν περάσει, αν αποκλειστεί από τη Φενέρμπαξε, για να πάνε να διάσουμε Φενέρμπαξε με Βαλένθια.
22: Ναι.
0: Τίποτα, θα είναι όπως ήταν. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, όχι, να σου πω τι κάτι. Επειδή είδα τι έγινε το Σάββατο που έπαιζε η ΑΕΚ τελικό με την. Δεν έπαιξε με τη Μάλαγα που έγινε η διοργάνωση εκεί και το μισό κήπεδο άδειο. Γιατί θα γέμιζε με τον κόσμο τη Μάλαγα. Δεν πήγε ο κόσμο. Δεν είναι άλλο το επίπεδο, δεν το συζητάω, καμία σχέση.
22: Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μετά να συζητήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Αθηναίων.
0: Κάτσε μια κουβέντα, είπε
22: και
0: εσύ.
22: Και για τα πατίνια και όχι μόνο,
0: Για τα πατίνια, τα πατίνια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ.

0: Α, δεν τελειώσαμε ακόμα, έχουμε και άλλο διαφημιστικό.
1: Και ένα ακόμα. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Conde Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Δεν ξέρω τι θα μάθουμε για τα υπόλοιπα από την συνάντηση Trump-Xi Jinping. Όμως σίγουρα θα μάθουμε, όσοι δεν ξέρουμε, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι άνοιξε την κουβέντα του με αναφορές στο Θουκυδίδη, τη συζήτηση με τον Trump-Xi Jinping πριν από λίγες ώρες στο Πεκίνο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι είναι αυτή, έτσι? Είναι μια θεωρία σύμφωνα με την οποία, κατά αναλογία της Σπάρτης και της Αθήνας, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κατεστημένη υπερδύναμη, η κατάληξη είναι συχνά ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που λέμε η παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Mm.
0: Και έχουν και τα Ιβάν και έχουν άλλα, θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά στην πορεία.
1: Για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πάντως, ξέρω εγώ, είδα την υποδοχή, του είχαν φτιάξει μια πολύ θερμή υποδοχή. 300 κορίτσια με σημαίες της ΗΠΑ και της Κίνας, αγήματα, και είναι επίσημη, δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Νομίζω είναι τόσο γρήγορη, μια μέρα ουσιαστικά, γιατί είναι και μια μέρα πήγαινε, μια μέρα έλα και μια μέρα μόνο εκεί. Επίσημη. Είχε αγήματα, όχι πολλά μεγάλα, αλλά πάντως είχε μια υποδοχή πάρα πολύ θερμή.
0: Ευχαριστήθηκε ο Τραμπ σε αυτά.
1: Είδα και μια λιμουζινάρα κινέζικη μεγάλη εκεί που τον πήρε από εκεί. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Αν έχετε ερωτήματα για τον Δήμαρχο Αθηναίων, λέτε ο παπάκι παραπολιτικά.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

0: Και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Σωστά. Ουλφάν ενέργεια.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη Λεκρυφό Βαζίλη. Όλοι, πώς σου φάνηκε αυτό? Χώργε, λέει που ο Τούρκος μέχρι νερά πέταξε. Το είπε πριν από λίγο εδώ πέρα, αλλά εγώ δεν το είδα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Καλημέρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι που εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα σήμερα το πρωί. Αυτός εδώ δίπλα μου έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Βασιλάκι μας.
1: Να είστε καλά, να είστε τον κόσμο.
0: Να έχεις υγεία και όλα τα υπόλοιπα. Αφού είναι γνωστό θέμα, σου στέλνει ο κύριος Κυριαζής από την Αυστρία. Το είδε, το τσίμπησε. Εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί έκανε μια ανάρτηση λίγο περίεργη τώρα το πρωί που την είδα. Που δεν λέει ότι έχω γενέθλια, αλλά οι φίλοι του το ξέρουν. Εγώ δεν το ξέρω. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, αγορά.
1: Αλλά λέει τι άσχημο παιδί και τι μεγάλη μύτη.
0: Υγεία να έχεις.
1: Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ο κύριος Χάρης Δούκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη φορά. Συχνά τον έχουμε εδώ, γι' αυτό λέω πήγαινα πρωί.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
8: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Βάφουμε σε διάφορα σημεία. Έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις. 5.000 είναι τα πατίνια. Του είπαμε δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε όλα αυτά. 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει αναπόθεση. Σε ρωτάει λοιπόν μετά ο πολίτης. Πολύ ωραία, δήμαρχε. Εάν είναι ένα παρατημένο πατίνι κάπου, μπορείς να το πάρεις? Απαντάω. Όχι. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι υπάρχουσα κατάσταση. Ότι αν είναι ένα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αν είναι πάνω από τρία, ενημερώνω τις εταιρείες, κάνω μετά δεύτερη ειδοποίηση και μόνο αν περάσουν 10 ώρες μπορώ να πάω να τα σηκώσω. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση. Είμαστε εδώ, εμείς κάναμε την κανονιστική. Όσο πιο αυστηροί γίνονταν με βάση τα όρια του ΚΟΚ, δεν αρκεί αυτό. Βάφουμε και ενημερώνουμε τις εταιρείες, αλλά πρέπει να υπάρξει και κανονισμός έτσι ώστε να βγουν και άλλα παραδείγματα. Να μπαίνει κόφτης. Είναι δυνατόν να υπάρξει πατίνι το οποίο να τρέχει με 60 χιλιόμετρα την
0: ώρα? Τα πειράζουν. Θεωρητικά υπάρχει, αλλά τα πειράζουν.
12: Ωραία, να υπάρχει τότε και πρόστιμο μηχανές, πολύ βαρύ στην εταιρεία. Όποια εταιρεία το αφήνει το λογισμικό της ελεύθερο και μπορεί να το πειράζουν, να έχει εκείνη ευθύνη. Όπως και ο Λαβάτης, τα λέει όλα αυτά.
0: Μπορεί να το λέει ο νόμος αυτό που λέτε.
12: Διότι έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε και να φάμε τάξη μικροκυριακή.
0: Γιατί συμφωνείτε με την κατάργηση, με την απαγόρευση στους ανηλίκους?
12: Απολύτως.
0: Απολύτως, μάλιστα.
12: Και κάτι άλλο. Δίνονται πατίνια. Δεν πρέπει να βρούμε και ένα θέμα με το κράνος. Δηλαδή πρέπει ο αναβάτης να έχει το κράνος. Εγώ νομίζω να υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις ίδιες εταιρείες.
0: Και έχω και μια απορία. Αυτό που λέει πρόστιμο, πώς το λένε σε αυτό. Σε αυτά τα πανίκια δεν έχουν πινακίδες. Θέλω να πω πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα. Στα ανασφάλιστα λέει. Στα ανασφάλιστα. Πώς θα ασφαλίζονται χωρίς πινακίδες. Ναι, λέω εγώ. Ρωτάω.
12: Καταρχάς έχουν όλα κωδικό. Έχουν όλα
0: με το κωδικό του λέτε.
12: Μπράβο. Και έχουν όλα ένα ψηφιακό σύστημα.
0: Ναι.
12: Και υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει με απόλυτη διαφάνεια.
0: Ναι.
12: Όμως να πω και μια άλλη παραδοξότητα. Υπάρχει πατίνι, ένα πατίνι, και θέλω είναι πάνω σε ράμπα. Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αναβάτης και μπορώ να δώσω πρόστιμο στον αναβάτη μόνο να τον πιάσω επαυτοφόρο. Διαφορετικά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω το πατίνι μακριά από τη ράμπα. Άρα χρειάζεται μια ρύθμιση.
0: Εκεί που παίρνει την πινακίδα του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα με το πατίνι.
12: Το δίπλωμα, το ναι, δίπλωμα ναι. Και για δύο μήνες. Ένα βαρύ πρόστιμο και δύο μήνες.
0: Αυτά δεν τα δίνουν και πίσω. Ναι, ναι, ναι.
12: Ακριβώς. Άρα τέτοια πράγματα χρειάζονται για να μπορέσει να μπουν κανόνες για την ασφάλεια. Το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια και η λειτουργία της πόλης.
0: Ναι. Η ανθρώπινη ζωή το πρώτο και φυσικά να λειτουργήσει και
1: τώρα. Ναι. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγο παραπάνω τη συζήτηση για να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα μαζί, γιατί είναι πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Ήθελα να σας ρωτήσω, Δημαρχέ, πραγματικά ξεκινώντας την εκπομπή, έλεγα ότι υπάρχει ένα θέμα, ότι με συγκλώνησε αυτή η επιστολή των δύο κοριτσιών που λέει αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Ο Δήμος έχει δυνατότητες παρεμβάσεων σε αυτό το τομέα, μπορεί να κάνει κάτι για παράδειγμα.
12: Έχει και το θέλουμε όμως. Πριν πω τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα μπορούσαμε ακόμα περισσότερο, να πω για τρία νούμερα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ένα στα 7 παιδιά έχει σοβαρά θέματα που σχετίζουν με την ψυχική υγεία. Μάλιστα στις γυναίκες είναι ένα στα 4 παιδιά.
1: Στα κορίτσια.
12: Κορίτσια, ναι, στα κορίτσια.
1: Ναι, ναι.
12: Στην Ελλάδα, ένα στα 4 παιδιά δηλώνει ότι έχει έντονο στρες και αισθάνεται μοναξιά. Τα θέματα λοιπόν της ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Πού οφείλονται και είναι πολύ μεγάλη έκρηξη τα τελευταία χρόνια? Απομόνωση, ανασφάλεια και ανισότητες, φτώχεια. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε αυτό να αντιμετωπίσουμε? Πρόληψη και υποστήριξη. Πρέπει να ακούμε, λένε τους νέους οι ειδικοί, να μπαίνουμε στα σχολεία και να προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε υποστηρικτικά για να βοηθήσουμε τους γονείς και τα παιδιά. Το κάνουμε αυτό. Καταρχάς έχουμε φτιάξει και μια, γιατί έχουμε και, ακόμα και δύσκολα θέματα με εισαγγελικές εντολές, οπότε έχουμε φτιάξει και μια ειδική ομάδα προστασίας ανηλίκων. Σε αυτό ότι έχουμε δεχτεί 613 εισαγγελικές εντολές στα 25
0: αριθμούς. Τι κάνει αριθμός, αυτή η ομάδα, συγγνώμη, γιατί είναι σημαντικό.
12: Αυτή η ομάδα τι κάνει,
0: αυτό.
12: Διαχειρίζεται θέματα που έχουν να κάνουν με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης. Και όχι μόνο σε
0: αυτό. Δεν το Δήμο αυτό, εγώ δεν το ξέρω.
1: Και έχετε 613. Εγώ κατά λάθος ρωτήσα. Κατά λάθος ρωτήσα, αλλά βγάζει είδηση νομίζω.
12: Ναι. Ναι, ναι. Έχουμε φτιάξει ειδική ομάδα που ασχολείται με αυτό το θέμα με 10 κοινωνικού και 3 ψυχολόγους, οι οποίοι όταν υπάρχουν εισαγγελικές εντολές μπαίνουν και βοηθάνε για τέτοια θέματα όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για την διαχείρισή τους. Μόνο όμως 10 κοινωνικούς λειτουργούς και 3 ψυχολόγους. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε έναν οργανισμό που λέγεται Αθηνά Υγεία και μπαίνει ακριβώς στα σχολεία για αυτά τα θέματα. Ψυχική υγεία, ενίσχυση, υποστήριξη, ενθάρρυνση.
0: Αλλά λέτε είναι πολύ λίγος ο κόσμος.
12: Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη μόνιμη προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η παιδική προστασία πρέπει να είναι προτεραιότητα.
1: Ερώτημα, είπατε πριν να 613 είχατε εισαγγελικές εντολές.
12: Εισαγγελικές 500 την προηγούμενη χρονιά, 613 το 25, θα δούμε πόσες φέτος και αυτό δείχνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πια αριθμό. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πανελλαδικά, που δείχνει τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες. Βέβαια το χρόνιο όλοι μας τελέχουν.
1: Πάμε Δήμαρχε να τα προλάβουμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε για τον υπερτουρισμό, που είναι ένα θέμα και δημιουργήθηκε και αντιπαράθεση με την κυρία Κεφαλογιάννη. Όντως δεν μπορεί η Αθήνα να αγγίξει τόσους τουρίστες να τους αντέξει.
12: Ψέξτε.
1: Σας απάντησε σκληρά η κυρία Κεφαλογιάννη.
12: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας Και νομίζω ότι όλοι θέλουμε ποιοτικό τουρισμό, αλλά και να μένει ο κόσμος στην Αθήνα. Γιατί το λέω αυτό?
0: Συγγνώμη, να πω ότι και ο κύριος Βερνίκος, ο γραμματέας του ΣΕΤ, που τον είχα χθες στην εκπομπή εδώ πέρα, και αυτός σε πιο χαμηλούς τόνους βέβαια, αλλά διαφώνησε. Είπε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που όντως έχουν πιο μεγάλο ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να το λέμε γενικά για την Αθήνα αυτό. Ναι, κάπως έτσι. Δεν θέλω να παραφράσω τα λόγια του ανθρώπου.
12: Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ. Ότι έχουμε κάνει μια μελέτη τη φέρουσα ικανότητα, στην οποία επικαιροποιούμε κάθε χρόνο μέσα από το παρατηρητήριο και δείχνουν ότι είναι κάποιες περιοχές, ειδικά στην πρώτη δημοτική κοινότητα, γύρω από την Ακρόπολη, στο Κουκάκι και όχι μόνο, που είναι υπερκορεσμένες. Τι να κάνουμε? Και όταν λέμε υπερκορεσμένες, λέει η επιστήμη, λένε οι ειδικοί με βάση αυτά τα δεδομένα, ότι άρα εκεί δεν μπορούμε να έχουμε επιπλέον τουριστικά καταλήμματα και Airbnb. Και βραχυχρόνια μίσος. Γι' αυτό και πρέπει σε αυτές τις περιοχές να παγώσουμε η βραχυχρόνια μίσος όπως και έχει γίνει και να δούμε και άλλες δράσεις και παρεμβάσεις. Να το προχωρήσω και λίγο παραπάνω. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, στην Πλάκα να απαγορεύονται τα ξενοδοχεία και ταυτόχρονα είναι ολόκληρα κτίρια τα οποία να κάνουν bypass το προεδρικό διάταγμα και να είναι Airbnb, σαν να μην τρέχει τίποτα? Άρα λοιπόν, λέω, παρουσίαστε το Υπουργείο Τουρισμού το νέο σχέδιο. Δεν θα πρέπει το Airbnb και η βραχυχρόνια μίσθωση να μην θεωρείται κατοικία, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, αλλά να θεωρείται τουριστική δραστηριότητα όπως και είναι.
0: Μάλιστα.
12: Ένα το κρατούμενο. Δύο, δεν θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα παγώσουμε σε αυτά τα σημεία όλες τις νέες τουριστικές, όλες τις νέες άδειες για τέτοια τουριστική χρήση, όταν είναι υπερκορεσμένες, για να μπορούν και οι πολίτες να ανασάνουν και οι τουρίστες να μην βλέπουν κάτι αφυδατωμένο και αποστηρωμένο να ζουν, που και αυτό έχονται να ζουν στην πραγματική κουλτούρα και ζωή της Αθήνας. Γι' αυτό και είμαστε εδώ με δεδομένα, για να παρεμβαίνουμε, να κάνουμε προτάσεις, για να μην φτάσουμε στο σημείο όπως άλλες πρωτεύουσες που άργησαν, και γι' αυτό παίρνουμε μέτρα και προτείνουμε, να έχουμε ένα κέντρο το οποίο να είναι μόνο ένα απέραντο μόλ τουριστικό χωρίς κανέναν πολίτη.
0: Μάλιστα. Έρχονται μηνύματα τώρα για πιο εξειδικευμένα θέματα. Καθαριότητα, ας πούμε. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την εικόνα της πόλης στο κομμάτι της καθαριότητας?
12: Καταρχάς, κανένας δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Παλεύει το καλύτερο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και στριφνή πόλη. Είναι Μητρόπολη και έχουν και πάρα πολλούς τουρίστες. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα δεδομένα τι δείχνουν? Δείχνουν ότι.
0: Και σε συνδυασμό με ένα ερώτημα. Σε συνδυασμό, συγγνώμη, σα διακόπτω, κύριε Δημαρχέ. Ότι τα απορριμματοφόρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έρχεται πάγια όταν έχουμε δημάρχους, θυμάμαι, 25 χρόνια 30, για τα απορριμματοφόρα που βγαίνουν σε ώρες αιχμής στο κέντρο της Αθήνας. Δώστε και εδώ μια απάντηση, γιατί.
12: Ναι, σωστά. Τα δεδομένα από το Νόβοβιλ, που η εφαρμογή με τα αιτήματα δείχνει ότι είμαστε κάθε χρόνο βαίνουμε και μειούμενο όσον αφορά την καθαριότητα, αλλά σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε. Νούμερο 2, κάνουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις με υπόγειους κάδους, με νέα απορριμματοφόρα, με μικρά εξπρες. Δίνουμε πάρα πολλά χρήματα. Με επιπλέον κόσμο για να μπορούμε να εξυγχρονίσουμε. Μάλιστα, βάζουμε και ψηφιακά συστήματα για να ελέγχουμε το βάρος με μετρητές των κάδων και να πηγαίνουν γρήγορα πέρα από τα προγράμματα που βγάζουμε και να καθαρίζουν εκεί που έχουμε γεμίσει. Το έχουμε κάνει σε χίλιους κάδους. Θα πάμε και σε περισσότερους. Έχουμε και το ραντεβού με τα απορριμματοφόρα σε κάποιες συνοικίες για να μπορούν οι καταστηματάρχες να ξέρουν σε 10 λεπτά έρχεται, βγάλτε το τώρα, μην το βγάζετε άλλες ώρες και μυρίζει. Και να πω και για το θέμα που αφορά το κέντρο κυρίως. Έχουν δίκιο ο κόσμος, όμως κάνουμε 8 με 10 προγράμματα τη μέρα. Εάν όπως όλες οι υπόλοιπες Μητροπόλεις έκανα 2 προγράμματα τη μέρα, δηλαδή πηγαίναμε μόνο 2 φορές, τότε δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια της πόλης, διότι και τα σηματάρχες είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
0: Μαζεύονται 8 φορές τα σκουπίδια έξω στη διάρκεια της ημέρας, λέτε.
12: Άρα αναγκαζόμαστε και κάνουμε. Και είμαστε από τις ελάχιστες πρωτεύουσες στον κόσμο. Αυτό είναι μια άλλη κουλτούρα.
0: Έχει τύχει και εγώ με τα μάτια μου να δω Ερμού μέρα μεσημέρι να είναι. Αλλά ήταν τίγκα η Κάδη ήδη, που προφανώς θα είχαν αδειάσει το πρωί και ξαναγεμίσανε. Ναι.
12: Ναι. 8 φορές τη μέρα πάμε. Για να μπορεί η πόλη να είναι καθαρή. Αν καταφέρουν και οι επαγγελματίες να βάλουν και εκείνοι υπόγειους κάδους, και να, όπως συμβαίνει και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στη Ρώμη, και να πηγαίνουν 2 φορές, με μεγάλη μου χαρά. Αλλά δεν μπορώ να αφήνω τους κάδους γεμάτους. Για να... Και να πηγαίνω μόνο 2 φορές. Το ξεκίνησα στην αρχή της θητείας μου. Είπα θα μπουν κανόνες. Θα πηγαίνουμε μόνο 3 φορές. Δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, διότι δεν υπήρχε και αντίστοιχη συνεργασία. Αυτή είναι η αλήθεια. Με τους επαγγελματίες. Το παλεύουμε. για να μπορέσουμε να το εξελίξουμε. Λοιπόν, θέλει από όλους συνεργασία.
0: Για να προλάβουμε. Ένα δεύτερο θέμα, τώρα στα χειολόγια, δεν πρέπει να διαβάζω ένα τα μηνύματα. Ναι. Τα πεζοδρόμια. Αυτό η εικόνα μας δίνουν διάφορες περιοχές, μηχανές που παρκάρουν πάνω σε πεζοδρόμια κλπ. Με αυτό το κομμάτι τι γίνεται. Μας λένε κάποια κομμάτια Μιχαλακοπούλου, Μεσογείων κλπ. Πεζοδρόμια ολόκληρα κατηλημένα από μηχανές, κάποιες εγκατελειμμένες, κάποιες σαν μπάρκινγκ κλπ.
12: Αν δείτε τα πρόστιμα και τις προσπάθειες που κάνουμε, είναι δεκαπλασιασμός και για τα τραπεζοκαθίσματα και για τις μηχανές. Μάλιστα, εγώ την αντίθετη εικόνα ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Καταλαβαίνω βεβαίως, μου λένε κάποιοι, ότι δεν βρίσκουμε χώρο, δίνουμε και συνέχεια νέους χώρους για μηχανάκια. Όμως εδώ θέλω να πω το εξής: ο δημόσιος χώρος για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμος και θα συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και δεν θα επιστρέφουμε πινακίδες και θα σφραγίζουμε μαγαζιά. Η νέα κανονιστική λέει δεν θα γίνεται αυτό το πανηγύρι που γινόταν πριν, που πηγαίναμε, τα μαζεύαμε και φεύγοντας από το στενό ξαναβάζαμε τραπεζοκαθίσματα. Μία ειδοποίηση, δύο σφράγιση, το έχουμε ξεκινήσει, το τηρούμε και τριπλασιασμός προστίμων. Οπότε όλοι θα πρέπει να έχουν εικόνα ότι αν δημόσιος χώρος καλύπτεται, θα έχουν σοβαρές κυρώσεις.
1: Τώρα είχαμε χθες εδώ στην Στέλλα Γκαντώνα και στον Αθανάση Φουσκίδη, δήμαρχε τον προκάτοχό σας, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος σας άσκησε μια πολύ σφοδρή κριτική, ουσιαστικά ότι η Αθήνα είναι ακυβέρνητη και δεν υπάρχει δήμαρχος αποκλειστικής απασχόλησης. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό. Πρώτον, θεωρείτε ότι ο κ. Μπακογιάννης θα είναι αντίπαλός σας στις επόμενες εκλογές στο Δήμο και κυρίως θα είστε εσείς υποψήφιος ξανά στο Δήμο ή θα πάτε για βουλευτής, όπως ακούγεται και γράφεται συχνά?
12: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατέβω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει, θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος. Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο αφήγημά του. Ή υποψήφιο δήμαρχος.
0: Νομίζω ότι θα είναι υποψήφιο δήμαρχος.
1: Και εγώ νομίζω αυτό.
0: Έτσι, νομίζω, αλλά
12: δεν θα αποφασίσει και ας επιλέξει.
1: Τώρα είπαμε να κάνουμε συζήτηση μόνο για το Δήμο. Θα μας επιτρέψετε μια-δύο ερωτήσεις έτσι για το Πασόκ ή όχι? Γιατί δεν συμφωνήσαμε να κάνουμε. Πάμε. Το πρώτο είναι, βλέπουμε ξαφνικά να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Διαβάζω εδώ στην απογευματινή σήμερα Αναστασίου, Δοδονής, Διαμαντοπούλου. Η Άννα Διαμαντοπούλου αποκλεί τη συνεργασία με τον Τσίπρα. Η άλλη είπε για τα μαλλιά, η κυρία Αναστασίου. Ο κύριος Δοδονής επίσης ήταν πολύ σκληρός. Ο κύριος Τσουκαλάς είχε μια διαφορετική θέση στην εκτίμησή του χθες. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα, για τη στάση του Πασόκ απέναντι στον κύριο Τσίπρα? Μπορείτε να συνεργαστείτε, δεν μπορείτε, τι ακριβώς συμβαίνει?
12: Νομίζω πρώτα απ' όλα να βάλουμε το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι ότι πρέπει να μιλάμε πολιτικά και να, βεβαίως και μπορούμε να κάνουμε πολιτική κριτική, σκληρή πολιτική κριτική, και να καταθέτουμε τις διαφωνίες μας, αλλά όχι στον εκφυλισμό, όχι στον εκχυδαϊσμό της πολιτικής.
1: Εννοείται για τις δηλώσεις της κυρίου Αναστασίου.
12: Το λέω γενικά για να έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο με βάση το οποίο θα κινούμαστε. Πολιτικά πάντα μιλάμε. Νούμερο 2. Έχουμε πάρει μια απόφαση. Μια απόφαση στο συνέδριό μας. Και η απόφαση αυτή, θυμίζω, λέει το εξής. Λέει ότι βασικό μέλημα του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εγώ, ειδικά αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να φύγει άμεσα. Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας μας. Εδώ είναι όλοι μας οι δυνάμεις και εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλύτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Με βάση λοιπόν αυτή την απόφαση, νομίζω ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει οι δυνάμεις μας να είναι εντοπισμένες ακριβώς σε αυτόν στόχο και νομίζω δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω, γιατί τότε αν υπάρχει μια, ας το πούμε, διαφορετικού τύπου σύγκρουση, τότε αυτό είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και τη βοηθάει πάρα πολύ να διατηρήσει τη δυνατότητα που έχει την εξουσία.
1: Πίσω που εννοείται, στο 15, 19 κλπ. Αυτό εννοείται?
12: Ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε σε μια άλλη συνθήκη. Δεν είμαστε στο 15 ούτε στο 19. Είμαστε σε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση για τους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, για την ακρίβεια
1: και τον πληθυσμό που είμαστε. Ο κύριος Τσίπρας είναι εν δυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
12: Για εμάς το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία και εμείς στο Πασόκ είμαστε εξαιρετική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
12: Όποιος αισθάνεται, πρώην πρωθυπουργός, όποιος αισθάνεται ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές, τις αξίες και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος. Ξαναλέω όμως, το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα και εγγυητής της διαδικασίας. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε εντοπισμένο τον αγώνα μας στη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και τη συντήρηση.
1: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ήττα.
12: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα. Γι' αυτό πρέπει όταν στελέχη, εγώ και ο καθένας από εμάς, να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και να παλέψουμε με όλες μας δυνάμεις για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
12: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
12: Να
0: είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Παραγγελίες των και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Πάμε σε διαλυματάκι γρήγορα να προλάβουμε. Αν προλάβουμε, ναι, προλάβουμε, έστω και λίγο.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
16: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Διαβάστε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα μαϊμού βιολογικά προϊόντα. Τέλος τα επιδοτούμενα προγράμματα σε κτηνοτροφία και μελισσοκομεία μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις. Θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Η παρενόχληση τουρκικής πυραβλακάτου σε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο και η αντίδραση της Φρεγάτας Αδριάς. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση που σβήνει τις οφειλές σε 150.000 συνταξιούχους κυρίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστη.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστη.
24: Όλα, σενιόρ Μακής.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
26: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής, Ensemble K&M Berlin, έρχεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής για να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα νέο έργο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Ζήση Σέγγλια, ενώ στο δεύτερο η συναυλία μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό πολυμεσικό περιβάλλον. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική, στις 21 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: σε πολιτικό επίπεδο, Σωτήρη, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, που όντως η συμφωνία μας ήταν να μην μιλήσουμε για τα, παρά μόνο για, το Δήμου. Ήταν νομίζω ότι οι αποστάσεις που κράτησε από την Άννα Διαμαντοπούλου για το 2015, που έγινε συζήτηση, ανοιχτός απέναντι σε συνεργασία με τον Τσίπρα, νομίζω το δεύτερο σημείο που υπάρχει, σκληρή κριτική στη βάση Αναστασίων και καταστροφή για τη χώρα αν το Πασόκ δεν βγει πρώτο κόμμα. Γι' αυτό πρέπει να πάρουν όλοι τις ευθύνες τους. Αυτή ήταν η κριτική. Και νομίζω ότι βάζουν τον πήχη οι παλαιοί Δελφίνοι στον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα επίπεδο για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ περιμένω, φίλε μου, πρώτα να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας το κόμμα του, που όπως μας είπες γύρω στις 20 Ιουνίου, λογικά μέχρι τότε
0: θα
1: το ανακοινώσει. Ναι.
0: Θα το πω αλλιώς, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι.
0: Είναι το ίστατο σημείο. Προσπαθεί το Μάιο. Εξακολουθεί και προσπαθεί για Μάιο.
1: Φαντάζομαι θα υπάρχουν διάφορα ζητήματα.
0: Ναι, ναι. 21 Μαίου πρέπει να έχει λήξει τη Καριστιανού.
1: Ένα βασικό θα είναι πώς θα το λύσει με το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι εγώ. Πώς θα γίνει η διευθέτηση αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα είναι λεμμένα. Να δούμε 21 Μαΐου την κυρία Καριστιανού. Να δούμε και τι θα κάνει ο κύριο Σαμαρά. Όχι τι θα κάνει, πότε θα το κάνει ο κύριο Σαμαρά. Και τότε να μετρηθούν με αυτά που μετράμε, παιδιά. Με τι δημοσκοπίε δεν έχουμε άλλο εργαλείο να μετράμε. Γιατί ο καθένα βλέπει στην φαντασία του αυτό που θέλει. Μίλαγα χθες με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την περιφέρεια, την Πελοπόννησο. Πώς πάει εκεί, και όχι από νομό που δεν ήταν δρακονία, δεν θέλω να πω τον νομό γιατί θα καρφωθώ. Και μου λέει θα πάρουν πάνω από 30%. Λέω εκεί. Μου λέει ναι. Λέω εντάξει. Εγώ δεν το βλέπω, λέω πάντως, εδώ. Λοιπόν. Ο καθένας έχει την εικόνα του, ξέρεις. Στην εκατηρία συζήτηση, όχι σε αυτές που κάνουμε τους βουλευτές και σου λένε αλήθειες, έτσι. Δεν σου λένε. Αυτή είναι η αλήθεια που βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, αλλά εμείς με τις δημοσκοπήσεις πηγαίνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Και με αυτές θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα. Και τα κόμματα με αυτές πηγαίνουν.
0: Και να πούμε και κάτι ακόμα,
1: ναι.
0: Που είπαμε εδώ ότι ο Αντώνης Παπαργύρης μας άνοιξε τα μάτια,
1: ναι.
0: Ότι το εκλογικό σώμα μπορεί να είναι διαφορετικό σώμα από αυτό που λέει που συμμετέχει στις δημοσκοπήσεις.
1: Εγώ, Βασίλη, πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος πολύ περισσότερο από ό,τι πήγε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα πάει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και επειδή θα υπάρχει και πόλωση μεγάλη, το πιστεύω, που δεν θα είναι ακριβώς πόλωση, γιατί πόλωση είναι δύο πόλοι, ναι, θα είναι πολυπόλωση αυτή τη φορά.
0: Γιατί το δίλημα, εγώ θα πω κάτι, δεν είναι μόνο ποιος από την αντιπολίτευση θα βγει δεύτερος.
1: Να.
0: Είναι και αν η Νέα Δημοκρατία θα γράφει μπροστά 3 ή 2.
1: Αυτό.
0: Γιατί είναι τελείως διαφορετικό
1: αυτό,
0: πράγμα στο θέμα της διακυβέρνησης.
1: Αυτό.
0: Αν τα πράγματα είναι ομαλά.
1: Γιατί στην τελευταία κάλπη έγραφε 2 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, που ήταν η κάλπη των ευρωεκλογών. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας είναι για το εξαιρετικό του δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εμείς επιστρέφουμε. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, κάποια θα τα διαβάσουμε και κάποια θα τα μεταφέρουμε στο Δήμαρχο έτσι κι αλλιώς, γιατί αφορούν οι γειτονίες της Αθήνας, θα τα στείλουμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
6: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
3: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
14: Χαμογελώ μέσα τους.
15: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
17: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής?
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
24: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
25: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
24: Έχω
25: μετά θα πάνε
24: εξτασιαστεί.
25: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
24: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
25: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερο η θερμοκρασία.
24: Εξαιρετικό.
25: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
24: Τι λέρε.
25: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
0: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Σαμάει και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6,
4: πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22 731 00 331, ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Στέφανε.
7: Ναι.
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
7: Στο τάδε?
6: Όχι.
7: Στο άλλο τάδε?
6: Μπα, όχι.
7: Πού θα πας?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα... σήμερα εντάξει, σήμερα Πέμπτη έχουμε την αθλητική εκπομπή μέχρι το τέλος του μήνα με τους Νίκο Οικονόμου και Δημήτρη Ζαβουδάκη. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Για να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τραμπ και Σι συζήτησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή, ένα θέμα που, όπως είπαμε, μας προκαλεί ανησυχία, όπως βέβαια και όλα αυτά που συμβαίνουν με τη γειτονική Τουρκία. Λοιπόν, ας μείνουμε όμως αυτή τη συνάντηση στο Πεκίνο και το καλό κλίμα. Στην πρώτη συνάντησή του στο Παλάτι του Λαού, το πρωί της Πέμπτης, ο πρόεδρος της Κίνας προειδοποίησε τον ομόλογό του, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ότι εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαραταθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, οθώντας τις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε πολύ επικίνδυνο σημείο, ανέφερε το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Η διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στο στενό της Ταϊβάν αποτελεί τον μεγαλύτερο κοινό παρανομαστή μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Σι. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαραταθούν. Θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε ο κ. Σι, τονίζοντας ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στο στενό της Ταϊβάν είναι τόσο ασυμβίβαστες όσο η φωτιά και το νερό. Η Ταϊβάν είναι αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί τμήμα της κινέζικης επικράτειας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επανένωσης ακόμη και δια της βίας. Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει εντείνει τις στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων αποκλεισμού, προκαλώντας ανησυχία τόσο στις αρχές της Ταϊβάν όσο και τους συμμάχους της. Το Δεκέμβριο, ο Τραμπ ενέκρινε πακέτο εξοπλισμών ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, αλλά δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην παράδοση. Ο Τραμπ ελπίζει να επικεντρώσει τις συνομιλίες με τον ΣΥ στο εμπόριο και σε συμφωνίες για την αγορά περισσότερων αγροτικών προϊόντων και επιβατικών αεροσκαφών από την Κίνα, δημιουργώντας παράλληλα ένα συμβούλιο για τη διαχείριση των διαφορών τους και την αποφυγή επανάληψης του εμπορικού πολέμου που ξέσπασε πέρυσι μετά τις αυξήσεις δασμών από τον Τραμπ, όπως μεταδίδει το AP. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη περίοδο για την προεδρία του Τραμπ, καθώς η δημοτικότητά του στο εσωτερικό έχει πληγεί από τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και από την αυξανόμενη πληθωριστική πίεση ως συνέπεια αυτής της σύγκρουσης. Και είναι φυσικό επόμενο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με το σπίτι μου 2. Είναι το δάνειο αυτό η διευκόλυνση για να πάρουν οι νέοι να αποκτήσουν στέγη, αλλά δυστυχώς μετατρέπεται σε σκοτσέζικο ντους όλη αυτή η διαδικασία. Όσων υποβάλλουν, είναι χιλιάδες οι δικαιούχοι μάλλον, του σπίτι μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες τους για να μπουν στο συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα. Τώρα που δίνεται μια δεύτερη, τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέσω της ΕΑΤ, όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί. Το ευρύ κύμα διαμαρτυριών για την ευνηδιαστική πρόορη λήξη του προγράμματος Σπίτι μου 2 στις 2 Ιουνίου αντί για 30.

σας. Πρόκειται για την επιτομή του είπα, ξύπα και μετά ξαναείπα, χωρίς καμία αυτοκριτική ή συγγνώμη εκ μέρους όσων ευθύνονται για την αναστάτωση και τις παλινοδίες. Η παράταση ανακοινώθηκε ούτε καν στο παραπέντε, αλλά στο και τέταρτο υπό το βάρος της γενικής κατακραυγής. Πρακτικά δεν πρόκειται για παράταση, αλλά για επαναφορά του αρχικού χρονοδιαγράμματος που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο. Η κυβέρνηση κάνει μπαλάκι τους δικαιούχους που μένουν εκτός του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και τους φορτώνει στην αναπτυξιακή, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι πραγματικά ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες δικαιούχους που βλέπουν να έχουν μια τελευταία ευκαιρία για να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Και από ό,τι αναφέρεται, όλη αυτή η διαδικασία θα έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν αναξιοποιητοί πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να δοθούν στους νέους και να αγοράσουν σπίτι. Παρά τους στόχους ότι θα καλυφθούν από το σπίτι μου δύο περίπου 20.000 νοικοκυριά, τελικά λιγότεροι από 12.000 κατάφεραν μετά κόπων και βασάνων και εξόδων βέβαια να ενταχθούν στο επίσημο πρόγραμμα. Περίπου οι άλλοι 2.500 είναι οι δανειολήπτες της δεύτερης ταχύτητας που ελπίζουν να μην βρεθούν ξανά εξ απρόοπτου. Μόνο που μετά από το σκοτσέζικο ντους έχουν χάσει, όπως είπαμε, την εμπιστοσύνη τους. Και θα βάλουμε μια μαρτυρία δικαιούχου, θα διαβάσουμε, έχει ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης, ιδιωτικός υπάλληλος 40 ετών, ανήκει στους 2.500 δικαιούχους που βρέθηκαν στον αέρα. Μέχρι τις 11 Μαΐου, την ημέρα που ανακοινώθηκε η παράταση, ήταν σίγουρος ότι χάνει το δάνειο, για το οποίο έχει λάβει έγκριση μέσω του σπίτι μου 2. Η τράπεζα του εξεκαθάρισε ότι δεν προλαβαίνει την προθεσμία της Δευτέρας Ιουνίου. Μαζί με το δάνειο θα έχανε το σπίτι που κατάφεραν να βρουν με πολύ μεγάλη δυσκολία μαζί με τη σύντροφό του, ώστε να γλιτώσουν από το βραχνά των πανάκριβων ενοικίων. Ένα σπίτι 50ετία στο νέο Ηράκλειο Αττικής αξίας 210.000 ευρώ που πριν 8 χρόνια θα το αγόραζες με 150.000 ευρώ. Πριν καταλήξουν εκεί είχαν δει 54 ακίνητα τα οποία, όπως λέει ο Δημήτρης, ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο. Αυτά που πραγματικά άξιζαν για μια οικογένεια με ένα παιδί όπως είμαστε εμείς ξεκινούσαν από 250.000 και πάνω. Με την προέγκριση που είχαμε των 190.000 ευρώ θα έπρεπε να έχεις άλλα 60.000 ευρώ στην τράπεζα μόνο για να αγοράσεις το σπίτι και άλλα 10.000 μίνιμουμ για να πληρώσεις μεσίτες, τράπεζα, μηχανικό, δικηγόρο, συμβολιογράφο, κτηματολόγιο κλπ. Εμείς αναγκαστήκαμε να πάρουμε έξτρα καταναλωτικό δάνειο 18.000 ευρώ με επιτόκιο 9,9% για να μπορέσουμε από τα 190.000 να φτάσουμε τις 210. Όταν έμαθε τελικά ότι τελικά η κυβέρνηση υπαναχώρησε και δίνει παράταση έστω μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η πρώτη αίσθηση ήταν ανακούφιση. Αλλά κράτησε για λίγο, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο οι προθεσμίες, ήταν ο τρόπος που η κυβέρνηση χειρίστηκε όλο το πρόγραμμα από την αρχή. Μιλάμε, λέει, για λανθασμένους χειρισμούς, δημιούργησαν σύγκυση, αβεβαιότητα κλπ. Είναι ο αγώνας χιλιάδων ανθρώπων να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι και να μην έχουν αυτό το βραχνά του πολύ υψηλού ενοικίου. Κάτι που το βλέπουμε πλέον και εδώ, στην Σάμο, είναι πολύ ακριβά τα ενοίκια και τις περισσότερες φορές δεν είναι ότι κάποιος μπορεί και να μπορεί να πληρώσει 500-600 ευρώ. Είναι ότι και το σπίτι που ενοικιάζει δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το ποσό. Δηλαδή είναι σπίτια που δεν είναι περιποιημένα, ανακαινισμένα. Εντάξει, δεν μπορεί να ζητάς αυτά τα χρήματα χωρίς να έχεις και τις ανάλογες παροχές. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και είναι και ο μεγάλος βραχνάς μαζί με την ακρίβεια βέβαια της που υπάρχει, δεν το συζητάμε, και είναι η μεγαλύτερη πληγή αυτή τη στιγμή για όλους και για την κυβέρνηση βέβαια, που είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει. Λοιπόν, εχθές είχαμε την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ, πανελλαδική 24ωρη της απεργία της ΑΔΕΔΗ. Είπαμε ότι και τα ΚΕΠ της ΣΑΜΟ συμμετείχαν οι εργαζόμενοι και για το λόγο αυτό ήταν κλειστά τα ΚΕΠ

0: Και θα δούμε αν είμαστε έτοιμοι να πάμε να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο τον ΚΕΠΕΔΟ του τμήματος στην πόλη της Σάμου, ο οποίος είναι και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα ΚΕΠ της χώρας. Για να δούμε βέβαια ποια ήταν τα αιτήματα γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι, όπως είπαμε χθες, πραγματοποίησαν 24-ωρη πανελλαδική απεργία, αλλά και ειδικότερα των εργαζομένων στα ΚΕΠ. Μία υπηρεσία που, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πραγματικά ανταποκρίνεται και στον τίτλο, δηλαδή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί εξυπηρετούνται. Είναι και τα ωράρια πολύ διαφορετικά, που πολλές φορές εξυπηρετούν, γιατί είναι την ώρα που κάποιος θα σχολάσει από την άλλη υπηρεσία που δουλεύει, από το μαγαζί του. Λειτουργούν μέχρι το βράδυ, αλλά και Σάββατο. Πάμε λοιπόν, όπως σας είπα, να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Βασιλιά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τρυπόδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλιά, για να πάμε πρώτα στα αιτήματα, όπως είπαμε, που έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, και γι' αυτό χθες κατέβηκαν σε απεργία και βγήκαν στους δρόμους σε κινητοποίησεις, και μετά να πάμε στα ειδικότερα, τα δικά σας, που δεν είναι λίγα τα θέματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα-πρώτα συντασσόμαστε και στηρίξαμε την απεργία της ΑΔΔΗ που αφορά γενικά τα δίκαια, κατά την άποψή μας, αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως γνωρίζετε, και στο δημόσιο οι μισθοί έχουν παραμείνει στα επίπεδα του 2012 χωρίς καμία προσάυξη, με αποτέλεσμα να λειτουργούν πια ωριακά οι άνθρωποι. Αλλά πέρα από αυτά τα αιτήματα, εμείς σαν κλάδος έχουμε πάγια και χρόνια αιτήματα, τα οποία τα έχουμε υποβάλει επανειλημμένα στις ηγεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ελέγχουν τη λειτουργία των ΚΕΠ, αλλά σε ότα μία κουόντων, δυστυχώς, μέχρι στιγμής. Όσον αφορά το θέμα της υποστελέχωσης, τα ΚΕΠ μετά από 23 χρόνια λειτουργίας έχουν αποψηλωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων, θανάτων και μετατάξεων σε άλλες υπηρεσίες υπαλλήλων, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τα ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα να λειτουργούν οριακά και επιπλέον περισσότερο ακόμα στα νησιά του Αιγαίου, που ακόμα οι Δήμοι έχουν ακόμα πιο περιορισμένο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι ίδιοι πέραν των ΚΕΠ. Και μέσα σε αυτά τα αιτήματα είναι να γίνουν προσλήψεις προσωπικού για τα ΚΕΠ, η ασφάλεια των ΚΕΠ, υπήρξαν δεδομένα επιθέσεων πολιτών σε ΚΕΠ με τραυματισμούς υπαλλήλων, και δεν μιλάω για την υπόθεση του ΕΦΚΑ, μιλάω για υπόθεση του ΚΕΠ, όπου ο συνάδελφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στην εντατική στη Σύρο, μετά από επίθεση πολίτη. Είναι πάγια τα αιτήματά μας αυτά που έχουμε. Είναι ο προγραμματισμός της ένταξης των διαδικασιών, οι οποίες εντάσσονται ακόμη χωρίς τον απαραίτητο προγραμματισμό μελέτη επιπτώσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι δυσλειτουργίες που είδατε και εσείς με το QL Pass, το τι συνέβη στον κόσμο. Ζητάμε την επικοινωνία με το Υπουργείο, η οποία είχε διακοπεί εδώ και ένα χρόνο, με ευθύνη του Υπουργείου, όχι δικιά μας. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε τώρα, μετά την απεργία, να μπορέσουμε να συναντηθούμε τουλάχιστον με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Φουστανάκη. Η συνάντησή μας είναι για τις 12.30 την Παρασκευή, μετά από την απεργία. Και ελπίζουμε ότι θα διευθετηθούν αυτά τα θέματα.
0: Καταλαβαίνω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ΚΕΠ πανελλαδικά είναι ότι υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Εδώ στην Σάμο, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, δηλαδή το ποσοστό
1: κάλυψης? Σε οριακή κατάσταση, θα σας πω εγώ. Διότι το μόνο ΚΕΠ το οποίο λειτουργεί πρωί, απόγευμα και Σάββατο είναι το ΚΕΠ του Δήμου Ανατολικής Σάμου, του 316, στην πόλη της Σάμου. Όλα τα υπόλοιπα ΚΕΠ λειτουργούν μόνο πρωινές ώρες, Δευτέρα, Παρασκευή. Και όσον αφορά και το προσωπικό, πάλι οριακά λειτουργούμε. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να αρρωστήσουμε, όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Ζητάμε από το Υπουργείο να εγκριθούν θέσεις, οι οποίες να στελεχώσουν τα ΚΕΠ, και υπάρχουν και ΚΕΠ που, να ξέρετε, που είναι ένα άτομο, ο οποίος μπορεί να είναι και ληξίαρχος, π.χ. στο ΚΕΠ Αγαθονησίου, στο ΓΕΟ ειδικά, που οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι και υπάρχει και η διασπορά εξαιτίας της νησιωτικής φύσης, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Και με όλα τα αποτελέσματα από αυτό.
0: Και βέβαια γνωρίζουμε ότι συνεχώς έχετε νέα αντικείμενα να διεκπεραιώσετε.
1: Ακριβώς. Αυτό σας είπα και πριν. Ναι, το θέμα δεν είναι αν έχουμε νέες διαδικασίες, ούτε φέραμε ποτέ αντίρρηση στην εισαγωγή μιας νέας διαδικασίας προς εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαδικασίες δεν εντάσσονται βάσει σχεδίου, εντάσσονται από ξεχωριστά υπουργεία, χωρίς να υπάρχει συνεννόηση για το κατά πόσον το πληροφοριακό σύστημα, κατά πόσον οι υπηρεσίες μπορούν να το διεκπαιρεώσουν, χωρίς να είναι εις βάρος άλλων διαδικασιών που ήδη διεκπαιρεώνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία σύγχυση, ειδικά όταν εντάσσεται μία νέα διαδικασία, σχεδόν ποτέ το σύστημα δεν λειτουργεί, ή εξαιτίας μίας διαδικασίας, π.χ. ο κοινωνικορισμός της ΔΥΠΑ, επέφερε δυσμενή αποτελέσματα στη λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών των ηλεκτρονικών της ΔΥΠΑ. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν συμπολίτες μας να ανανεώσουν τα δελτία ανεργίας τους, τα οποία λήγανε εκείνο το διάστημα. Όταν η ίδια η εφαρμογή της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ, όπως λέμε, είχε πέσει εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης και κίνησης που αφορούσε τον κοινωνικό τουρισμό, που αφορούσε τους εργαζομένους και ανέργους, το οποίο το πρόγραμμα το διενεργούσε η ΔΥΠΑ. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να λύσουμε, και θέλουμε επίσης την απλούστευση των διαδικασιών, ούτως ώστε να μπορέσουν οι πολίτες κάποια στιγμή να μην αφιερώνουν το 40% του χρόνου τους για έγγραφα που ζητάει το δημόσιο και τα οποία εκδίδει το ίδιο το ελληνικό το δημόσιο. Δεν μπορεί να κάνει ο πολίτης τον ταχυδρόμο του δημοσίου από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Ευχόμαστε ότι τώρα με τη διαλειτουργικότητα αυτά τα θέματα θα μπορέσουν να διευθετηθούν, αλλά και γι' αυτό παλεύουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο να βοηθάει και τους υπαλλήλους που 23 χρόνια τώρα βρίσκονται στον ΚΙΣΕ, αλλά και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δικαίως προσπαθούν να βρουν να εξυπηρετηθούν.
0: Έτσι
1: ευχόμαστε και ψώμεθα ότι βέβαια τα πράγματα θα βελτιωθούν στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα αιτήματά μας αυτά τα θέσαμε όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού, τη δημιουργία δομών ασφαλείας κατά τη λειτουργία των ΚΕΠ και πολλά άλλα κλαδικά θέματα τα οποία έχουμε θέσει. Ελπίζουμε ότι θα εισακουστούν κάποια στιγμή για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Θα σας πω το εξής, ότι σε προκήρυξη που έγινε στο παρελθόν, την προηγούμενη διετία, μέσω ΑΣΕ, για κάλυψη κάποιων ελάχιστων θέσεων των ΚΕΦ, στην Αθήνα έφτασαν στον 8ο επιλαχόντα. Δηλαδή προσλαμβάνεται κόσμος. Πώς είναι η υπόθεση με τους γιατρούς στην επαρχία, που διορίζεται κάποιος γιατρός αλλά δεν έρχεται να καταλάβει τη θέση λόγω δυσμενών συνθήκων. Το ίδιο συμβαίνει με τα ΚΕΠ, αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο. Δυστυχώς, όταν δουν το φόρτο εργασίας και το αντικείμενο της εργασίας του ΚΕΠ, πολλοί από αυτούς που περνάνε στην προκήρυξη δεν αποδέχονται τη θέση. Γιατί δεν είναι ελκυστική η θέση.
0: Εννοείται, μας έχετε πει πολλές φορές και εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά και κατηδίαν, να ακούμε και αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι καλείστε από υπηρεσίες που μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να την κάνετε εσείς, από συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και αναρωτιόμαστε ότι λέγεται να παταχθεί η γραφειοκρατία. Είναι και το μότο και προεκλογικά το ακούμε σχεδόν από όλους. Τελικά όμως δεν φαίνεται ότι γίνονται προσπάθειες ως προς αυτή την κατεύθυνση. Άμα δηλαδή μια υπηρεσία, να μην τώρα πια να πω για να μην χαρακτηρίσω.
1: Δεν χρειάζεται
0: η ΤΑΔΕ ζητάει από εσάς αυτό το οποίο μπορεί με ένα πάτημα του κουμπιού, αφού έχει όλα τα στοιχεία, να το έχει, γιατί να ταλαιπωρείται και ο πολίτης τελικά. Δηλαδή είναι ταλαιπωρία, δεν είναι εξυπηρέτηση.
1: Απλά θα πούμε το εξής παράδειγμα όσον αφορά τα σεισμόπληκτα για έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στην υπηρεσία ΔΑΕΦΚ, mm-hmm. που αφορά υποζημιώσεις για τα σεισμόπληκτα από το σεισμό του 2020, ότι ακόμα οι άνθρωποι εξαναγκάζονται ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο και έρχονται και υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβάλει στο παρελθόν με το σκεπτικό ότι έληξαν οι υπεύθυνες δηλώσεις. Ενώ φυσικά δεν έχουν αποζημιωθεί, ούτε έχουν καταφέρει να φτιάξουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.
0: Αυτό δεν το γνωρίζει η υπηρεσία. Δηλαδή τι καλούνται, έληξε το γάλα, συγγνώμη, έχει ημερομηνία δηλαδή
1: ίσως
0: λήξης.
1: Να φτιάξει και το σπίτι εν το μέσο της νυχτός.
0: Εν το μέσο της νυχτός. Αφού οι ίδιοι,
1: να μην θέλουν πια.
0: Η ίδια η ΔΑΕΦΚ, δηλαδή τώρα ανοίγουμε ένα θέμα, η ίδια η ΔΑΕΦΚ είναι αυτή που θα βγάλει τη χρηματοδότηση, που θα πάει ο μηχανικός να εγκρίνει, άρα δεν ξέρουν τι γίνεται μέσα στην υπηρεσία τους.
1: Όχι, απλά ζητούν από τους, από αυτούς που έχουν αιτηθεί την αρρωγή την κρατική για την αποκατάσταση των περιουσιών τους, ξαναζητούν και ξαναζητούν επανειλημμένα 10 και 12 υπεύθυνες
0: δηλώσεις. Ναι, μα γι' αυτό αργούμε, γι' αυτό αργούμε. Αφού τη στιγμή λοιπόν κάθε φορά τους στέλνουν να βγάλουν...
1: Οι οποίες πρέπει να είναι και βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής.
0: Άρα
1: και
0: έρχονται σε εσάς πάλι. Το γνήσιο βέβαια υπογραφής μπορεί να γίνει και σε άλλες υπηρεσίες από ό,τι γνωρίζω. Δεν είναι μόνο για εσάς, όλες οι υπηρεσίες.
1: Ο νόμος προβλέπει ότι κάθε δημόσια και διοικητική αρχή εκτός της αστυνομίας, η οποία έχει εξαιρεθεί με νόμο πριν 3 χρόνια. Αλλά όταν λέει κάθε δημόσια και διοικητική αρχή, δυστυχώς θεωρείται ότι το ΚΕΠ κάνει μόνο τα γνήσια υπογραφής. Δεν κάνει μόνο τα γνήσια υπογραφής, κάνει και άλλες 1.200 αρμοδιότητες. Και τώρα πια είναι και τα ηλεκτρονικά διπλώματα, οι ανανεώσεις διπλωμάτων και 1.000 άλλες διαδικασίες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς.
0: Είναι μεγάλος ο όγκος, πραγματικά.
1: Απλά έχει μείνει πια, έχει φύγει τουλάχιστον το 1/3 του προσωπικού που υπήρχε το 2002-2003, mm-hmm. όταν ξεκίνησαν τα ΚΕΠ, και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αντικείμενα και οι απαιτήσεις. Υπήρξε μια συνάντηση χθες με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος εμέσως πλην σαφώς μας είπε ότι γιατί παραπονιέστε, αφού όλα τώρα γίνονται ηλεκτρονικά, τα κάνουν μόνοι τους οι πολίτες. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε εμείς καθημερινά στη δουλειά μας.
0: Και πολλές φορές καλείστε να ανταποκριθείτε σε αυτές τις νέες ψηφιακές ανάγκες, τα λοιπά, διαδικασίες, πώς να τις πω, χωρίς να έχετε και την ανάλογη εκπαίδευση.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Πέραν το ότι μέσα στα καθήκοντά μας είναι και η ανάγνωση του νομικού πλαισίου για κάθε νέα διαδικασία που εντάσσεται, και αυτό δεν γίνεται σε ώρες δουλειάς, όπως αντιλαμβάνεστε, χρησιμοποιούμε και τον ελεύθερο χρόνο μας για να διαβάζουμε τους, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε την επόμενη μέρα τον πολίτη, ο οποίος θα έρθει να ζητήσει αυτά που δικαιούται. Το θέμα είναι όταν μπαίνουν αυτές οι διαδικασίες χωρίς τον προγραμματισμό και χωρίς καν να έχει ενημερωθεί καν το Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Μας έρχονται δηλαδή κάποιες εγκύκλοι από διαφορετικά υπουργεία και δεν εκτελέστε. Χωρίς να έχει γίνει καμία εκπαίδευση, χωρίς να έχει γίνει ούτε καν ένα demo, μια δοκιμαστική λειτουργία, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσο αυτή η υπηρεσία λειτουργεί. Γι' αυτό πάντοτε όταν ακούτε καινούργια υπηρεσία ή κάποιο καινούργιο πρόγραμμα, βλέπετε ότι στις πρώτες 2-3 μέρες υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε, και αφού λυθούν, ενώ έπρεπε να έχουν λυθεί προκαταβολικά, και αφού λυθούν τότε μπορούμε και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Το ίδιο συνέβη και για τη ΔΥΠΑ. Έπεσε το πληροφοριακό σύστημα, για 5 ημέρες δεν μπορούσαμε ούτε καμία ανανέωση δελτίου ενεργείας να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: αυτό είναι όταν μπαίνουν υπηρεσίες και διαδικασίες χωρίς τον απαραίτητο προγραμματισμό και μελέτη σκοπιμότητας, που είναι στα πάγια αισθήματά μας προς το Υπουργείο για τη λειτουργία των ΚΕΠ.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή καθώς εκκρεμούν συναντήσεις για να δούμε τι νεότερο θα υπάρχει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε κάτι καλό να βγει από όλο αυτό, αν και πάντα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, κυρία Τρυπόδη. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Έτσι,
1: εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεση των συμπολιτών μας, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε την καθημερινότητά τους και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις κράτους-πολίτη. Mm-hmm.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και το κάνετε με επιτυχία στην υπηρεσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Χρήστο Βασιλιά, ο οποίος είναι συνδικαλιστής και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα ΚΕΠ. Είναι μια υπηρεσία που πραγματικά όλοι καταφεύγουν εκεί, ενώ θα μπορούσαν και σε άλλες υπηρεσίες να πάνε. Είναι πλέον έτσι στη συνείδηση των πολιτών στο μυαλό ότι αν θέλω να εξυπηρετηθώ θα πάω στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Πάμε εμείς στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
15: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
15: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
28: πω. Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
27: Έχω
28: μετά θα πάνε
27: εξτασιαστεί.
28: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
27: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
28: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
27: Εξαιρετικό.
28: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
27: Τι λέρε, φίλε.
28: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
30: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
31: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
3: Χαμογελώ μέσα τους.
5: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
8: Πανουράκης
9: 2000 FM.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην πνευμονολογία που θα παρουσιαστούν σε συγκεκριμένο αυτό συνέδριο από τις 14 μέχρι και τις 16 Μαΐου. Θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Ίδρυμα ΣΑΜΟ Νικόλαος Δημητρίου, στην ξενοδοχειακή μονάδα του Δόρισα. Και θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του συνεδρίου, τον πνευμονολόγο κύριο Σταύρο Τρίφων, ο οποίος ήδη από ό,τι με ενημερώνει ο συνεργάτης μου με την ομάδα του βρίσκεται εδώ στην ΣΑΜΟ και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σπυρομετρήσεις εκεί, μετρήσεις οξυγόνου και λοιπά, σε μία έτσι δράση προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που δυστυχώς στα μικρά κρητικά νησιά σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τρίφων στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στο όμορφο νησί σας. Τους εξαιρετικούς ανθρώπους που ήρθαν εδώ και μας αγκαλιάζουν με χαμόγελα και αγάπη στο Κέντρο Υγείας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για όνομα του Θεού. Οι δράσεις αυτές είναι πάρα πολύ θετικές, πολύ καλές, γιατί και εσείς το γνωρίζετε, όταν είσαι σε μικρό νησί και πολύ μακριά από το κέντρο, όλα είναι πολύ πιο δύσκολα.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε το συνέδριό μας, το Πανελλήνιο Συνέδριο στη ΣΑΜΟ, να φέρουμε τα φώτα της δημοσιότητας όλης της Ελλάδος εδώ, για να αναδείξουμε έτσι και τα προβλήματα, αλλά κυρίως να αναδείξουμε τον μεγάλο αγώνα που γίνεται. Το σημαντικότερο δεν είναι να μιλήσουμε για προβλήματα, να μιλήσουμε για το πόσο είναι αφιερωμένοι οι γιατροί σας, την προσπάθεια αυτή ώστε να μπορεί να υπάρχει μια πλήρης υγειονομική κάλυψη και ταυτόχρονα το πόσο ανάγκη έχουν και για να υπάρχουν δράσεις τέτοιες, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί έχουμε πλήρες πρόγραμμα μέχρι τις 2 η ώρα με ραντεβού ανά 10 λεπτά. Οπότε ήδη ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την εκδήλωση. Θα υπάρξει αντίστοιχη εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού την Κυριακή το πρωί από τις 10.30 και μετά στο πνευματικό κέντρο όπου θα έχουμε για την πρώιμη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, την πρώιμη διάγνωση των μικρών βλαβών του πνεύμα που μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο, αλλά ταυτόχρονα και μια ενημέρωση στο κοινό για τα καινούργια φάρμακα που έχουμε, τα οποία δίνουν μια πλήρη και οριστική αποκατάσταση τέτοιων προβλημάτων. Θα υπάρξει και μια γρήγορη ενημέρωση και για τη διακοπή του καπνίσματος. Άρα λοιπόν ανοίγουμε πρώτα απ' όλα την ιατρική κοινότητα στον πολίτη και μετά για τις τρεις μέρες του συνεδρίου όπου θα παρουσιαστούν όλα τα καινούργια δρόμενα των νοσημάτων του θώρακος. Δεν θα είναι μόνο για το πνεύμονα, θα είναι και για την καρδιά, θα είναι και για τις επαγγελματικές νόσους που μπορεί να έχουμε, θα είναι για το κάπνισμα. Όλοι οι συνάδελφοι της ΣΑΜΟ θα έρθουν δωρεάν και ταυτόχρονα έχουμε περίπου 190 ομιλητές και συμμετέχουν στο συνέδριο. Άρα λοιπόν φέρνουμε λίγο τη ζωή, την ιατρική κοινότητα στο νησί σας, περισσότερο γιατί το νιώθουμε ότι η Ελλάδα είναι παντού. Η ΣΑΜΟ είναι νομίζω ένα μέρος το οποίο λάμπει από την απουσία συναδέλφων και λάμπει από την προσπάθεια να παραμένει ζωντανό και εναργές σαν νησί έτσι που κρατάει την παραμεθόριο χώρα μας ζωντανή.
0: Λοιπόν, οι εργασίες ξεκινούν σήμερα. Να δούμε λίγο έτσι το πρόγραμμα, την ώρα που θα ξεκινήσουμε.
1: Σήμερα το απόγευμα ξεκινάμε στις 6 η ώρα, όπου όλοι οι ειδικευόμενοι από την Ελλάδα παρουσιάζουν τις διεθνείς οδηγίες για τα νοσήματα. Δηλαδή πώς πρέπει ο κάθε γιατρός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης να πράττει σε όλα τα νοσήματα των πνευμών. Από τις πνευμονίες, από τους καρκίνους, από τον εμβολιασμό, από τις διαταραχές της αναπνοής. Αύριο ξεκινάει το επίσημο πρόγραμμα όπου θα έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, να κάνει την έναρξη. Θα είναι εδώ και οι αρχές, θα είναι και η Δημαρχή και η Περιφερειακή Διοίκηση, θα είναι όλοι οι πνευμονολόγοι οι οποίοι, της ΣΑΜΟ, οι οποίοι μας αγκάλιασαν. Και εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι είναι οι πνευμονολόγοι σας οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο, είναι στο κέντρο υγείας στο Βαθύ, είναι οι ιδιώτες, οι οποίοι ήρθαν με μεγάλη χαρά να αγκαλιάσουν την εκδήλωση, θα παρευρίσκονται και αυτοί στην τελετή έναρξης, όπου θα ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις για την χρόνια αποθρεπτική πνευμονοπάθεια, για το άσπρο, και την επόμενη μέρα θα έχουμε μια πλήρη αναλυτική παρουσίαση για τον καρκίνο του πνεύμονα, για τα χειρουργικά θέματα με τα οποία επιλύουμε τα προβλήματα του θώρακα, και στο τέλος θα υπάρχει και, και η διακοπή του καπνίσματος, τα καινούργια καπνικά προϊόντα και το πώς πρέπει να προφυλάγουμε εμάς και τους νέους.
0: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και να ενημερωθεί ο κόσμος, διότι είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι διακόπτοντας το τσιγάρο όπως το ξέρουμε με το καπνό και ξεκινώντας να ατμίζουν με αυτά τα ειδικά, τέλος πάντων, ευτυχώς δεν έχω καπνίσει στη ζωή μου, αυτό είναι θετικό, δεν τα γνωρίζω. Κατά πόσο αυτά είναι επικίνδυνα, ακούγονται πολλά, αλλά σίγουρα διαστόματος των ειδικών και των επιστημόνων η πληροφόρηση είναι πολύ πιο σωστή και μακάρι να είναι αρκετοί αυτοί που θα έρθουν εκεί να παρακολουθήσουν, αν και θα υπάρχει και μέσω live media η μετάδοση του συνεδρίου. Ήδη το έχουμε εμείς κοινοποιήσει για να δουν και περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, κύριε Τρίφων, ως προς το ΧΑΠ, που είναι πλέον πάρα πολύ έτσι διαδεδομένη ασθένεια, όλο και περισσότεροι νοσούν, τι βήματα έχουν γίνει από την επιστημονική κοινότητα?
1: Καταρχήν, έτσι πάρα πολύ ωραία το έχετε πει, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η ΧΑΠ δηλαδή, πλέον αναγνωρίζεται, έχει γίνει η συνείδηση στην κοινότητα ότι το κάπνισμα δημιουργεί πρώιμη απόφραξη των αεραγωγών, δηλαδή τα πνευμόνια μας κλείνουν. Τα μπουριά, όπως λέμε, που παίρνουν αέρα, γεμίζουν σιγά σιγά και δεν μπορούν να αδειάσουν. Έχουμε λοιπόν τη σπυρομέτρηση, αυτή τη μέτρηση του αέρα, η οποία μας δίνει μια πρώιμη διάγνωση. Και έχουμε και καινούργιες μεθόδους, όπως είναι η ταλαντοσημετρία, δηλαδή ο υπέρυχος του πνεύμονα φυσάς ήρεμα και απλά, και υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα που στέλνει υπερήχους μέσα και μετράει τον πνεύμονα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί κάνουμε πρώιμη διάγνωση και πλέον έχουμε φάρμακα, εκτός από τα ισνεόμενα, είτε με τη μορφή χαπιού είτε με τη μορφή σαν εμβόλιο μια φορά το μήνα, τα οποία ανοίγει τους πνεύμονες και σταματάει τη φλεγμονή. Οπότε ξαναγυρίζουμε πίσω τη βιολογική ιστορία των πνευμόνων μας, αρκεί να προσέξουμε να κόψουμε το κάπνισμα και να πάμε γρήγορα στο γιατρό.
0: Μάλιστα. Βέβαια, έχουμε και το αλλεργικό άσθμα εκτός όλων των άλλων. Και αυτές τις ημέρες, μάλλον αυτή την περίοδο της άνοιξης και με αυτή την σκόνη, η κατάσταση για όσους έχουν αλλεργίες γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Και έχει υπάρχουν βέβαια και εμβόλια, υπάρχει άλλη θεραπεία που μπορούν να ακολουθήσουν πλέον όσοι υποφέρουν.
1: Εμείς το βλέπουμε ήδη τώρα, δηλαδή από το πρωί που είμαστε εδώ, έχουν έρθει αρκετοί έτσι, κάτοικοι του νησιού οι οποίοι έχουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Και λόγω της έκθεσης στη σκόνη, αλλά ταυτόχρονα είστε ένα πράσινο νησί, ένα νησί με ανθοφορία τεράστια. Άρα λοιπόν και ένα περιβάλλον με άφθονη γύρι και αλλεργιογόνα.
0: Ανθοελιάς.
1: Βεβαίως. Και παρισοειδή, ελιά κτλ. Και ταυτόχρονα έχετε και ένα υγρό κλίμα, το οποίο σημαίνει ότι η γύρη πέφτει πολύ γρήγορα προς τα κάτω και την εισπνέουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση στον πληθυσμό πάνω σε αυτό εδώ. Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα και αντιφλεγμονώδη εισπνεόμενα φάρμακα, αλλά όπως πολύ σωστά τονίσατε, υπάρχουν τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία είναι με αυτή τη μορφή των ενέσιμων, είτε μία φορά το μήνα είτε μία φορά το δίμηνο, τα οποία σταματάνε την αλλεργική αντίδραση και την φλεγμονώδη αντίδραση. Οπότε το άσθμα πλέον είναι να γίνει όχι απλώς νόσος, είναι να γίνει μια συνήθεια, όπου πάμε και κάνουμε το εμβόλιο μας. Δεν είναι εμβόλιο, είναι ένεση, είναι ένα βιολογικός παράγοντας και σταματάει η εκδήλωση της νόσου πλήρως.
0: Και βέβαια οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, γρήπη, RSV που είδαμε φέτος πάλι να είναι σε έξαρση, έχουν βγει και τα ειδικά τεστ που πλέον μπορείς να διαγνώσεις ποια μορφής γρήπη υπάρχει, αν κάποιος ιός, κορονοϊός κλπ.
1: Είναι πολύ σημαντικό το ότι πλέον η ιατρική κοινότητα μπορεί να αναγνωρίσει από τι πάσχει ο καθένας μας όταν είναι αυτό που λέμε κρυωμένος. Άρα λοιπόν όταν έχουμε μια υιογενή λίμωξη, δεν χρειάζεται να πάρουμε αντιβίωση, κάνουμε το τεστ μας, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε πώς θα προφυλαχτούμε. Αν είναι ο αναπνευστικός ιός, ο RSV όπως λέτε, χρειάζεται μόνο μέτρα υγιεινή, υγρά και ξεκούραση. Αν είναι η γρήπη, έχουμε αντιϊκό για να δώσουμε, όχι αντιβιώσεις. Και αν δεν είναι τίποτα από αυτά εδώ και επιμένει, τότε έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αντιβιωτική αγωγή. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε όλους, ότι δεν παίρνουμε αντιβίωση από το φαρμακείο πλέον. Πηγαίνουμε στο γιατρό μας, μας κάνει τα τεστ και υπάρχει πιθανότητα μόνο με ένα αντιπηρετικό και με τη σουπίτσα της μαμάς, όπως λέμε, να γίνουμε καλά. Πρέπει να προστατεύσουμε την κοινότητα και τα αντιβιωτικά μας.
0: Και βέβαια ένα από τα θέματα έχει να κάνει, από ό,τι βλέπω εδώ, με τις διαταραχές αναπνοής στον ύπνο. Υποθέτω ότι είναι αυτό που λέγεται υπνική άπνοια, που πλέον είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Ίσως όχι ότι συμβαίνει τώρα, ίσως τώρα μπορούμε να το κατανοήσουμε, να το προβλέψουμε, να το επισημάνουμε. Τώρα δεν μου έρχεται και το κατάλληλο ρήμα.
1: Όχι, όπως το λέτε είναι. Το έχετε πει πάρα πολύ ωραία, γιατί περιφραστικά συμβαίνουν και τα τρία. Πρώτα απ' όλα η ιατρική κοινότητα το γνωρίζει τα τελευταία 10 χρόνια. Το δεύτερο είναι τα σύγχρονα μηχανήματα της τελευταίας τριετίας, πενταετίας μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε μελέτη ύπνου στο σπίτι, στο κρεβάτι, εκεί που κοιμάται συνήθως ο καθένας από εμάς και όχι στο νοσοκομείο που είναι ξένο περιβάλλον. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι έχουμε σύγχρονες συσκευές και αναγνώρισης αλλά και θεραπείες για το σύνδρομο απνιών, που φάνηκε ότι η συχνότητά του είναι, προσέξτε, ίδια με το άσθημα τους, δηλαδή περίπου 8% στον πληθυσμό. Δηλαδή όταν μιλάμε για το άσθημα και το γνωρίζουμε όλοι, καταλαβαίνετε ότι με το ίδιο ποσοστό είναι και οι άνθρωποι που έχουν υπνική άπνοια, που υποφέρουν κυρίως από την ηλία την ημέρα, αλλά το σημαντικότερο από όλα ανεβαίνει η πίεσή τους, κινδυνεύουν το βράδυ να κάνουν εγκεφαλικό και χαλάει ο μεταβολισμός τους και γίνονται παχύσαρκοι. Άρα λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καλό μεταβολισμό και γίνονται παχύσαρκοι, φταίει η κακή ποιότητα του ύπνου και γι' αυτό θα έχετε ακούσει πολλές φορές που λέμε ότι ο καλός ύπνος θα κάνει να χάσεις κιλά.
0: Βέβαια. Και άλλη μία μεγάλη ασθένεια του πνεύμονα, η πνευμονική ίνωση.
1: Εδώ δυστυχώς η επανάσταση που έχει γίνει με την αξονική υψηλής ευκρίνειας μας έδειξε ότι πάρα πολλοί ασθενείς που είχαν βαφτιστεί σαν ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή με διαταραχές των πνευμόνων που δεν ξέρουμε τι είναι, είναι ασθενείς με πνευμονική ίνωση. Δηλαδή, για να κάνουμε μια εικόνα στους ακροατές σας, τα σφουγγάρια αυτά που ρουφάνε αέρα γίνονται σκληρά και δεν δουλεύουν ομαλά και ήρεμα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να κάνουμε γρήγορες κοφτές αναπνοές, δηλαδή να λαχανιάζουμε πολύ εύκολα και να πέφτει και το οξυγόνο μας. Καινούργια φάρμακα, ήδη στην ιατρική κοινότητα έχουμε δύο, τώρα έρχεται και περιμένουμε την έγκρισή του μέσα στο καλοκαίρι και τρίτο φάρμακο που ενισχύει τα άλλα δύο. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε καινούργια θεραπευτική προσέγγιση που δίνει μεγάλη ελπίδα. Κάποτε οι ασθενείς με ίνωση ήταν 3 με 5 χρόνια. Σήμερα οι ασθενείς αυτοί περνούν και τη 15ετία με θεραπεία.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό. Έχω προσωπική εμπειρία από το θέμα. Το προσδόκιμο ήταν περίπου εκεί στα 5,5-6 χρόνια. Άρα αυτό έχει αλλάξει.
1: Ευτυχώς και ο αγώνας γίνεται να μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Πολλές οι ασθένειες του πνεύμονα, πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο συνέδριο που γίνεται φέτος στη Σάμο και καλό είναι να το παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Δεν νομίζω ότι μας δίνεται συχνά η ευκαιρία εδώ στο νησί της Σάμου να έχουμε τόσους πολλούς επιστήμονες πέραν από τη διοργάνωση ενός συνεδρίου.
1: Και εμείς έχουμε τη χαρά να το έχει αγκαλιάσει ο ιατρικός σύλλογός σας και βέβαια όλοι οι γιατροί του νησιού μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν στο συνέδριο, διότι είναι τιμή μας να έχουμε εδώ όλους τους συναδέλφους.
0: Μάλιστα. Απόψε λοιπόν 6 ώρα ξεκινά και μέχρι τις 16 του μήνα. Είπατε όμως και την Κυριακή θα υπάρχει μια δράση εκεί στο
1: για το κοινό,
0: στο συγκεκριμένο χώρο του Πνευματικού Ιδρύματος.
1: 10:30.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις διαδικασίες του συνεδρίου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που κάνετε και για τη βοήθεια που προσφέρετε σε όλο τον κόσμο εδώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον πνευμονολόγο, τον κύριο Σταύρο Τρίφων, είναι ο διευθυντής του συνεδρίου, ένα το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων... Πρόεδρος, τι είπα, συγγνώμη, πρόεδρος. νοσημάτων θώρακος. Οι τελευταίες εξελίξεις στην πνευμονολογία παρουσιάζονται λοιπόν στην ΣΑΜΟ. Βρίσκονται εδώ από τις 11 του μήνα, κάνουν τις πυρομετρήσεις στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου και οι θεματικές ενότητες, μεταξύ άλλων, είναι αποφρακτικά νοσήματα, άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ΧΑΠ, λοιμόξα, αναπνευστικού, πνευμονία, γρήπη, RSV και φυματίωση, επεμβατική πνευμονολογία, εκπαίδευση, βασική βροχοσκόπηση και νεότερα βροχοσκοπικά επιτεύγματα, καρκίνος του πνεύμονα, νέα σταδιοποίηση και βιοδείκτες, διαταραχές αναπνοής στον ύπνο, σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας, ο ρόλος της πνευμονολογίας στην πανελλήνια φροντίδα, στην πανελλήνια, στην πρωτοβάθμια, ό,τι θέλω λέω, φροντίδα υγείας και τη διακοπή καπνίσματος. Οι εργασίες του συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά και θα είναι διαθέσιμες on demand μέσω του live media. Τώρα και να σας το πω, www.livemedia.gr, ένατο συνέδριο δηλαδή, σέντε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και διαφημιστικό διάλειμμα για να δώσουμε χρόνο στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέει ρε φίλε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Βλέπω εργασίες και υπουργείς.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
3: Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
13: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Πύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε σε μία είδηση που αφορά στην εταιρεία Hellenic Seaways, η οποία υπέγραψε σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή γραμμή Καβάλα Λίμνος Μυτιλίνη Ισίγρη, Χίος Καρλόβαση και Επιστροφή, με ανάδοχο, είπαμε βέβαια, τη συγκεκριμένη εταιρεία και πλοίο εξυπηρέτηση στο Blue Star Mykonos. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 8 Μαΐου και αφορά στη θερινή περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Αυγούστου. Το κείμενο της σύμβασης προβλέπει την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συνολικά για 13 εβδομάδες. Το μίσθωμα ορίζεται σε 91.449,84 αναπλήρες δρομολόγιο χωρίς ΦΠΑ, ενώ η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.188.847,89 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και εντάσσεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών γραμμών δημόσιας υπηρεσίας για την περίοδο 2025-2029. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά με την τήρηση των δρομολογίων, την εφαρμογή προβλεπόμενων εκπτώσεων σε ειδικές κατηγορίες επιβατών, καθώς και τη συμμόρφωση με κανόνες ασφαλείας, περιβαλλοντικής προστασίας και εργασιακής νομοθεσίας. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα αντικατάσταση του πλοίου και με άλλο αντίστοιχο προδιαγραφών κατόπιν έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ ορίζονται και οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων. Οπότε λοιπόν, ένα δρομολόγιο Καβάλα Λίμνος Μυτιλίνη Χίος Καρλόβαση. Και βέβαια τώρα από τις 15 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσουν και τα καλοκαιρινά δρομολόγια που έχουν πλέον τον ίσως Μύκονος καθημερινά στο Καρλόβαση με ένα μόνο δρομολόγιο για το λιμάνι της πρωτεύουσας και περιμένουμε μετά μέσα στον Ιούνιο το δρομολόγιο που είναι το απευθείας για να μπορεί να εξυπηρετεί και από εδώ την πόλη της Σάμου και βέβαια στην συνέχεια και ένα άλλο πλοίο, νομίζω διαγόραση είναι, που έχει προσέγγιση και με νησιά και με τη Δωδεκάνησο, με την Πάτμο. Βέβαια είναι πολύ ωραίο το ταξίδι, είναι περισσότερες οι ώρες γιατί βέβαια προσεγγίζει περισσότερα λιμάνια. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Αύριο λοιπόν ίσως έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Δημητριάδη για τη νέα νουβέλα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε μία επιδότηση για... αρχικά ξέχασα να πω ότι εχθές την υπόθεση των δύο εγκληματικών οργανώσεων, όπως αναγράφεται στην δικογραφία, είχαμε 13 συλλήψεις την προηγούμενη Πέμπτη, σαν σήμερα. 9 στη Σάμο και 4 στην Αθήνα. Εχθές οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 συλληφθέντες των Αθηνών, εκ των οποίων ο ένας κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με αυτούς τους περιοριστικούς όρους, δηλαδή να παρουσιάζεσαι κάθε 1η και 15 του μήνα στο αστυνομικό οικείο, αστυνομικό τμήμα και κάποια χρηματική εγγύηση έως την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, η οποία μπορεί να είναι και μετά από 2-3 χρόνια. Άρα συνολικά είχαμε 6 άτομα που κρίθηκαν προφυλακιστέα από τα 13. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυτά λοιπόν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που έχει απασχολήσει πολύ βέβαια την τοπική κοινωνία και είναι φυσικό επόμενο μια τέτοια υπόθεση με τόσους εμπλεκόμενους και μάλιστα πολύ νεαρά παιδιά. Από το βράδυ της Τετάρτης, 13 Μαΐου, έχει γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Τσακαλάκη, Βαρελά, Κουμαριώνα, Ζερβού, Παλαιόκαστρο και Δροσιά, καθώς υπήρξε μία βλάβη στο κεντρικό δίκτυο στο Αϊλάρι και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αποκατάσταση, θα υπάρξει νέα
ενημέρωση από το Δήμο για να δούμε πότε αυτό θα γίνει και να αποκατασταθεί σταδιακά βέβαια η υδροδότηση σε αυτές τις περιοχές. Πάμε σε ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από τις υπηρεσίες αλλοίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που ενημερώνουν τους επαγγελματίες αλλοίης ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος αλλοίας, υδατοκαλλιέργειας και θάλασσας, δράση 112, που αφορά στις εξής επιλέξιμες δαπάνες: ασφάλεια του σκάφους, λέμβη, σωσίβια, φωτοβολίδες, κάμερες ασφαλείας, πυροσβεστήρες, υγεία αλλιέων, κουτιά πρώτης βοήθειας, υγιεινή σκάφους, κατασκευή τουαλετών, κουζίνας, καθαρισμός νερού, βελτίωση εργασιακών συνθήκων και κλειδώματα, υπόστηκαν αντιολισθητικοί τάπητες, εξαερισμός, μονώσεις ήχου και θέρμανση, ατομικός ρουχισμός κλπ. Βελτίωση ποιότητας υγιεινής αλλιευμάτων, βελτίωση υδροδυναμικής σκάφους. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από σήμερα 14 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου και είναι μόνο ηλεκτρονικά. Η οικονομική ενίσχυση θα καλύπτει το 85% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Στη συνέχεια, στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη θα ακούσετε περισσότερα, καθώς θα υπάρξει συζήτηση, επικοινωνία με αλιέα του νησιού. Πάμε σε μία πολύ όμορφη δράση από το πειραματικό λύκειο. Το πειραματικό γυμνάσιο, νομίζω, θα το δω τώρα ακριβώς, μην κάνω κάποιο λάθος. Είναι μία δράση για να γνωρίσουν τα παιδιά τους δρόμους. Είναι το πειραματικό γυμνάσιο Σάμου. Ωραία. Να μάθουν την ιστορία των δρόμων και γιατί ο κάθε δρόμος έχει το συγκεκριμένο όνομα. Λυκούργο Λογοθέτη, Καπετάν Σταμάτη, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει, λέω έτσι κάποιες οδούς τώρα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς να περιδιαβαίνουν τους δρόμους, να κάνουν περίπατο και να μάθουν τι κρύβεται πίσω από τις πινακίδες. Μεταξύ λοιπόν αυτών είναι τα ονόματα δρόμων του Καπετάν Λαχανά, που το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Φόκος, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αρχηγούς και ήρωες της Αμιακής Επανάστασης, γεννήθηκε στο Άνω Βαθύ το 1769, ήταν πλοίαρχος, από όπου και προέρχεται η λέξη καπετάν. Το Λαχανάς ήταν παρατσούκλι, από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη θάλασσα, ταξίδεψε στα παράλια της Μικράς Ασίας, στην Αίγυπτο, στη Συρία και την Ιταλία. Στην Αίγυπτο πολέμησε στο πλευρό του Ναπολέοντα, μετά την Αίγυπτο γύρισε στη Σάμο και ασχολήθηκε με τα κοινά. Εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο παρατάξεις στη Σάμο, η προοδευτική Καρμανιόλη και η συντηρητική Καλικάντζαρη. Ο καπετάν Λαχανάς στάχθηκε στο πλευρό των Καρμανιόλων και όταν το 1812 επικράτησαν οι αντίπαλοι, οι Καλικάντζαροι, ο Λαχανάς καταδιώχθηκε από τη Σάμο. Το 1819 μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία από τον Κεράσιμο Σβορώνο. Ήταν ο πρώτος που κήρυξε την επανάσταση στη Σάμο στις 18 Απριλίου του 1821. Το 1822 πήρε μέρος στην εκστρατεία της Χίου. Μετά την αποτυχία της Ένωσης Σάμου με την Ελεύθερη Ελλάδα, έφυγε από τη Σάμο και έζησε στη Χαλκίδα μέχρι και το θάνατό του το Δεκέμβριο του 1842. Η γενέτειρά του τον τίμησε τοποθετώντας την πρωτομή του στη θέση Πηγαδάκη. Όλα του τα όπλα εκτίθενται στο Εθνικό Πολεμικό Μουσείο, δωρεά από το γιο του Γεώργιο Λαχανά, και ο πολιτιστικός βέβαια σύλλογος Βαθέως έχει πάρει το όνομά του και την Κυριακή θα υπάρξει και επιμνημόσυνη δέηση εκεί. Πάμε και στο Βαθύλο, που έχει η Φιλαρμονική του Βαθύλου το όνομά του. Γιατί όμως? Διότι ήταν ένας από τους έφηβους μουσικούς στην αυλή του τυράννου Πολυκράτη, που τον ψυχαγωγούσαν, διακρινόταν για την ομορφιά του και την ωριμότητά του. Λέγεται ότι η ομορφιά του ήταν αξεπέραστη και έτσι ένα άγαλμα που τοποθετήθηκε στο ναό της Ήρας απέναντι, ένα άγαλμά του τοποθετήθηκε στο ναό της Ήρας απέναντι από εκείνον της θεάς Ήρας. Μετά το τέλος του Πολυκράτη, όσοι ζούσαν στην αυλή του έφυγαν και δεν γνωρίζουμε ποτέ για το τέλος του Βαθύλου. Εξού και η Φιλαρμονική του Βαθύλου. Μιλάμε για μία δράση η οποία γίνεται με την υποστήριξη εκπαιδευτικών. Μία από τις εκπαιδευτικούς είναι
η κυρία Γεωργία Ελαφρύ. Μάλιστα τα παιδιά αυτά πήγαν και στο πλαίσιο αυτής της δράσης, την παρουσίασαν και στο Δημαρχιακό Μέγαρο πριν από λίγες ημέρες και αναφέρεται σε νέα ανάρτηση. Δύο άλλα ονόματα αναφέρονται, δηλαδή του Θεμιστοκλή Σοφούλη και του Σταύρου Μπαρέτη. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης ήταν ένας Έλληνας πολιτικός. Το άγαλμά του υπάρχει στην ομώνυμη πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη. Και αρχαιολόγος, γεννημένος το 1860 στο Βαθύ της Σάμου, σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε σπουδές αρχαιολογίας στη Γερμανία. Το 1899 επέστρεψε στη Σάμου και στράφηκε στην πολιτική, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην ένωση της Σάμου με την Ελλάδα. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Ελευθέρου Βενιζέλου και αργότερα αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων. Η σύγκρουση των δύο παρατάξεων κορυφώθηκε το Μάιο του 1908, αναφέρεται σε άλλο σημείο, όταν ο τότε ηγεμόνας Σάμου Ανδρέας Κοπάς έφερε Οθωμανικό στρατό στη Σάμο. Ακολούθησαν σειράξεις με νεκρούς στην περιοχή της πρωτεύουσας, για τις οποίες ο Σοφούλης και οι στενείς συνεργάτες του κρίθηκαν ένοχοι. Καταδικάστηκαν σε θάνατο από το κακουργοδικείο της Σάμου. Για να το αποφύγει αυτό, ο Σοφούλης κατέφυγε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε σιγά σιγά να οργανώνει την επανάσταση για την εκδίωξη των Οθωμανών από το νησί. Έπειτα από τη δολοφονία του Κοπάση από τον Μπαρέτη, ο Σοφούλης επιστρέφει στη Σάμου, ανακοινώνει την ένωση της Σάμου 11 του Νοέμβρη του 12 εκεί στην εκκλησία μπροστά του Αγίου Σπυρίδωνα, εκλέχθηκε πολλές φορές πρωθυπουργός και διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Βουλής και τρεις φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Λέμε τόσα χρόνια τώρα, δεν έχουμε δει έναν υπουργό από το νησί. Ορίστε, είχαμε πρωθυπουργό, εντάξει, το ξέρετε. Ήταν γνωστός για τον ήπιο και μετριοπαθή χαρακτήρα του και πέθανε το 1949. Και ο Σταύρος Δημητρίου Μπαρέτης, το πραγματικό του όνομα Σταύρος Καζατζής, που καταγόταν από το χωριό Μπαλάφτσα της Μακεδονίας, το σημερινό Κοχλικό της επαρχίας Λαγκαδά, ήταν Μακεδονομάχος, ο οποίος... μάλλον του οποίου του ζήτησε ο Σοφούλης τη βοήθεια προκειμένου να δολοφονήσουν το φιλότουρκο ηγεμόνα του νησιού, τον Ανδρέα Κοπάση. Ο Μπαρέτης δέχτηκε και έφτασε στη Σάμο με το Θανάση Σταυρούδη ως έμπορος καπνού. Για να μην υποπτευτεί κάτι, ο Κοπάσης, αφού πήρε τις κατάλληλες οδηγίες για τη δολοφονία, έβαλε τον περίστροφο σε μία ανθοδέσμη προκειμένου να την προσφέρει στον ηγεμόνα. Μόλις βγήκε ο Κοπάσης από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και πήγαινε προς τον ηγεμονικό κήπο, εκεί ο Μπαρέτης γονάτισε μπροστά του και τον πυροβόλησε, δίνοντας του, υποτίθεται, την ανθοδέσμη στην στην κοιλιακή χώρα για τις προδοτικές του ενέργειες, 9 Μαρτίου του 12, αλλά κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, τραυματίστηκε στη βουβονική χώρα από πυροβολισμό του σωματοφύλακα του Κοπάση. Κατέφυγε στο μοναστήρι της Αγίας Ζώνης, από όπου και συνελήφθη και πέθανε μετά από βασανιστήρια. Αφού όμως έβαθεν πρώτα ότι ο Κοπάσης ήταν νεκρός, η οδός Μπαρέτη βρίσκεται, είναι αυτή κάθεται στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, εκεί που βρίσκεται το οδείο Μαριάννας Σιμώνη Νίλσελ, και πριν από χρόνια τοποθετήθηκε εκεί η πρωτομή του. Έτσι λίγα πράγματα για να ξέρουμε για την ιστορία. Θεωρώ εξαιρετικά στοχευμένη τη συγκεκριμένη δράση, γιατί τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία του τόπου. Δεν υπάρχει ειδικό μάθημα και θα έπρεπε σε κάθε τόπο να διδάσκει τη ιστορία του, αλλά να γνωρίζουν έστω μέσα από εκπαιδευτικούς ποια είναι η ιστορία πίσω από τα ονόματα, πίσω από τις ταμπέλες που βλέπουμε και λοιπά. Επίσης είπαμε ότι την Κυριακή έχουμε πάνω στο ποταμάκι, εκεί που βρίσκεται η πρωτομή του καπετάν Λαχανά, από τον ομώνυμο σύλλογο, τον πολιτιστικό σύλλογο καπετάν Λαχανά, την επιμνημόσυνη δέηση 11:30 εκεί στη θέση Πηγαδάκη. Οπότε το λέμε για όλους που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Σήμερα επίσης γίνονται και τα εγγένεια που είχαν αναβληθεί λόγω της έναρξης τότε και μη παρουσίας του κυρίου Δέντια, που είχε ξεκινήσει ο αγώνας στη Μέση Ανατολή πριν από 70 μέρες περίπου, για τις εργατικές κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί, οικοδομηθεί στο Αγαθονήσι. Οπότε εκεί σήμερα βρίσκονται όλες οι αρχές
από εδώ, από την ταξιαρχία, έχουν καλέσει το διοίκητο των διευθυντής αστυνομίας κλπ. Να μεταβούν στο Αγαθονήσι και εκεί θα γίνουν έτσι οι εκδηλώσεις, μια σεμνή τελετή τέλος πάντων, για την επίσημη, για τα επίσημα εγγένεια των συγκεκριμένων κατοικιών. Δεν σχολίασα καθόλου το παιχνίδι εχθές του μπάσκετ, γιατί έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, γιατί τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που ξέραμε έτσι στο μπάσκετ η καλύτερη. Εκεί διακρίνονταν τέλος πάντων περισσότερο ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιξε καλά εχθές, δυστυχώς. Αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Τι να κάνουμε, έχασε λέει το δρόμο του, γιατί λέει ασχολήθηκε με όλα εκτός από το μπάσκετ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Αυτά τα γράφει ένας φίλος μου, συνάδελφος, Παναθηναϊκός. Μπράβο του. Έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε φίλαθλοι πάνω απ' όλα. Αυτό. Δεν είπαμε και στην ΑΕΚ, που οι καημένοι ΑΕΚτζίδες που τόσο πολύ είχαν δυσαρεστηθεί τα προηγούμενα χρόνια, που πήρανε πρωτάθλημα. Με μιλάω για αθλητικά, όλα τα θέματα θα τα προσεγγίζουμε. Γιατί δηλαδή δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για αθλητικά, μπορώ κάποια στιγμή να μιλήσω για αθλητικά. Έτσι, να πούμε κι εμείς κάτι. Και βέβαια σήμερα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό που διαγωνίζεται η Κύπρος. Καλή επιτυχία. Παιδιά, δεν το ήξερα ότι ο Ακύλλας πάει τόσο πολύ καλά. Άκουγα χθες στοιχηματικές, άκουγα ότι στην ΕΡΤ είναι σε επιφυλακή, γιατί θεωρείται ότι μπορεί να είναι και πρώτη η Ελλάδα να βγει. Σκέφτομαι αυτό τον προϋπολογισμό της χώρας για να διοργανώσουμε Eurovision. Τι να κάνω κι εγώ, τα σκέφτομαι όλα. Καλή επιτυχία στον Ακύλλα, καλή επιτυχία. Πώς τη λένε την κοπέλα από την Κύπρο? Αντιγόνη. Η Αντιγόνη, καλή επιτυχία και στην Αντιγόνη. Eurovision είναι αυτή, είναι άλλα τα στάνταρ πλέον, γιατί ακούμε διάφορα. Είναι ένας θεσμός. Εντάξει, τέλος. Τι είναι αυτό το τραγούδι του Ακύλλα? Μου έχεις βάλει, δεν έχω βάλει και τα δύο ακουστικά. Έχω το ένα για να τα άλλο αυτή να ξεκουράζεται, γιατί έχω κουφαθεί λίγο. Λοιπόν, παραδίδω τη σκυτάλη στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και εμείς αύριο Παρασκευή, να αύριο πάει και αυτή η εβδομάδα, θα είμαστε εδώ για να τα πούμε ξανά. 6 ώρα ακούτε την αθλητική εκπομπή με τους Νίκο Οικονόμου και Δημήτρη Ζαβουδά για να ακούσετε περισσότερα για τα αθλητικά. Εγώ τι είπα, δύο στοιχεία. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
12: Χαμογελώ μέσα τους!
13: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
18: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλ το αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι εδώ στον 2000 και στους 99,8. Πριν πούμε έτσι τους χαιρετισμούς μας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις ειρήνες που ακούτε αυτή την ώρα εδώ στην πόλη της Άμμου. Είναι στο πλαίσιο άσκησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το σενάριο περιλαμβάνει εκδήλωση πυρκαγιάς στα μαγειρία του νοσοκομείου Σάμου. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είναι άσκηση. Το λέμε λοιπόν ξεκινώντας την εκπομπή μας για να μην υπάρξει πανικός έτσι και αναστάτωση. Εδώ λοιπόν μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους εδώ συντονισμένοι στους 99,8. 22-7-30, 80-8-80, 89-6-78 τα τηλέφωνά μας για την επικοινωνία εδώ μαζί μας, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Φυσικά τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετά μηνύματα λαμβάνουμε κάθε μέρα. Ναι, φυσικά, καλό μεσημέρι να πούμε και σε εσάς που μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr. 14 του μηνός σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και γιορτάζετε σήμερα, του Αγίου Ισιδώρου στην Χίο, από ό,τι μαθαίνουμε είναι η σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς που, όπως είπαμε, έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή, γενέθλια, επέτειο κλπ. Και γιορτάζετε σήμερα. Οδεύουμε σιγά σιγά και προς το τέλος αυτού του μήνα, είμαστε στα μέσα Μαΐου, με μια πολλά υποσχόμενη, όπως έχουμε πει, τουριστική περίοδο. Αρκετοί έτσι επισκέπτες θα καταφτάσουν στο νησί μας με πολλές υποσχέσεις έτσι, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να τα πάμε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια έντονη αναστάτωση, έτσι θα λέγαμε, στην αγορά κινήτων, αλλά κυρίως σε χιλιάδες έτσι πολίτες που προσπαθούν να αποκτήσουν το πρώτο του σπίτι μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Έγινε μια αναφορά και στην προηγούμενη εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη σχετικά με αυτό το θέμα. Είναι μια ευνηδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει το πρόγραμμα στις 2 Ιουνίου αντί για τις 31 Αυγούστου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, με αποτέλεσμα έτσι να μένουν στον αέρα χιλιάδες άνθρωποι που είχαν ήδη ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες με τράπεζες, με συμβόλαια για την αναζήτηση κατοικίας. Πάμε να συνδεθούμε και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την μεσήτρια, την κυρία Βασιλεία Γιουράκη. Κυρία Γιουράκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιπποκράτη.
0: Θα θέλαμε έτσι να μας βοηθήσετε λίγο, διότι διαβάσαμε τη συγκεκριμένη είδηση, η οποία έχει προκαλέσει όντως μια αναστάτωση σε όσους επιθυμούν να αγοράσουν έτσι σπίτι μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Να μας πείτε έτσι λίγο αρχικά τι σημαίνει αυτό πρακτικά και πόσο επηρεάζονται όσοι επιθυμούν, εν πάση περιπτώσει, να αγοράσουν σπίτι μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.
1: Η όλη ιστορία είναι ότι, όπως είχε ανακοινωθεί στον προγραμματισμό του προγράμματος Σπίτι Μου 2, η όλη διαδικασία θα ολοκληρωνόταν για ετούντες έως και 31 Αυγούστου. Αυτό όμως ευνηδιαστικά η κυβέρνηση το άλλαξε και ανακοίνωσε ότι οι συμβάσεις θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν έως και τις 2 Ιουνίου. Για τους ήδη ετούντες, όσοι έχουν ετηθεί μέχρι και το τέλος Μαΐου λοιπόν. Ευτυχώς άλλαξε αυτό τώρα στις 11 Μαΐου και ξαναδόθηκε ουσιαστικά, δεν είναι παράταση, είναι ο αρχικός προγραμματισμός. Άρα οι ήδη ετούντες, αυτοί που έχουν ήδη ετηθεί έως και τέλος Μαΐου, θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν μέχρι και 31 Αυγούστου, όμως μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ήδη υπογράψει τις τραπεζικές τους συμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Πρακτικά αυτό δυσχεραίνει την όλη διαδικασία, διότι από τη στιγμή που ο υποψήφιος αγοραστής και δανειολήπτης κατ' επέκταση έχει βρει το ακίνητο το οποίο θέλει να αγοράσει, θα πρέπει να ετηθεί το φάκελό του στην τράπεζα και να γίνει ένας νομικός και τεχνικός έλεγχος ώστε να προχωρήσει η τράπεζα στην σύμβαση και εκταμείευση και ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεπώς.
0: Με εκείνους που έχουν ήδη καταθέσει τον φάκελο, θα υπάρξει έτσι κάτι, ας πούμε, που να τους δυσκολέψει, φανταζόμαστε, περισσότερο έτσι?
1: Θα υπάρξει, γιατί ο μέσος χρόνος αναμονής ολοκλήρωσης της διαδικασίας από την τράπεζα, τουλάχιστον στις δικές μου υποθέσεις που έχω χειριστεί, είναι γύρω στους 3 με 3,5 μήνες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος καταθέσει τα χαρτιά του μέχρι τέλος του μήνα, Είναι πολύ ωριακό εάν θα προλάβει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
0: Να καταλαβαίνουμε. Πάντως πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων έτσι, που έχουν βρει σπίτι αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την διαδικασία, έτσι κυρία Γιουράκη.
1: Όσοι έχουν βρει σπίτι ήδη και πληρεί τις προϋποθέσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν μέχρι τέλος του μήνα. Mm-hmm. Άρα αν έχεις ήδη βρει το ακίνητο που σε ενδιαφέρει μπορείς να την ολοκληρώσεις. Όμως κανείς δεν μπορεί να σου εγγύθει ότι στο τέλος θα αποκτήσεις το ακίνητο και θα πάρεις το στεγαστικό δάνειο σύμφωνα με τους όρους του σπίτι μου 2.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο τεχνικός έλεγχος μπορεί να κρατήσει πάνω από τους 3 μήνες. Mm-hmm. Άρα είμαστε πολύ ωριακά σε ημερομηνίες.
0: Με βάση την εμπειρία σας, κυρία Γιουράκη, και λόγω έτσι της αγοράς, όπως λέμε, υπάρχουν εδώ στην ΣΑΜΟ διαθέσιμα ακίνητα που καλύπτουν τα κριτήρια του συγκεκριμένου προγράμματος. Είναι δύσκολο να βρεθούν ακίνητα?
1: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο και οι λόγοι είναι πολλοί. Αρχικά, δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά ακινήτων με τα κριτήρια τα οποία θέτει το πρόγραμμα. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε, το νησί μας έχει πληγεί και από το σεισμό και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση, διότι εκατοντάδες ακίνητα είναι ανενεργά στην αγορά, είτε προς ενοικίαση είτε προς πώληση. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν το ακίνητό τους, όμως είναι είτε μπλοκαρισμένοι με την διαδικασία των σεισμόπληκτων, είτε αυτά τα λίγα διαθέσιμα ακίνητα τα οποία υπάρχουν δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια τα οποία θέτει το πρόγραμμα. Άρα και οι υποψήφοι αγοραστές είναι με περιορισμένο budget συνήθως και τα ακίνητα τα οποία ψάχνουν είναι σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή που μπορούν να διαθέσουν.
0: Mm-hmm. Πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι για αυτό που μας είπατε κι εσείς, οι τράπεζες, η γραφειοκρατία γενικότερα προκαλούν πολλές καθυστερήσεις και έπαιξαν μάλλον ρόλο αυτές οι καθυστερήσεις ώστε πολλοί να μην προλάβουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί υπήρχαν έτσι και προβλήματα με τις εγκρίσεις ή με τη συλλογή των δικαιολογητικών. Πιστεύετε ότι το κράτος θα έπρεπε να δώσει έτσι μια μεταβατική περίοδο ή θεωρείτε πιθανό να υπάρξει έτσι μια παράταση στο νέο πρόγραμμα εφόσον υπάρχουν και οι ανάλογες έτσι αντιδράσεις τώρα πλέον?
1: Νομίζω ότι θα υπάρξει αναγκαστικά. Αν οι αιτήσεις είναι πολλές οι οποίες δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις τους, νομίζω ότι αναγκαστικά θα υπάρξει. Γιατί και οι αιτούντες είναι αρκετοί και ίσως να έπρεπε με κάποιο τρόπο

0: να τολμήσουν και για όλους υπάρχει η ιδανική κατοικία. Για όλους υπάρχει αυτό που αποκαλούμε σπίτι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και κάτι τελευταίο. Η αγορά γενικότερα, η αγορά ακινήτων το επόμενο διάστημα βλέπετε ότι θα εξελιχθεί θετικά, εξελίσσεται θετικά. Έχουμε, ας πούμε, μία κίνηση προς κάτι θετικό. Γιατί και το προηγούμενο διάστημα και λόγω του σεισμού, όπως είχαμε πει, μας μπαίνουν και κάποιοι περιορισμοί τώρα λόγω και άλλων θεμάτων, έτσι, με κάποια οικόπεδα τα οποία δυσκολεύονται στο κομμάτι του να χτίσουν κάποιοι, είτε για διαφόρους έτσι, νόμους που ισχύουν κλπ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό, αν υπάρχει δηλαδή μια δυσκολία, αν βλέπουμε κάτι θετικό ως προς αυτό.
0: Ακριβώς επειδή η προσφορά είναι μικρή, είτε σε οικόπεδα, είτε σε σπίτια προς ιδιοκατοίκηση, και η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό και υπάρχουν μεγάλες αυξητικές τάσεις των τιμών.
1: Μάλιστα, οπότε
0: ναι. Ναι, μεν υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, η προσφορά όμως παραμένει μικρή. Αν δεν αλλάξει κάτι με την προσφορά των ακινήτων, αν δεν, και θα επιμείνω, δεν θέλω να γίνω γραφική, όμως τα σεισμόπληκτα είναι ένα θέμα το οποίο
1: βασικό,
0: μας έχουν
1: βέβαια,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολλά
1: σίγουρα.
0: Ακίνητα ανενεργά, δεν θα μπορέσουμε σε τοπικό επίπεδο να βρουν οι άνθρωποι αυτό που επιθυμούν και να λυθούν κάποια τέτοια ζητήματα, όπως επίσης και με τα οικόπεδα.
1: Κυρία Γιουράκη, σημαντικές πληροφορίες μας δώσατε σήμερα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και θέλουμε, αν έχετε κι εσείς κάτι νεότερο το επόμενο διάστημα ή αν δοθεί κάποια παράταση και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα, να μας ενημερώσετε έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο εδώ και να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις, διότι ήταν λίγο ξαφνικό όλο αυτό. Γιατί πάνω που πας να ετοιμαστείς και να κάνεις κάποιο φάκελο, εν πάση περιπτώσει, και να προχωρήσεις ενέργειες, εκεί σου βάζουν φρένο. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Μέρα.
1: Αυτά λοιπόν από την Μεσηδρία, από την κυρία Γιουράκη, για να την ευχαριστήσουμε και πάλι για την παρουσία της και για τις πληροφορίες έτσι, που μοιράστηκε μαζί μας. Το ζήτημα της στέγασης παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για χιλιάδες νέους ανθρώπους και οικογένειες, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι τιμές των ακινήτων και τα ενίκια συνεχίζουν να επηρεάζουν και να πιέζουν μάλλον, έτσι, να πιέζουν πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Αυτή λοιπόν η ευνηδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει το πρόγραμμα στις 2 Ιουνίου αντί για τις 31 Αυγούστου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, αφήνει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας και το λέμε και τώρα για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, αφήνει στον αέρα ανθρώπους που ήδη έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες με τράπεζες, με συμβόλαια για την αναζήτηση κατοικίας. Και από ό,τι ακούσαμε και τη μεσήτρια, την κυρία Γιουράκη, πριν από λίγο, υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία για να εγκριθεί το δάνειο. Θα πρέπει να γίνει κάποιος τεχνικός έλεγχος στο σπίτι το οποίο επιθυμούν να αγοράσουν. Και όλο αυτό, σε πολλές των περιπτώσεων, μπορεί να διαρκέσει και περίπου ένα τρίμηνο με ένα τετράμηνο. Και μπορεί και παραπάνω. Αυτό λοιπόν, πρακτικά, με αυτό τώρα το οποίο βγήκε τις προηγούμενες ημέρες, ότι 2 Ιουνίου λύγει, επηρεάζονται πάρα πολύ έτσι. Και υπήρχε, δεν ξέρουμε και αν υπήρχε κάποια προειδοποίηση στην αγορά μας. Από ό,τι μας είπε η κυρία Γιουράκη, δεν υπήρξε κάτι προηγουμένως που να ενημερώνει γενικότερα. Και φυσικά αποτέλεσε για πολλούς νέους ανθρώπους και αποτελεί μάλλον για πολλούς νέους ανθρώπους αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια μοναδική έτσι ευκαιρία να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να υπάρξει κάποια παράταση, γιατί ήταν πολύ ξαφνικό εκεί που ετοιμάζεσαι για κάτι ξαφνικά να σου κόψουν έτσι την ευκαιρία για να αποκτήσεις κάποιο ακίνητο. Τι να πούμε, ελπίζουμε να το ξαναδούν έτσι οι υπεύθυνοι και να αλλάξουν την όποια απόφαση και να πάρει την απαραίτητη παράταση. Ξαναλέμε και πάλι, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, ότι ακούσατε προηγουμένως σιρήνες της πυροσβεστικής. Είναι στο πλαίσιο άσκησης, εδώ στην πόλη της Άμμο, έτσι. Είναι στο πλαίσιο άσκησης. Το σενάριο περιλαμβάνει εκδήλωση πυρκαγιάς στα μαγειρία του νοσοκομείου Σάμμου. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Άσκηση γίνεται, το τονίζουμε και πάλι, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, πανικός κλπ. 22-730-88-80-89-6-78 τα τηλεφωνά μας, 2000fm.samos.papakigmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
19: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
20: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
23: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
24: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
25: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μεσημέρι Πέμπτης. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, 22 7 30 80 8 80 89 6 78. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2000fm.samos@gmail.com, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα με αφορμή την νέα πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για οικονομική ενίσχυση μέσω του προγράμματος Αλίας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας. Θέλω να συζητήσουμε λίγο ποιες δαπάνες καλύπτονται από αυτό το, και ποιες προϋποθέσεις μάλλον είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό το θέμα, εν πάση περιπτώσει, και πόσο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί αυτή η χρηματοδότηση για την βιωσιμότητα του κλάδου. Είναι μια ενημέρωση που έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν έχει ανοίξει κάτι, έτσι, για να μην δημιουργούμε σφαλμένες εντυπώσεις τώρα στους αλείς μας. Πάμε να μιλήσουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος Αλλίων Ελλάδος, ο κύριος Ευάγγελος Αραπάκης. Κύριε Αραπάκη, καλό μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Καλό μεσημέρι στη Σάμο, καλό μεσημέρι κύριε Χατζημανώλη σε εσάς και στους ακροατές σας από τον Πειραιά.
0: Να είστε καλά. Πείτε μας λίγο τι γίνεται, γιατί διαβάσαμε τώρα ένα δελτίο τύπου και από την περιφέρεια που μας έχει εισταλθεί για τους αλλοίς, για αυτή τη χρηματοδότηση. Αλλά από ό,τι μας είπατε και εσείς πριν από λίγο που μιλήσαμε εκτός αέρα, δεν έχει ανοίξει ακόμη αυτό, έτσι.
1: Ναι, θα σας πω. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Καβαλά, που παρότι έχει αναλάβει εδώ και 4 μέρες την Υφυπουργία, μετά από αιτήματα που είχαμε κάνει οι αλλοίς πανελλαδικά, όλα τα αλλιευτικά εργαλεία μαζί, μηχανότρατες, γρηγροί, βιτζότρατες και παράκτια σκάφη, μας δέχτηκε εχθές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια πολύ ωραία συνάντηση, πολύ ωραία, και κατέγραψε όλα τα θέματα τα οποία παραθέσαμε. Το πρώτο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι η κατακόρυφη άνοδος της τιμής του πετρελαίου, το οποίο αποτέλεσμα είχε πάνω από το 50% του στόλου, του αλλιευτικού στόλου της χώρας μας, να έχει σταματήσει σχεδόν από τα τέλη Μαρτίου να εργάζεται. Είναι αδύνατο να μπορέσει να εργαστεί ένα αλλιευτικό σκάφος, ξεκινώντας πριν τον πόλεμο, να σας δώσω να καταλάβετε μια τιμή, το πετρέλαιο ναυτιλίας είχε 0,55 τιμή Πειραιά και μέσα σε 25 μέρες έφτασε το 1,30.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούσαμε καταρχήν να ακολουθήσουμε αυτό, αυτό το ράλι των τιμών. Ούτε οι Έλληνες αλλοίς μπορούν να μετακυλήσουν την άνοδο αυτή στα εμπορεύματά τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανέβηκε το πετρέλαιο, άρα θα αυξήσουμε τις τιμές των ψαριών στη χοντρική πώληση. Η χοντρική πώληση στις ιχθυόσκαλες είναι προσφορά και ζήτηση, όπως το ξέρετε, όλα τα χρόνια πώς λειτουργούν οι ιχθυόσκαλες στις δικές μας.
0: Άρα αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι είναι στην προκειμένη περίπτωση τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι, που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
1: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόγραμμα για έκτακτες κρίσεις, όπως είναι πλημμύρες, όπως είναι σεισμοί, όπως είναι φωτιές. Έτσι είναι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει επιφέρει αυτή την καταστροφή στην Αλία. Και του δώσαμε τον Υπουργό να καταλάβει, και το κατέλαβε και το κατέγραψε, ότι εάν σύντομα δεν δώσουν επιδοτήσεις στην ελληνική Αλία, θα πάψουμε να έχουμε τον πρωτογενή τομέα της Αλίας σε ενέργεια. Τα σκάφη θα σταματήσουν όλα. Ήδη κάποια λίγα σκάφη που δουλεύουν, ευελπιστούν να πάρουν την επιδότηση, αυτή τη διαφορά που θα σας πω ποια είναι, για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους, να πληρώσουν τα πληρώματα, χωρίς να βιοποριστούν οι ίδιοι. Ζητήσαμε από τον κύριο Υπουργό να αποζημιωθούμε για την διαφορά του πετρελαίου που πληρώσαμε παραπάνω, με βάση το 0,55, να σας πω έτσι, το 0,55 του πετρελαίου, από εκεί και πέρα, προσκομίζοντας τιμολόγια που δείχνουμε πόσα λίτρα έχουμε πάρει και τι τιμή έχουμε πληρώσει, να υπολογιστεί η διαφορά και να δώσουν τα χρήματα στον κόσμο που έχει πληρώσει το πετρέλαιο μαύρο-χρυσό. Από την άλλη, τα σκάφη τα οποία έχουν σταματήσει, προσθέτοντας στην ουρά των ανέργων πάρα πολλούς ναυτικούς αλλοίς, ανώτερο και κατώτερο πλήρωμα, θα πρέπει να πάρουν διαφυγόντα κέρδη. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να αγοράσουν, εκτός από το πετρέλαιο, να σας δώσω να καταλάβετε, όλα τα παράγωγα του καυσίμου, ο αλλιευτικός εξοπλισμός, καθώς οι συσκευασίες, καθώς οι μεταφορές, καθώς τα πάντα, όλα ανέβηκαν. Δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Και γι' αυτό σταματήσαν τα σκάφη. Ο κόσμος ψάχνει για δανεικά. Χρωστάνε παντού οι ψαράδες. Και ζητάμε να επιδοτηθεί και αυτό τα διαφυγόντα κέρδη, ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουμε.
0: Πάντως αυτό που βλέπουμε, κύριε Αραπάκη, είναι ότι γενικότερα ο πρωτογενής τομέας, και μιλάμε και εδώ για τη ΣΑΜΟ και σε τοπικό επίπεδο, γενικότερα ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού. Τώρα μας λέτε κι εσείς όσον αφορά για το θέμα της αλίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πώς θα γίνουν αυτές οι αιτήσεις ή αν χρειάζεται έτσι κάποια περισσότερη καθοδήγηση, γιατί λαμβάνουμε και κάποιες ερωτήσεις τώρα. Και αν πιστεύετε ότι έτσι κάποιοι μικροί παράκτηοι, θα λέγαμε αλής, μπορέσουν εύκολα να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο, έτσι, στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
1: Η αποζημίωση, η επιτροπή που πήγαμε στον Υπουργό, ήμασταν, όπως σας είπα, μηχανότρατες γρηγροί και παράκτια σκάφη ανά την Ελλάδα. Όλα τα αλλιευτικά εργαλεία μαζί. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
0: Ωραία.
1: Απλά μας ενώνει η ίδια θάλασσα και το ίδιο αλίευμα.
0: Σωστά.
1: Όλα τα αλλιευτικά εργαλεία. Αυτά που ήταν και τα κατέγραψε της απόψης μας ο Υπουργός ήταν η υπηρεσιακή από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας, η οποία τους έδωσε εντολές να μαζέψουν στοιχεία το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει ο ίδιος ο Υπουργός, ο Υφυπουργός μάλλον να το πούμε έτσι, να μπορέσει με γρήγορες διαδικασίες να βρεθεί ο τρόπος και η λύση να μπορέσουν να επιδοτήσουν τα σκάφη. Και επειδή οι μηχανότρατες της χώρας μας, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει, σταματάνε 23 Μαΐου μετά από 9 μέρες περίπου, 8-9 μέρες, και ξαναξεκινάμε πάλι τον Οκτώβριο, είπαμε να το μοιράσουμε σε δύο σκέλη. Η πρώτη αποζημίωση να αφορά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο για όλα τα διευθυντικά εργαλεία και να γίνει άμεσα μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου η αποζημίωση των αλλιών. Και από εκεί, συγγνώμη για το τηλέφωνο που χτυπάει.
0: Ναι, δεν πειράζει,
1: Να βγω λιγάκι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εάν θα συνεχιστεί το πρόβλημα με τον πόλεμο και παραμείνουν υψηλές οι τιμές των καυσίμων και των παραγόγων, να πάμε πλέον από 31 Δεκεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρουμε το υπόλοιπο εξάμηνο.
0: Κύριε Αραπάκη, ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή, πρέπει, πρέπει άμεσα να πληρωθεί ο κόσμος.
0: Σίγουρα, δεν το συζητάμε.
1: Χρήματα.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται.
1: Χρήματα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κινηθεί κανείς. Δεν μπορεί να κινηθεί κανείς, πρέπει να το καταλάβουν, το καταλάβανε. Ψάχνουν να βρουν τα χρήματα για να μας αποζημιώσουν άμεσα. Αυτό είδαμε και καταλάβαμε. Και επειδή σήμερα τα ξημερώματα στην Ιχθυόσφαιρα του Κερατσινίου ήρθε και ο ίδιος ο Επίτροπος Αλίας, ο κύριος Σκανδής, και ο ίδιος Υπουργός, ο κύριος Σκηνάς, τους ενημερώσαμε για τα ίδια θέματα. Ήταν ήδη ενήμεροι και οι δύο από τον κύριο Υφυπουργό από χθες το απόγευμα που κάναμε τη συνάντηση για τις απόψεις τις οποίες καταθέσαμε και μας είπαν και οι δύο και ιδιαίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι με γρήγορες διαδικασίες
0: αυτό
1: θα
0: ήθελα
1: να βρούνε να υλοποιήσουν.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Αραπάκη, να μην υπάρξουν
1: την αποζημίωση των ανθρώπων.
0: Να μην υπάρξει θέμα με τη γραφειοκρατία και με τις καθυστερήσεις, γιατί εκεί βασίζεται. Υπάρχουν ανησυχίες για τη γραφειοκρατία και για τις καθυστερήσεις.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η γραφειοκρατία, η οποία ταλανίζει όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Παραμένουμε στις υποσχέσεις υφυπουργού και υπουργού ότι η διαδικασία θα είναι πολύ γρήγορη και ότι θα προσπαθήσουν να βρούνε τα χρήματα αυτά για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των αλλιευτικών σκαφών. Διότι οι μηχανότρατες που εκπροσωπώ εγώ, εάν δεν αποζημιωθούμε τώρα, την 1η Οκτωβρίου που ξεκινάει η νέα αλλιευτική περίοδος, δεν θα βγει κανένας στην δουλειά, δεν θα πάνε να βγούμε μετανικά. Δεν θα βγει κανένας. Με αποτέλεσμα οι ιχθυόσκαλες θα παραμείνουν θα έχουν πρόβλημα παραγωγής ψαριών. Αυτό θα μετακυλιστεί έξω στην αγορά. Οι ποσότητες θα είναι λιγότερες. Οι τιμές θα είναι περισσότερες. Γιατί να την πληρώσει ο καταναλωτής?
0: Κύριε Αραπάκη, υπάρχει ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους να μπουν στο επάγγελμα?
1: Από νέους ανθρώπους αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφέρον, διότι η πολιτεία δεν έχει σκύψει όσο θα έπρεπε να σκύψει για τον πρωτογενή τομέα που είναι το καμάρι της Ελλάδος, εντάξει, και για την γεωργία, την κτηνοτροφία, την ελισογωνία, αλλά και για την αλληλεία που κυματίζει η γαλανόλευκη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των πελάγων της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή συσσωρευόμαστε, διότι τα νέα παιδιά δεν έρχονται στη δουλειά. Γιατί ο αλλιευτικός στόλος της Ελλάδος είναι πάρα πολύ γερασμένος. Τα στάθη είναι 40, 45 και 50 ετών και για την παράκτη αλληλεία και για τη μεσιαλία. Mm-hmm. Αυτό που ζητήσαμε είναι ότι να βγουν προγράμματα εξυγχρονισμού των σκαφών, αντικατάσταση σκαφών με καινούργια στάθη, όχι δυναμικά. Όχι δυναμικά, δηλαδή όταν θα φτιάξεις ένα καινούριο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο θα πληρεί πάρα πολλούς προϋποθέσεις για ασφάλεια του πληρώματος καλύτερη, με καινούργιες μηχανές, με καινούργια μηχανήματα, με λιγότερους ρήπους στο περιβάλλον, στην που θα έχεις καινούργια μηχανή, όχι τώρα τις μηχανές που έχουμε που είναι 40 ετών. Σαφώς και θα έρθουν νέα παιδιά. Ποιος θα έρθει να δουλέψει σε ένα σκάφος 40 και 45 ετών με τις συνθήκες διαβίωσης της τότε που κατασκευαστήκαν αυτά τα σκάφη, ενώ αντίθετα στη γείτονα χώρα Τουρκία τα αλλιευτικά τα οποία κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή είναι υπερσύγχρονα βαπόρια.
0: Υπάρχει πραγματική ανάγκη.
1: Καλύτερα από εμάς.
0: Υπάρχει πραγματική ανάγκη εξυγχρονισμού των αλλιευτικών σκαφών, αυτό μας λέτε. Το κρατάμε αυτό και φυσικά.
1: Κανένας αλλιέας εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ αποζημίωση. Εμείς δεν έχουμε κάποιον ΟΠΕΚΕΠΕ να παίρνουμε επιδοτήσεις για το σκάφος, επιδότηση για την ποσότητα, επιδότηση από εδώ, επιδότηση από εκεί. Καμία επιδότηση δεν παίρνει κανένα αλλιευτικό σκάφος. Και έχουν σταματήσει εξυγχρονισμοί. Βγείτε ένα πρόγραμμα τώρα 16 εκατομμύρια για εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών. Αλλά το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εξυγχρονισμούς οι οποίοι δεν συμβάλλουν στην αναγέννηση του σκάφους από την αρχή. Δηλαδή, όταν κάνουμε εξυγχρονισμό σε έναν σκάφος, τι πρέπει να κάνουμε? Να του βάλεις μια καινούργια μηχανή μέσα. Το να του βάλεις μέσα ωραίες τουαλέτες και καθρέφτες και air condition.
0: Εξυγχρονισμός είναι και ασφάλεια όμως, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι η ασφάλεια είναι στη θάλασσα, είναι το κρίσιμο ζήτημα.
1: Πρέπει να φτιάξουμε σκάφη καινούργια, ένα καινούριο στόλο, σύγχρονο, σε όλα τα αλλιευτικά.
0: Με εξοπλισμό ασφαλείας, το πρώτο, το κυριότερο.
1: Με γνώμονα την ασφάλεια, την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία των πληρωμάτων. Mm-hmm. Για να μπορέσει να έρθει και ένας νέος αυτή τη ρημάδα τη δουλειά να τη δουλέψει.
0: Σωστά.
1: Ποιο παιδί θα έρθει να δουλέψει, όπως σας είπα προηγουμένως, σε 40 και 45 ετών σκάφος? Κανένα δεν έρθει. Εγώ έχω τρία παιδιά, έχω τρία χώρια και δεν παίρνουν μέσα στο σκάφος. Να έρθουν να κάνουν τι?
0: Και είναι και τα κίνητρα, δηλαδή αν βάλουμε στο τραπέζι των συζητήσεων, λοιπόν, όπως λέμε, και τα κίνητρα τα οποία δεν δίνονται.
1: Να φτιάξουν ένα σκάφος, να μπουν σε μια δουλειά τα οποία θα τα ακολουθεί μια αλλιευτική νομοθεσία, η εθνική μας αλλιευτική νομοθεσία, είναι τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66, τα οποία έχουν ληφθεί χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμα ισχύουν μέχρι σήμερα. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε κρατικά ινστιτούτα, όπως είναι το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΙΝΑΛΕ, και παρακαλάμε και λέμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η αλλιευτική μας νομοθεσία σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και με μελέτες και προγράμματα από κρατικά ινστιτούτα, τα οποία η εθνική νομοθεσία αυτή θα πρέπει να επικαιροποιείται ανά 5 χρόνια, να μην σας πω πιο σύντομα. Mm-hmm. Ώστε να μην φτιάξουμε μια καινούρια νομοθεσία σήμερα και μετά από 70 χρόνια, αν υπάρχουν ψαράδες, να μας βρίζουν εμάς, όπως λέμε τότε.
0: Όπως λέτε,
1: καταλάβατε, πρέπει να επικαιροποιείτε. Οι συνθήκες αλλάζουν.
0: Σίγουρα, βέβαια. Εννοείται. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε με τους νόμους του 60 τότε, από ό,τι μας είπατε, έτσι.
1: Τεράστιο πρόβλημα, αν μου δίνετε το λόγο να αναφερθώ και στους παρακτήρους, επειδή είμαστε τώρα μια ομάδα και ακούω που έχουν τα θέματα αυτά, αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι αλλιείς ότι λαβοκέφαλος.
0: Ναι, σημαντικό και αυτό, βέβαια, εννοείται.
1: Τεράστιο πρόβλημα οι άνθρωποι. Mm-hmm. Όταν λέμε τεράστιο. Στην Κύπρο μας ενημερώσανε ότι έχουν επικηρυχθεί αυτά τα ψάρια. Και πηγαίνουν και τα ψαρεύουν και παίρνουν αποζημίωση για τα ψάρια που βγάζουν με το καλάμι. Επαγγελματίες αλλιείς πάνε να τα ψαρεύσουν, να τα εξολοθρέψουν. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα. Ο λαγοκέφαλος δεν έχει θηρευτεί. Πολλαπλασιάζεται τάχιστα. Έχουν αρχίσει αυτά τα ψάρια πλέον και φαίνονται και στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν κατακλείσει το Αιγαίο. Τι θα γίνει με αυτά? Έχουν καταστραφεί οι παρακτιαλίες. Δεν είναι ότι δεν βρίσκουν αλίευμα, τους τρώνε και τα αλιευτικά εργαλεία.
0: Και είναι και επικίνδυνο, έτσι, το σημαντικότερο.
1: Βεβαίως, αυτό το ψάρι, αν το δώσεις ένα κουτί σιδερένιο, το έχει κόψει στα δύο.
0: Ναι. Υπάρχει κίνδυνος. Κύριε Ραπάκη...
1: Θέλει πάρα πολλά θέματα, γι' αυτό είπαμε.
0: Σίγουρα,
1: ότι
0: βέβαια.
1: Ελάτε, mm-hmm. και το δέχτηκε ο υπουργός μας, ο υφυπουργός, καινούργιο που αναλάβανε, ελάτε να χτίσουμε μια νέα αλληλεία στην Ελλάδα. Ελάτε να αλλάξουμε σελίδα για να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να παραμείνει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τουρισμό. Υπάρχει και πρωτογενής τομέας. Εγώ είμαι τέταρτη γενιά. Τα παιδιά μου είναι πέμπτη. Είναι τιμή μας και καμάρι μας που συνεχίζουμε στη δουλειά που κληρονομήσαμε από τους παππούδες μας.
0: Και πραγματικά σας τιμά αυτό που λέτε και μπράβο σας που διατηρείτε το συγκεκριμένο, έτσι, επάγγελμα τόσες γενναίες. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας. Το λέμε και εμείς συνέχεια. Αλλά δυστυχώς από τη μία λέμε ότι πρέπει να τον διατηρήσουμε, από την άλλη όμως δεν το βλέπουμε στην πράξη. Ούτε κίνητρα δίνονται. Μας λέτε κι εσείς τώρα που είστε άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα ότι παλεύετε καθημερινά και έχουν μπει στην άκρη τώρα, όπως μας λέτε, πόσα αλιευτικά σκάφη. Που πραγματικά μπαίνουμε στη διαδικασία να αναρωτιόμαστε όλοι μας πώς ζείτε.
1: Και άλλο ένα,
0: στην ουσία πώς ζείτε.
1: Θα αναφέρω για να μην σας τρώω και το χρόνο σας, ναι. Τα θέματα mm-hmm. μας είναι πάρα πολλά. Ειδικά το προσωπικό.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολλά, εννοείται.
1: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή τις προκλήσεις των Τούρκων. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είδατε τον 25ο μεσημβρινό, τον οποίο είναι ο πόθος των Τούρκων mm-hmm. για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Βέβαια, από το 2014, μία υπουργική απόφαση διχοτόμησε το Αιγαίο. Παραδώσαμε το Αιγαίο, τα αλιευτικά μας πεδία, τα παραδώσαμε αμαχητή. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Η μηχανόκρατα στην Ελλάδα, στα εθνικά χωρικά ύδατα, mm-hmm. ψαρεύει από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 23 Μαΐου του επόμενου έτους.
0: Mm-hmm.
1: Με μία διακοπή πάλι από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, έξτρα απαγόρευση, όπως και από 23 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου. Γιατί πρώτα η μηχανότητα τελείωνε την αλλιευτική της περίοδο 31 Μαΐου, είτε 8 μήνες.
0: Στη γείτονα χώρα τι γίνεται?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύουμε 7,5 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, η μηχανότητα στην Ελλάδα, σε σχέση με τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι, ναι.
1: είναι το μόνο αλλιευτικό εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σταματάει 4 μήνες το χρόνο από την αλλιευτική της δραστηριότητα.
0: Γίνεται κάτι ανάλογο και στην Τουρκία, κύριε Αραπάκη?
1: Ορίστε.
0: Γίνεται κάτι ανάλογο και στην Τουρκία τους συγκεκριμένους μήνες?
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Κανένα άλλο κράτος μήνους. Τα ψάρια που στοχεύει η μηχανόκρατα mm-hmm. κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο είναι τότε τα νεαρά άτομα που έχουν γεννηθεί στην παράκτια ζώνη μεγαλώνουν.
0: Ναι.
1: Άρα οι Έλληνες αλλιείς, και γι' αυτό υπάρχουν ψάρια στην Ελλάδα, αυτά που υπάρχουν σε σχέση με τα άλλα κράτη, αφήνουμε και προστατεύουμε τα ψαράκια αυτά να μεγαλώσουν.
0: Σωστά.
1: Να έρθουν στο πραγματικό βάρος και μέγεθος από τον Οκτώβριο, που μπορούμε να πάμε να τα ψαρέψουμε. Έχουμε όμως δικαίωμα να ψαρέψουμε στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου Πελάγους. Τα διεθνή ύδατα μέχρι το 2014, τα αλλιευτικά μας κάθε μηχανότρατες μπορούσαμε να ψαρέψουμε 6 μίλια από κάθε στεριά της Ελλάδος. Τι πυρωτική χώρα είναι αυτή, η νησιά του Αιγαίου. Το 2014 βγαίνει μια υπουργική απόφαση και λέει ότι οι μηχανότρατες που βγαίνουν να ψαρέψουν στα διεθνή ύδατα από τις 15 Ιουλίου και μετά, γιατί από 23 Μαΐου που σταματάμε μέχρι 15 Ιουλίου έχουμε καθολική απαγόρευση στα πάντα. Τα διεθνή ύδατα που ξεκινάνε από 15 Ιουλίου υποχρεώνεται να δουλεύει η ελληνική μηχανότρατα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού mm-hmm. και 6 ναυτικά mm-hmm. μίλια από κάθε νησί mm-hmm. του Ανατολικού Αιγαίου. Ο 25ος μεσημβρινός είναι αυτός που χωρίζει το Αιγαίο στα δύο, ξεκινάει mm-hmm. περίπου από την Καβάλα και φτάνει μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Οι Τούρκοι όμως δεν έχουν αυτή την απαγόρευση. Οι Τούρκοι, οι συνάδελφοί μας, μπορούν και ψαρεύουν σε όλο το Αιγαίο και δυτικά του 25ου μεσημβρινού και ανατολικά και βόρεια και παντού.
0: Και όλο το χρόνο.
1: Καμία απαγόρευση.
0: Και όλο το χρόνο.
1: Και οι Έλληνες παραδώσαμε αμαχητή τα διεθνή ύδατα, τα διεθνικά μας πεδία. Και ακόμα ισχύει αυτή η απαγόρευση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το 2014.
0: Και όλο το χρόνο, και όλο το χρόνο, αυτό μας τονίζουν εδώ και οι φίλοι ακροατές αυτή τη στιγμή, όλο το χρόνο. Οι Τούρκοι.
1: Ψαρεύουν
0: όλο το χρόνο.
1: Συζητήσαμε όλα τα ανοιχτικά σκάφη, τα επαγγελματικά, ακόμα και τα παράκτια σκάφη, τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά, φέρουν μια δορυφορική συσκευή καταγραφής στίγματος που ανατακτά χρονικά διαστήματα ο θάλαμος παρακολούθησης της Αλίας που εδρεύει στο Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, παρακολουθεί την κίνηση κάθε επαγγελματικού ανοιχτικού σκάφους.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα όταν το βλέπει παραβατικό, όταν το βλέπει παραβατικό, βγαίνουν οι κυρώσεις που πέφτουν. Πέφτουν καμπάνες, να το πω έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Όλα τα επαγγελματικά σκάφη παρακολουθούνται.
0: Μάλιστα.
1: Οι Τούρκοι δεν φέρουν καμία δορυφορική συσκευή καταγραφής στιγματός. Πρέπει όμως να υποχρεωθούν να βάλουν και αυτή δορυφορική συσκευή καταγραφής στιγματός από τη στιγμή που κάνουν συνδιακήρυση κοινοτικά ύδατα. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το Αιγαίο έγινε κοινοτικά ύδατα. Θα πρέπει από τη στιγμή που συνδιακηρυζόμαστε τα ίδια ικτυαποθέματα και ψαρεύουμε δίπλα-δίπλα με τους Τούρκους, θα πρέπει και αυτοί να φέρουν δορυφορική συσκευή καταγραφής στίγματος. Να μπορεί η Ελλάδα να παρακολουθεί και τα τουρκικά σκάφη που δραστηριοποιούνται, αν είναι νόμιμα ή παράνομα. Δεν έχει το δικαίωμα το κράτος μας να κάνει παράβαση σε ένα τουρκικό αλλιευτικό σκάφος, αλλά έχει την υποχρέωση όταν αντιληφθεί ένα αλλιευτικό σκάφος ότι είναι παραβατικό, να καλέσει το θάλαμο παρακολούθησης του κράτους μέλους, δηλαδή την Τουρκία, και να του δώσει τα διακριτικά του σκάφους και να του πει το σκάφος σου αυτό, αυτή τη στιγμή, ψαρεύει παράνομα εκεί στα εθνικά χωρικά μου ύδατα. Και είναι υποχρεωμένη η Τουρκία να κάνει παράβαση για την επίλυση του σκάφους αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δουλεύει το σύστημα, όπως εμείς τα ιταλικά σκάφη που έρχονται στην Ελλάδα. Ναι, μεν τα βλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να του κάνουμε παράβαση. Ειδοποιούμε όμως το αντίστοιχο θάλαμο παρακολούθησης της Ιταλίας. Και προχωράει η Ιταλία στις παραβιάσεις.
0: Κύριε Αραπάκη, δυστυχώς επειδή ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος,
1: πλέον
0: έχουμε ξεφύγει, είναι πάρα πολλά
1: και
0: πραγματικά θα θέλαμε να ξαναμιλήσουμε μαζί σας, να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί λαμβάνουμε και πολλά μηνύματα και κυρίως για τον χρόνο.
1: Τα μηνύματα που θέλουμε να τα απαντήσουμε στους ακροατές, όλα τους ανθρώπους, να καταλάβουν το τι γίνεται και πώς δουλεύουν τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη στην Ελλάδα, να φύγουν κάποιοι μύθοι από τη μέση, οι οποίοι είναι κάποιοι άσχημοι μύθοι, ιδιαίτερα για τη Μέση Γαλλία.
0: Ναι.
1: Είμαι πρόθυμος να απαντήσω παντού. Σίγουρα όλα τα πρόβατα δεν είναι άσπρα.
0: Απλά λάβαμε κάποια μηνύματα σχετικά με το χρόνο. Δηλαδή, όπως μας είπατε, ότι στην Ελλάδα είναι περιορισμένος ο χρόνος που μπορείτε να ψαρεύετε. Δηλαδή, από κάποιους μήνες αφήνετε ούτως ώστε να υπάρξει και ανάπτυξη των ψαριών. Ενώ στην γείτονα χώρα, ας πούμε, δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο. Και υπάρχει...
1: Μπορούν να ψαρεύουν ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε θέλουν.
0: Αυτό ακριβώς. Ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Το χειρότερο όλων, να πω αυτό για να κλείσω, γιατί παραφάγαμε το χρόνο, είναι τόσα πολλά που τι να προτιμηθώ.
0: Πραγματικά
1: είναι σημαντικό. Ο ποινικό κώδικα του 1954, στο άρθρο 300 και 301, αναφέρει και λέει ότι εάν ξένο αλλιευτικό σκάφο συλληφθεί να ψαρεύει παράνομα, χωρίς να έχει δηλαδή τη σχετική άδεια, στα εθνικά χωρικά ύδατα, τότε το λιμενικό σώμα έδαινε το σκάφος, το πήγαινε στο πλησιέστερο ελληνικό λιμάνι, το πλήρωμα φυλακιζότανε, το πλοίο γινόταν κατάσταση και κατάσταση και θαλιεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πριν αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό εκείνο δεν θυμάμαι το 18 έγινε, αλλάξαν τον ποινικό κώδικα και αυτό έγινε ένα πτέσμα. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και το 21 αυτό το πτέσμα το αλλάζει και λέει ότι όταν ένας σκάφος έρθει και πιαστεί να ψαρεύει παράνομα στα εθνικά χωρικά ύδατα, δεν μπορεί όμως το πρωτό το ελληνικό, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να τον συλλάβει. Τι κάνει το ελληνικό το πρωτό όταν θα πάει δίπλα του? Θα του πάρει τα στοιχεία του πλοίου, αυτά τα οποία είναι στην εξωτερική επιφάνεια του σκάφους, το όνομά του και τον ιολόγιο του όπως έχουμε εμείς. Θα κάνει μια δικογραφία ότι είναι παράνομο και αν ποτέ αυτό το τουρκικό, λέμε αλλιευτικό σκάφος, καταπλέξει σε ελληνικό λιμάνι, τότε θα συλληφθεί.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς περιμένετε ότι και να κάνει το λιμενικό αυτό που το κάνει. Το λιμενικό το κάνει κατά κόρο. Θα φύγει ο Τούρκος και θα πάει να μπει σε ένα ελληνικό λιμάνι με τον κίνδυνο να συλληφθεί ή θα πάει στην Τουρκία που είναι δίπλα. Άρα θα πρέπει να επαναφέρουμε τον ποινικό κώδικα να γίνει πιο αυστηρό για τα αλλιευτικά σκάφη που εισέρχονται στα εθνικά χωρικά ύδατα χωρίς να έχουν άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή τα χέρια του λιμενικού σώματος είναι δεδομένα.
0: Ναι, ναι, αντιλαμβανόμαστε. Κύριε Αραπάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σημερινές σας έτσι πληροφορίες. Θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα ακροατών. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάμα.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αραπάκη, από τον πρόεδρο Αλλιών Ελλάδος. Σημαντικά τα προβλήματα και στο κομμάτι των Αλλιών, στον πρωτογενή τομέα όπως συζητάμε γενικότερα, αλλά κυρίως στο κομμάτι των Αλλιών, και μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Αραπάκη με αφορμή την ανακοίνωση αυτή των υπηρεσιών Αλλίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου επαγγελματίες Αλλίης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου του 2026 για οικονομική ενίσχυση που καλύπτει έως και το 85% της επιλέξιμης δαπάνης. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων την ασφάλεια των σκαφών, την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και εργασίας, την προστασία της υγείας των αλλιέων, την βελτίωση της ποιότητας των αλλιευμάτων, αλλά και τεχνικές παρεμβάσεις για την λειτουργικότητα των σκαφών. Οι αιτήσεις, να πούμε και πάλι, ότι γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας OPSCE, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο δελτίο τύπου της περιφέρειας. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο μας. Εμείς στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσουμε, κλείνουμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 με 1 το μεσημέρι εδώ στον 2000 και στους 99,8. Πολλές ευχές για ένα καλό μεσημέρι από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Δημήτρη Ταμβακλή εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27 11. Τεχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπε στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά.
14: Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
21: Σου λέω, έχω κι άλλο
22: βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
21: Έχω.
22: Μετά θα πάνε
21: όλα.
22: Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέει.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 2230-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων που παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν. Οι άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ως την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών. Μια τελευταία ευκαιρία για στεγαστικό δάνειο μέχρι την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου θα έχουν περίπου τελικά 3.000 έως 3.200 ενδιαφερόμενοι, όπως εκτιμάται για ένα υπόλοιπο συνολικού ποσού περίπου 380 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπολογίζεται ότι δεν έχει δεσμευτεί ακόμη. Δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου και τα δάνεια θα δοθούν με φόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που δεσμεύτηκε για να εξυπηρετήσει όσο μπορεί το κοινό. Όπως είναι γνωστό, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 τέθηκε καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα Ιουνίου για όσους έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες και μπορούν να υπογράψουν μέχρι την ημέρα εκείνη την δανειακή σύμβαση. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί και υπάρχει ένα υπόλοιπο ποσό που θα μπορούσε να διατεθεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση, αλλά εδώ ξεκινάει ο αγώνας παρατεταμένους πριν το πώς αναφέρουν δημοσιεύματα για τους ενδιαφερόμενους. Οι υποψήφοι δανειολήπτες κερδίζουν λίγο χρόνο μέχρι την ημερομηνία που ήξεραν ότι θα έλυγε το πρόγραμμα και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναλαμβάνει την χρηματοδότηση για τις περιπτώσεις εκείνων που δεν προφταίνουν με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα, αλλά έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες αρκετά ώστε να προλάβουν στο διάστημα του καλοκαιριού. Σημαντικές επισημάνσεις για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών έκανε σήμερα στον 2000 FM ο προϊστάμενος των ΚΕΠ του Δήμου Ανατολικής Σάμου Χρήστος Βασιλιάς, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο κ. Βασιλιάς αναφέρθηκε κυρίως στην έντονη υποστελέχωση των υπηρεσιών, στον αυξανόμενο φόρτο εργασίας αλλά και στα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι υπάλληλοι των ΚΕΠ σε όλη τη χώρα. Όπως τόνισε, πολλά κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό την ώρα που οι απαιτήσεις των πολιτών αυξάνονται συνεχώς, ιδιαίτερα μετά την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του gov.gr και του MyCap Live. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων αυξάνεται χωρίς να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα περιστατικά έντασης και επιθέσεων κατά υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σημειώνοντας πως απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, ειδικά σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής όπως τα ΚΕΠ. Οι υπηρεσίες αλίας της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου ενημερώνουν τους επαγγελματίες αλίας ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος αλίας υδατοκαλλιέργειας που αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες όπως ασφάλεια του σκάφους, υγεία αλιέων, υγιεινή σκάφους, βελτίωση εργασιακών συνθήκων, βελτίωση ποιότητας υγιεινής αλιευμάτων και βελτίωση υδροδυναμικής σκάφους. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τις 14 Μαΐου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.opske.gr, ενώ η οικονομική ενίσχυση καλύπτει το 85% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και τις 16 Μαΐου στο Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου. Το ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων, την παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων υγείας. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή νέων ιατρών και ειδικευομένων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλές τραπέζες, δορυφορικές διαλέξεις καθώς και βραβεύσεις των καλύτερων επιστημονικών εργασιών κατά τη λήξη τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
5: 2000 FM.
7: Στο κόμμα που ανήκω είπε και εγώ. Από μικρό παιδί ρωτήθηκε για την απουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού.
8: Ο οποίος θα βρίσκεται στη Θράκη. Θα βρίσκεται στη Θράκη, Κώστα.
7: Θα είναι σήμερα ακριβώς. Ναι, θα είναι σήμερα στην Θράκη σε μια εκδήλωση, μάλιστα, που σημειολογικά να πούμε θα δώσει τον παρόν και ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα. Δεν έχω αρμόδιο τύπο ο Παύλος Μαρινάκης να κρίνουν τις επιλογές αυτές. Κάθε διαπόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη, τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας.
8: Τώρα, Κώστα, υπήρχε κάποια απάντηση για αυτή την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών κτλ. Που ήταν γαλάζιες διαφωνίες. Και επίσης είχαμε και μια παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Υπήρξε κάποια τοποθέτηση από αυτού?
7: Ναι, σήμερα λοιπόν ρωτήθηκε σχετικά στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτοί οι 10 λοιπόν οι οποίοι τοποθετήθηκαν μέσω επιστολής που άρθρου που συνυπέγραψαν χθες στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι κάποια στελέχη τα οποία είχαν κάποιο κομματικό ή κυβερνητικό ρόλο στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή μέχρι το 2009 ή του Αντώνη Σαμαρά μέχρι το 2015 ή κάποιοι και στις 2. Πραγματικά είπε ο Παύλος Μαρινάκης προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, να θέτει κάποιου που πράγματι είχαν βάσει ο ανεξάρτητο οι Έλληνες ή ακόμα είχαν ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι, μάλιστα, λέει ο κ. Μαρινάκης, συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τότε να πέσει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιο μιλάει. Άρα, όχι απλά απάντηση, είναι, να το σημειώσω αυτό. Δεν, θα μπορούσε να επιλέξει να μην απαντήσει, να πει ουδέν σχόλιο. Απάντησε και μάλιστα απάντησε επιθετικά, αναδεικνύοντα αυτά τα οποία αναφέραμε ο κ. Μαρινάκης.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Πέτσας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
9: Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023. Δεν θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε, στα δεξιά μας κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα, εγώ αυτό που θα ήθελα.
24: Άρα, κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
9: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό.
8: Τώρα, νέα πολιτική συζήτηση προκαλούν οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στα παραπολιτικά, με αιχμή τόσο τον στόχο του Πασόκ να γίνει πρώτο κόμμα, όσο και τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι και πάλι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Έλα, Ανδρέα μου.
25: Και πάλι. Λοιπόν, φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο μας τα παραπολιτικά τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα. Αναφέρθηκε φυσικά στο στόχο του Πασόκ στις εκλογές και επανέλαβε και ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από την πρώτη θέση. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας, θα είναι καταστροφή για την χώρα. Μάλιστα, ερωτήθηκε για τη στάση που πρέπει να έχει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το επικείμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας επικαλέστηκε τις αποφάσεις του συνεδρίου, γι' αυτό και τόνισε ότι ο μόνος αντίπαλος και η μόνη στόχευση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να δώσει τη μάχη για να είναι πρώτο κόμμα, για να είναι ο καταλήτης και ο εγγυητής για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είπε ότι δεν είμαστε ούτε στο 2015 ούτε στο 2019. Είμαστε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. Τώρα στο ερώτημα αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να είναι δυνάμει σύμμαχος στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ δείτε πρώτο κόμμα, δεν απάντησε έτσι, με απόλυτη σαφήνεια. Είναι και μια από τις ανοιχτές συζητήσεις σε αυτή για το ΠΑΣΟΚ. Ποιος μπορεί να είναι ο σύμμαχος. Αυτό που είπε ο κύριος Δούκας είναι ότι πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι ο μόνος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλήτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
24: Ο κύριος Τσίπρας είναι εν δυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα.
4: Για εμάς το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και εμείς το ΠΑΣΟΚ είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
24: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
4: Όποιος αισθάνεται, ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές, τις αξίες και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος.
24: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ήττα.
4: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα.
8: Ας ακούσουμε όμως και την τοποθέτηση του Στέλιου Πέτσα εδώ στο σταθμό μας για το θέμα αυτό που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
21: Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Τσίπρας, Ανδρουλάκης Τσίπρας θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
9: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Περιχαρακώθηκε και μνήκε σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να ανακάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην Πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
24: εύκολο
9: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
8: Πάμε τώρα στη Βουλή, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, για τις 21 Μαΐου έχει τοποθετηθεί η συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Στις 21 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια συζήτηση των δύο προτάσεων που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύριου Λιβανού και της πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ποτίνης Αραμπατζή για το αδίκημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία, σύμφωνα με τη δημογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά την ενημέρωση που μας παρήχε το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικητής Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ελήφθη ομόφωνα, ενώ η απόφαση στην Ολομέλεια επί των δύο προτάσεων θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία με κάλπες, δηλαδή θα στηθεί μία για κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο και δεν συμμετέχουν σε αυτή εκείνη κατά τον οποίο στρέφεται η πρόταση για την άσκηση δίωξης, ενώ για να εγκριθεί απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 151 ψήφοι. Αν δεν συγκεντρωθούν, η πρόταση απορρίπτεται αυτόματα. Σχετικά με τον προγραμματισμό τώρα της συζήτησης επί της πρότασης του Πασόκ,

0: Δημοκρατίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η ομιλία του κ. Χριστοδουλίδη αναμένεται να κινηθεί γύρω από τις ελληνοκυπριακές σχέσεις, τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά και την ανάφλεξη που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα θα επιβεβαιώσει για μία ακόμα φορά το κοινό πολιτικό και εθνικό αποτύπωμα που υπάρχει ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκοσία Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε νέα φάση κλιμάκωσης φαίνεται να περνάει η τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο, με την Άγκυρα να επιχειρεί ταυτόχρονα την προώθηση της γαλάζιας πατρίδας και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Η Κατερίνα Τσαμούρ είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, νομίζω ότι αυτό που λένε οι αξιωματούχοι, οι Έλληνες αξιωματούχοι, ότι η Τουρκία βλέπουμε σιγά σιγά να επιχειρεί μια σταδιακή επιστροφή στις προκλήσεις, έχει ήδη ξεπεραστεί. Νομίζω ότι έχουμε ήδη μπει σε τροχιά προκλήσεων και θα μπορούσα να δώσω και ένα τίτλο σε αυτήν και να πω Casus Belli 2.0. Ναι. Casus Belli νούμερο 2. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τον Ιούνιο η Τουρκία πρόκειται να στείλει στην Τουρκική Βουλή προς ψήφιση αυτόν τον νόμο για τη θάλασσα που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το είχε αποκαλύψει πρώτη η εφημερίδα μας εδώ στα παραπολιτικά και το είχαμε πει και από το ραδιόφωνο. Επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες αργότερα από το Bloomberg και χθες το κρατικό τουρκικό δίκτυο, το TRT, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές από το κόμμα του Ερντογάν, διέρευσε ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου δηλαδή, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το ονομάζουν οι γείτονες, θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται εξετάζεται και το νομικό καθεστώς των νησιών και των βραχονησίδων, στο Αιγαίο μιλάμε πάντα, που αποκαλούνται από τους Τούρκους γκρίζες ζώνες και που προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και λέω κυρίως στο Αιγαίο, διότι αυτός ο νόμος περιγράφεται ουσιαστικά ως μια εξουσιοδότηση στον Ερντογάν να ανακηρύσει ΑΟΣ, να ανακηρύσει και να χαράζει θαλάσσιες ζώνες όπου εκείνος θέλει και όπου θεωρεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι σταθή και αυτό που λένε και από την Αθήνα είναι ότι ΑΟΣ μπορεί να οριστεί μόνο με μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών που έχουν αντικείμενες ή παράκτες αρχές. Δεν μπορεί ένα κράτος έτσι από μόνο του αυθαίρετα καταπατώντας το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, να λέει φτάνω μόνος μου ένα νόμο και λέω ότι αυτή είναι η ΑΟΣ μου, αυτά είναι τα όρια της. Παρόλα αυτά βλέπεις ότι οι Τούρκοι το ανεβάζουν το θέμα και έχουν σκοπό να το κάνουν και μάλιστα πολλοί το περιγράφουν και ως συνέχεια του Casus Belli, το οποίο υπενθυμίζουν ότι είναι στο τραπέζι. Το λέω απλώς για τους ακροατές μας ότι ναι, το Casus Belli είναι αυτή η απειλή πολέμου για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Επομένως, εδώ μιλάμε για μια συνέχεια αυτού και μια θεσμοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά ενός νόμου που θα ντύνει με νομικό περίβλημα αυτό το αναθεωρητικό αφήγημα που όλα αυτά τα χρόνια αναμασούν οι Τούρκοι και ουσιαστικά βάσει αυτού απορρέουν και οι παράνομες αξιώσεις τους για το Αιγαίο. Μιλούν για την εδραίωση των διεκδικήσεών τους και την διακήρυξη των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων επί πιθανών ενεργειακών πόρων στην περιοχή. Και για να καταλάβεις, ο Μουσταφά Μπασκαρά, που είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δικαίου της Θάλασσας στην Τουρκία, δήλωσε ανοιχτά ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας δισταγμός για την έμπρακτη και δίστο πεδίο στήριξη της γαλάζιας πατρίδας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, 90,1, ο Χαρίς Δίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά το Δήμο της Αθήνας. Αναφέρθηκε φυσικά και στον Κώστα Μπακογιάννη. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για πόσα είπε σχετικά με την Δημαρχία.
3: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατέβω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος? Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο αφήγημά του. Υποψήφιος δήμαρχος. Πρέπει να το αποφασίσει.
1: Τώρα ο Χαριζούκας φυσικά αναφέρθηκε και στο θέμα των Πατινιών, ένα θέμα που μας προβληματίζει το τελευταίο διάστημα.

0: Με τα συνεχή ατυχήματα που συμβαίνουν στην πρωτεύουσα αλλά και στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Ζήτησε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση.
1: 2000 FM.
2: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση. Σαν να είναι μηχανάκι αμάξι. Αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και οι επικινδυνότητες και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας ή να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση, την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία. Έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανοίγει η υπόθεση των τραπεζικών χρεώσεων σε λογαριασμούς καταθέσεων μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους. Είναι ένα μαλλιάρα η δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά, την Απογευματινή και το powergame.gr. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νένα.
3: Έτσι είναι όπως τα είπες ακριβώς. Η Εκπιζώ έχει καταθέσει μια αντιπροσωπευτική αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, για την οποία εκκρεμεί επίσης η έκδοση απόφασης και σκέφτεται να καταθέσει και για μια τρίτη συστημική τράπεζα. Mm-hmm. Τι έγινε τώρα? Η οργάνωση των καταναλωτών σημειώνει ότι το πολυμελές πρωτοδικείο κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την απόφασή του για τη μηνιαία χρέωση των μηδέν 80 ευρώ της Εθνικής Τράπεζας. Συνεπώς η Εθνική Τράπεζα, όπως λέει η Εκπιζώ, υποχρεώται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων.
0: Mm-hmm.
3: Και μάλιστα η Εκπιζώ καλεί και τους καταθέτες να προχωρήσουν σε κινήσεις αντιλογισμού, να παρακολουθούν δηλαδή τους λογαριασμούς τους, ναι, και ότι θα αντιλογιστεί το ποσό αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο, διότι η Εθνική Τράπεζα έκανε έφεση στην απόφαση αυτή,
0: ναι,
3: και επίσης πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου μιλάει για το ότι η Εθνική δεν έχει ενημερώσει σωστά. Έχει ελλειπές περιεχόμενο ενημέρωσης ως προς τους πελάτες της. Δεν καταδικάζει εντός εισαγωγικών την Εθνική για το ότι προχώρησε στα πακέτα αυτά.
0: Ναι, δεν καταδικάζει τις πρακτικές δηλαδή, απλά ότι υπάρχει μια έλλειψη, ένα κενό ενημέρωσης.
3: Ναι, και το οποίο είναι και σωστό, δηλαδή το πακέτο αυτό της Εθνικής, και εκεί έχει πολύ δίκιο η Εκπιζώ, εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων, ας πούμε, τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, ναι, ΕΔΕΗ και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
3: Τη μεταφορά χρημάτων μέσω Άιρις, που έτσι και αλλιώς είναι δωρεάν.
0: Ναι.
3: Τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, όλα αυτά είναι παροχές στις οποίες έχουν καταργηθεί οι προμήθειες. Επομένως, δικαίως, λέει η Εκπιζώ, δεν έπρεπε να τα παρουσιάζει ως προνόμια η Εθνική Τράπεζα.
0: Μάλιστα.
3: Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε και ποια είναι η πραγματικότητα την οποία πλέον οι ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν, όπως το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια οι τράπεζες του εξωτερικού, όπως το κάνει η Revolut, η οποία είναι, πρόκειται να έρθει και με ένα virtual κατάστημα στην Ελλάδα σύντομα,
0: ναι,
3: και στην Ελλάδα έχει και 2 εκατομμύρια πελάτες σχεδόν. Η Revolut ενδεικτικά έχει συνδρομητικά πακέτα με μηνιαία χρέωση από 3,49 έως 55 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Αντίστοιχα, υψηλές χρεώσεις έχουν πλέον όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Διότι πλέον οι λογαριασμοί αποταμίευσης έχουν πάψει να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά. Και το βλέπουμε αυτό από το ότι δεν είναι και επιτόκιο. Πόσο μάλλον όταν στην Ελλάδα ειδικά το 70%, μην πω και περισσότερο, 75-77% των λογαριασμών έχει έως 1000 ευρώ. Επομένως, αυτό δεν συμφέρει τις τράπεζες να κάνουν όλη τη διαχείριση και τα λοιπά, και αναπόφευκτα πηγαίνουν στη λογική των πακέτων, από τα οποία είναι ωφελημένος ο πελάτης, ο καταθέτης, εφόσον βεβαίως χρησιμοποιεί τις παροχές που του δίνονται. Πολλές τράπεζες έχουν και την παροχή συμβάλλοντας με σούπερ μάρκετ, με βενζινάδικα κτλ. Οπότε μέσα στο πακέτο από τη χρήση της κάρτας μόνο από αυτό το γεγονός μπορεί να έχει κάποιος σημαντικό όφελος.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η τράπεζα θα κινηθεί και πάλι δικαστικά, έχει εφεσιβάλει στην υπόθεση αυτή και μένει να δούμε την εξέλιξή της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νένα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
3: Ήθελα να προσθέσω απλά ότι κανείς δεν μας αρέσει λογικά να κάνουμε χρήση ενός λογαριασμού και να έχουμε την αίσθηση ότι κερνάμε ένα κουλούρι το μήνα την τράπεζα. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να δούμε και πώς διαμορφώνεται γενικώς η κατάσταση και πολλές φορές οι ενώσεις καταναλωτών καλό είναι να μην στρέφουν τον κόσμο και σε κινήσεις δίνοντάς του ελπίδες που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Μιλάω τώρα για την υποκάλυψη εκπληρών να προβούν σε αντιλογισμό.
0: Έχω την αίσθηση, Νένα μου, ότι είναι θέμα σωστής ενημέρωσης. Τα πάντα είναι θέμα σωστής ενημέρωσης και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, Νένα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου εδώ στα Παραπολιτικά σχετικά με την υπόθεση αυτή.
4: Έχουμε καταρχήν μια απόφαση πολυμελούς πρωτοδικείου. Το δικαστήριο απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε προδομίων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι, λοιπόν, έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης. Και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν. Και με βάση την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και, εν πάση περιπτώσει, με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη, τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και, όπως ανέφερε, την απόφαση στην ουσία.
0: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων στα Βαλκάνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
5: Καλό μεσημέρι, Ιερή. Πράγματι, τα ανέφερε όλα αυτά. Αλλά θα έλεγα ότι ένας από τους πρωταγωνιστές, τουλάχιστον στο συνέδριο της Καθημερινής, το οποίο έχουν γίνει όλα αυτά, είναι ο Κάστρος Διάδρομος. Καθότι εκεί έχουν δώσει το παρόν όλοι οι πρωταγωνιστές. Υπήρχαν πολλές επαφές και φυσικά σε αυτό αναφέρθηκε και ο Παπασταύρου, ο οποίος σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι ο Κάστρος Διάδρομος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί ιστορική αλλαγή παραδείγματος και αλλαγή κουλτούρας. Και αυτή είναι μια κολοσσική αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Η ενέργεια έχει αυτή την παραδοσιακή διάσταση. Ας φέρνει πιο κοντά. Ήταν το μήνυμα του κ. Παπασταύρου και στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονταν και οι άλλοι υπουργοί που ήταν στο πάνελ ΕΡΗ. Μιλάμε για την υπουργό της Σερβίας, την κυρία Χαντάνοβιτς, καθώς και την υπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, την κυρία Ποζίνοσκα, τον υπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Καρακάτη, και οι τρεις συνέβησαν αυτή την κατεύθυνση και ανέδειξαν τη σημασία του κάθε διαδρόμου για ευρύτερη εικόνα τη σημασία του να διασυνδεθεί περισσότερο η περιοχή των Βαλκανίων και τη Ανατολική Ευρώπη και το πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις τιμές ενέργειας και για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Να πούμε στο πλαίσιο αυτό ότι αύριο το πρωί θα υπάρχει μια τετραμερή συνάντηση τεσσάρων υπουργών με πρωτοβουλία τη ελληνική πλευρά, θα γίνει αύριο το πρωί σε 9. Κατά την οποία αναμένεται αυτό το θέμα να συζητηθεί ακόμα περισσότερο του κάθε διαδρόμου και τη επέκτασή του στα Δυτικά Βαλκάνια. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που ανέφερε, Τέρι, πράγματι ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ανήκει στους 300 πρωταθλητές ενός πηγής ενέργειας. Αυτό πάντως που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε πραγματικές και ρεαλιστές απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Και τόνισε μάλιστα ότι ο στόχος και η κατεύθυνση προς την καθαρή ενέργεια παραμένουν και ότι έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα για το κατά πόσο η Ελλάδα είναι δεσμευμένη στο να συνεχίσει να κάνει πρωτοθλητισμό στη ΣΑΠΕ, όταν ταυτόχρονα κάνει εξορίξεις για υδρογονάδρακες και φυσικά και αναζητά βρήκα τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Όμως αυτό που τόνισε ο κ. Παπασταύρου είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ασύμβατα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα παρά τα 10 χρόνια νέας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση των εκπομπών της ψήφου άνθρακα τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία και πλήρως δεσμευμένοι στο στόχο του 2030. Και από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο το οποίο να διασφαλίζει και την ασφάλεια εφοδιασμού ΕΡΗ, ναι, και ασφαλώς και την προστότητα των τιμών ενέργειας, που είναι και το πιο σημαντικό, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλους τους καταναλωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή. Έρχεται μια τροπολογία για να μην χάσουν οι αγρότες κάποιες ενισχύσεις λόγω του κτηματολογίου. Τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα ο Γιάννης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννη μου.
6: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ρίτα, από τη Βουλή. Μέσω της τροπολογίας εξασφαλίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο εμφανίζεται στο κτηματολόγιο ως ο αρχικός ιδιοκτήτης. Ενώ κατατέθηκε επίσης στο κοινοβούλιο, η οποία κατατέθηκε στο κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Μαργαρίτη Σχοινά. Μέσω της τροπολογίας εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια εφαρμογής, μιας και προβλέπεται ότι θα επιδοτούνται εκτάσεις οι οποίες τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια είναι ενταγμένες στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, αλλά και καλλιεργούνται από ενεργούς και πραγματικούς αγρότες. Ακόμη η τροπολογία προβλέπει αναδρομική εφαρμογή και για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν το 2025. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια για τα οποία το δημόσιο εμφανίζεται ως αρχικό δικαίωμα τους στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου, όπως είναι για παράδειγμα εκτάσεις της αγροτικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε με νόμο το 2012, η οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και επικυστικές εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με προσωρινό παραχωρητήριο ή στο πλαίσιο διαδικασιών αγροτικών διανομών, αναδασμών και αποκατάστασης πληθυσμών, όπως είναι για παράδειγμα οι προσφυγικές αποκαταστάσεις. Η τροπολογία, να πούμε, δεν θίγει τα εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου, ούτε τυχόν δικαιώματα τρίτων και δεν αναγνωρίζει εμπράγματα δικαιώματα στους αγρότες, αλλά εφαρμόζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες των ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, η τροπολογία περιλαμβάνει αυστηρό χρονικό ορίζοντα ισχύος μέχρι και την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, οπότε και η εικόνα των εμπράγματων δικαιωμάτων θα έχει αποτυπωθεί αμετάκλητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Και φυσικά να πούμε τώρα έχει προκύψει μια ακόμη είδηση. Μπαίνει φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Κόβονται 134 εκατομμύρια σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, διότι έγιναν διάφοροι έλεγχοι και εκεί βρέθηκαν πολλά ποσοστά, υψηλά τα ποσοστά μη συμμόρφωσης. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά. Ο Κωνσταντίνος Λεονταράκης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδος, που μίλησε το πρωί στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
7: Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Πήγαμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΠΚΠ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά, από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρήσπησαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει. Τα εκάστοτε σήματα του Υπουργείου ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε, κανένα δεν υιοθετήσαν. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική, του μόλις τους στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι.
0: Μαράζι το πιτηρίων με φόρο και πρόστιμα στέλνει η ΑΔΕ σε περίπου 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας να κλείσει εκκρεμείς υποθέσεις πριν από την παραγραφή του στο τέλος του 2026. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ραβασάκια με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα για παλιές φοροαμαρτίες αποστέλνει η ΑΔΕ σε 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας, όπως είπες, να προλάβει την παραγραφή υποθέσεων φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων στο τέλος του έτους, που θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στα κρατικά ταμεία. Τα ειδοποιητήρια αφορούν κυρίως παλιές εκκρεμές υποθέσεις με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν τα έσοδα από τα ενίκια που πήρανε, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Στην καταιγίδα των σημειωμάτων που θα σταλούν ΕΡΗ περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις επαγγελματιών με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, υποθέσεις που εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης, χωρίς όμως να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές παραγράφονται στο τέλος του έτους, όπως είπαμε, και γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες του ελέγχου. Η φορολογική διοίκηση ΕΡΗ έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές, τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις οδήματος, στοιχεία από το My Data, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβάσεις ακινήτων και άλλα δεδομένα. Και έτσι μπορεί να κάνει διασταυρώσεις με πολέον μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας και να εντοπίσει υποθέσεις που με αδύνατα εισοδήματα που παλιότερα απαιτούσαν πολυετής ελέγχους και χρονοβόρες διαδικασίες. Τώρα, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σημειώματα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν έως 30 ημέρες, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός επίσης μέσα 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επαναξέτασης της υπόθεσής τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, ο Σφύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιεί τηλεφωνικές απάντες σε ολόκληρη τη χώρα με λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και αν προσθέσουμε την λία άλλων αντίστοιχων επιχειρήσεων, μάλλον οργανώσεων, το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει κανείς πόσο ψηλά πηγαίνει το ποσό που έχει κλαπεί από αυτούς τους επιτίδιους. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία. Ήταν το πρωί της περασμένης Τετάρτης έγινε αυτή. Από την διεύθυνση δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων της Ιγουμενίτσας που είχε αναλάβει να εξιχνιάσει την υπόθεση. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία καθότι η συγκεκριμένη οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους τα 4 μέλη του πυρήνα της οργάνωσης. Έχουν ταυτοποιηθεί 9 ακόμη άτομα τα οποία θα λάβουν όσον όπο και αυτή το απογιουρτή που λέμε για την δικάσιμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, η Σπύρα έχει στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο στην Κορινθία. Είναι η δεύτερη φορά.
0: Αυτό είναι το περίεργο τώρα. Υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο που βρισκόταν στην Κόρινθο, αλλά αυτοί έφταναν ακόμη να δραστηριοποιούνται με εισπράκτορες, δηλαδή με αυτούς που πήγαιναν εκεί για να πάρουν τα χρήματα ή τα τιμαλφή από τους ηλικιωμένους, κυρίως από τα θύματα αυτά, που μπορεί να ήταν ακόμη και στην Ιγουμενίτσα, ας πούμε.
9: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, πάντως να ξέρεις. Και το προηγούμενο διάστημα άλλη μια οργάνωση, πάλι με βάση την Κορινθία, είχε επίσης τηλεφωνικό κέντρο και δραστηριοποιούνταν και στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δράστες, να πούμε πως και αυτή τη φορά παρίσταναν είτε λογιστές είτε υπαλλήλους τραπεζών. Τώρα παρουσιάζονται και ως υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, του ΒΒΕ, το κλασικό αυτό κόλπο. Και με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή. 77 είναι οι απάτες οι οποίες είναι τετελεσμένες, 19 είναι οι απόπειρες, 1,6 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη οδηγούνται στην εισαγγελία Κορίνθου. Έχουν οδηγηθεί μάλλον στην εισαγγελία Κορίνθου και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση.
0: Πάμε τώρα και στην Κυψέλη, όπου εκεί ένας μεθυσμένος οδηγός όχι μόνο παραβίασε το κόκκινο, πήγε και ανάποδα στο δρόμο και επιχείρησε μάλιστα και να διαφύγει.
9: Ήταν χθες το βράδυ, Έρη, γύρω στις 11:20, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε έναν 45χρονο Πολωνό αναβάτη μοτοσυκλέτας, προκειμένου να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ο 45χρονος δεν σταμάτησε, πέρασε το κόκκινο φανάρι, ενώ στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κοδρικτόνος έστριψε ανάποδα προς την Κοδρικτόνος. Εκεί ευτυχώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, έγινε έλεγχος, έγινε αλκοτέστ. Ναι. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο οργανισμός του περιείχε 0,96 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκνεούμενο αέρα αλκοόλ, σχεδόν 4 φορές πάνω από το νόμιμο όριο. Είναι πως συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος και απίθεια και βεβαιώθηκαν και τα απαραίτητα διοικητικά πρόστιμα και τις παραβάσεις κατά τη διάρκεια της μήνη καταδίωξης.
0: Μάλιστα. Τώρα το Πανελλήνιο συνεχίζει να είναι συγκλονισμένο, πώς αλλιώς, άλλωστε, για αυτά τα δύο κορίτσια, για το ένα που χάθηκε πέφτοντας από το ινταράτσα του σπιτιού και το άλλο κορίτσι που δίνει τη δική του μάχη. Έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με το κορίτσι που είναι στο νοσοκομείο?
9: Δυστυχώς παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ναι. 17χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται την ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Οι πληροφορίες λένε ότι η ιατρικά ανώτη είναι ανθρωπίνως δυνατό. Και όσο πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου κρίσιμου 48ωρου, αναμένεται να έχουμε και νέα αξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με τον τρόπο της αντιμετώπισης των τραυμάτων. Έτσι. Αυτά που υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές πάντως, Έρη, είναι πως έχει ελάχιστη σημασία να δούμε πόσες ιατρικές πράξεις έχουν λαμβάνουν χώρα, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον των γιατρών λόγω της φύσης του περιστατικού. Θυμίζουμε ότι οι 17χρονοι είναι πολυτραυματίας, δηλαδή Ακόμα και αν επιτρέπουν και πάνω, σε ένα κομμάτι.
0: Και πάνω από 20 ειδικότητες γιατρών έχουν πέσει πάνω της.
9: Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον 20 διαφορετικές ειδικότητες. Ειδικότερα το βράδυ της περσμένης Τρίτης είδαμε πρωτοφανείς εικόνες στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε μια καταδίκη γονιών στο Περιστέρι για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
10: Καλό μεσημέρι, ναι, έτσι ακριβώς. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας. Να σας πω ότι η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημιρησίως και με αναστέλουσα δύναμη στην έφεση. Mm-hmm. Οι δύο γονείς από το Περιστέρι καταδικάστηκαν καθώς προέκυψε ότι τα 6 παιδιά της οικογένεια ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, στο οποίο δεν τηρούνταν κανένας κανόνας υγιεινής. Έγινε ανώνυμη καταγγελία στις αρχές, συνελήφθησαν οι γονείς και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Να σας πω λοιπόν ότι μετά τη σύλληψή τους το δικαστήριο αποφάσισε να κριθούν και ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει και με τα 6 παιδιά της οικογένειας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα νωρίτερα είχαμε μια φωνική παράσταση ηλικιωμένης γυναίκας στα Άνω Πατήσια. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη μου.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια σειρά συμπτώσεων οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της 79χρονης, η οποία ξεκίνησε να περνάει το δρόμο στην γωνία Ορφανίδου και Ηρακλείου, περνούσε τη διάβαση με πράσινο, έγινε κόκκινο στη διάρκεια, τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν, ο οδηγός του φορτηγού είπε αργότερα στην τροχέα ότι βρέθηκε στο σημείο 0 ορατότητας του οχήματός του, την παρέσυρε, ναι. Ο άνθρωπος δεν ήταν ασυνείδητος, κατέβηκε κάτω, πήρε σεντόνι από το μαγαζί του, την ήξερε 45 χρόνια.
0: Γνωριζόταν.
11: Την γνώριζε. Τη σκέπασε με ένα σεντόνι από το μαγαζί του και...
0: Τραγικό.
11: Είναι τραγικό. Η γυναίκα έφτασαν αμέσως οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Αλλά δυστυχώς
11: είχε ήταν ακαριέως και
0: μάλιστα.
11: Τραγικός.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Όμογλου για τις αθλητικές ειδήσεις. Είναι βαριά η ήττα του Παναθηναϊκού. Ήταν βαριά η ήττα χθες το βράδυ, με μεγάλη διαφορά.
12: Ήταν κυρίως απογοητευτική εμφάνισή του.
0: Ναι.
12: Σε ένα παιχνίδι που παίζει την είσοδο, που προσπαθεί να εξασφαλίσει την είσοδο στο Final Four των ονείρων σου μετά από τόσα χρόνια, μετά από δύο δεκαετίες, να παίζει εσύ γηπεδούχος στο ανακαινισμένο Telecom Center και να έχει ο Παναθηναϊκός αυτή την εικόνα, νομίζω ότι ήταν σοκαριστικό ακόμη και για τους πιο απεσιόδοξους φίλους του.
0: Ναι.
12: Όλοι περίμεναν ότι μετά το 2-2 υπήρχε σαφώς το ενδεχόμενο μια εξαιρετική ομάδα όπως η Βαλένθια να εκμεταλλευτεί για πρώτη φορά στη σειρά την έδρα της και να προκριθεί. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εικόνα.
0: Εν τω μεταξύ, ο Αταμάν μίλησε πάλι για τη διαιτησία. Έκανε λόγο για τη διαιτησία και αναρωτιέμαι, με τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι, οι συζητήσεις περί διαιτησίας έχουν κάποια.
12: Όχι, νομίζω ότι ακόμα και οι αναφορές του Αταμάν, εντάξει, ναι, έκανε τις αναφορές στις βολές, αλλά ήταν. Ξέρεις, όταν είναι τόσο άσχημη η εικόνα και σήμερα, μα δεις δηλαδή και την αρθρογραφία στον ελληνικό τύπο και τις αντιδράσεις στα φόρουμ των φίλων του Παναθηναϊκού, ίσα ίσα ο Τούρκος είναι στο στόχαστρο. Είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε διαζύγιο, ναι, ολοταχώς. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη
0: έκπληξη. Έγινε και ερώτηση μάλιστα από δημοσιογράφο.
12: Ναι, και εκνευρίστηκε και έφυγε από ξένο δημοσιογράφο.
0: Και έφυγε, ναι.
12: Είναι δεδομένο ότι οδηγούνται σε διαζύγιο. Αυτό που πρέπει να δούμε,
0: ναι,
12: είναι αν αυτό το διαζύγιο θα επικυρωθεί μετά το τέλος της σεζόν, μετά δηλαδή τους τελικούς της πρωταθλήματος του Basket League, ή κάτι που είναι ορατό στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει νωρίτερα διαζύγιο. Είναι, ναι, πάρα πολύ το βαρύ το κλίμα
0: και
12: για τον Αταμάν, γιατί ήταν και σοκαριστική εικόνα χθες,
0: ναι,
12: κάτι που είχαμε δει σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν.
0: Νομίζω, είδαμε... έχω την αίσθηση ότι υποβαθμίστηκε ο αντίπαλος. Δηλαδή,
12: δεν είναι,
0: ίσως
12: δεν
0: επειδή
12: είναι,
0: το, εγώ... ήρθαν οι δύο πρώτες νικές.
12: Οι δύο πιο σοκαριστικές εικόνες, ναι, που αντανακλούν και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, ναι, είναι να βλέπεις έναν προπονητή αντί να χρησιμοποιεί το πινακάκι του για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, να χρησιμοποιεί μεθόδους που βλέπουμε σε ερασιτεχνικά γήπεδα. Πέταξε ένα μπουκάλι νερό για να διακοπεί το παιχνίδι, για παράδειγμα.
0: Ναι.
12: Στο ημίχρονο, ενώ πρέπει να εμπνεύσει τους παίχτες του, να τους εισπυρώσει,
0: ναι,
12: βγαίνει και αδειάζει το shorts λέγοντας στην κάμερα της EuroLeague ότι παίζαμε με τέσσερις παίχτες στο παρκέ όταν στην επίθεση, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Γενικά,
0: ναι,
12: είδαμε στο πέμπτο παιχνίδι τον καθρέφτη όλων των
0: προβλημάτων
12: του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά. Η ουσία τώρα από εδώ και πέρα είναι ότι έχουμε έναν εκπρόσωπο. Πριν από λίγο ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είχε τη Media Day Ολυμπιακός συνέντευξη του Final Four.
0: Ναι.
12: Ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού. Λέει: δεν μας ενδιαφέρουν οι απόντες, μας ενδιαφέρουν μόνο οι παρόντες.
0: Ναι.
12: Έκανε και ένα. Δεν υπήρχε, ναι, γέλασε κιόλας και είπε: δεν υπήρχε πίσω να μην με ρωτάγατε.
0: Αντίδραση από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Άκτορ, υπήρξε.
12: Όχι. Υπήρξε ένα συσπηρωτικό λίγο μήνυμα το βράδυ.
0: Ναι.
12: Δεν υπάρξει καμία αντίδραση. Είναι λίγο περίεργη η ησυχία.
0: Ναι.
12: Επαναλαμβάνω, τώρα, είναι πολύ κρίσιμες. Είναι ώρες αποφάσεων στον Παναθηναϊκό. Οπότε...
0: τι θα γίνει με τους οπαδούς?
12: Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Γιατί περίπου υπολογίζεται 5 με 6.000 εισιτήρια του Final Four, ναι, είχαν εξασφαλιστεί από φίλους του Παναθηναϊκού. Να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν,
0: ναι,
12: που τυχόν έχει πάρει εισιτήριο ή ενδεχομένως φίλους του Ολυμπιακού που ψάχνουν πλέον να βρουν εισιτήριο για το Final Four.
0: Ναι.
12: Υπάρχει μέχρι την Κυριακή επίσημη πλατφόρμα ανταλλαγής εισιτηρίων μέσω της EuroLeague. Αυτό για να αποφευθεί το φαινόμενο της μαύρης αγοράς.
0: Σωστά.
12: Αν για παράδειγμα η Έρη Πανάγου έχει πάρει ένα εισιτήριο, είναι φίλος του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
12: και θέλει να το δώσει και να βρεθεί ένας Σόμογλου φίλος του Ολυμπιακού να πάρει το εισιτήριο,
0: θα υπάρξει EuroLeague,
12: μπορούν
0: και θα
12: να το κάνουν νόμιμα μέσω, ναι, της ιστοσελίδας της EuroLeague.
0: Σωστά.
12: Μπορείτε,
0: σωστά,
12: να μπείτε, οι φίλοι ακροατές μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα το παραπολιτικά.gr να δουν όλες τις λεπτομέρειες για να μην εμπλακούν. Το θέμα είναι βέβαια ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση πλέον και από τους Τούρκους της Φενέρ. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί,
0: ναι,
12: ένας φίλος του Παναθηναϊκού να τα πουλήσει σε Τούρκο,
0: ναι,
12: ή σε Ισπανό, φίλο της Βαλένθια. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το πάρει από Έλληνα σε Έλληνα. Αυτή τη στιγμή πάντως βρισκόμαστε.
0: Δεν γνωρίζεις εσύ ποιος θα πάρει το εισιτήριό σου.
12: Είναι μια διαδικασία,
0: ναι,
12: είναι μια διαδικασία που λέει. Βρέθηκε,
0: ναι,
12: δεν ξέρω ακριβώς, λέω,
0: ναι.
12: λεπτομέρεια τα ονομαστικά.
0: Είναι πάντως, έχει ενδιαφέρον.
12: Είναι πάντως νόμιμη,
0: ναι,
12: διαδικασία.
0: Είναι πάντως νόμιμη.
12: Γιατί
0: διαδικασία.
12: Καταλαβαίνει κανείς ότι και η μαύρη αγορά οργιάζει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ποδόσφαιρο.
12: Στο ποδόσφαιρο είχαμε χθες ουσιαστικά
0: το
12: τον Ολυμπιακό με την νίκη του Παναθηναϊκού να παίρνει το προβάδισμα για την κατάκριση δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αν είναι ο Ολυμπιακός η ομάδα που θα εξασφαλίσει το δεύτερο εισιτήριο για τα Αστέρια, θα ξεκινήσει, μάλλον υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό, όχι από το δεύτερο. Κάτι που θα σημαίνει την αυτόματη παρουσία του στη League Phase του Europa League, ακόμη και αν αποκλειστεί. Για να γίνει αυτό βέβαια. Θα πρέπει, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός βράδυ Κυριακής συμμετέχει στη Φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκριση του πρωταθλήματος στην Όλγουν 7.30 ώρα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο ιστορικά μάτς με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός χάσει από την ΑΕΚ,
0: ναι,
12: θα υπάρξει προσπέρασμα πάνω στο νήμα. Και να κλείσω,
0: ναι,
12: με τελευταία είδηση. Ο Μπαζίνας, ένας από τους πιο ταλαντούχους μπασκετμπολίστες, Έλληνες μπασκετμπολίστες της γενιάς, ανακοινώθηκε πριν από λίγο,
0: ναι,
12: από τον ΠΑΟΚ. Άρχισε η εποχή Μιστακίδη να παίρνει σάρκα και ωστά.
0: Ωραία. Σίδερο κέφαλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
13: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: ώρα είναι 3.

0: πολιτικά προειδοποιούν. Τα κακοκορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
0: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμέλα.
3: 2000 FM.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
4: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
5: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
4: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
5: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Δείτε μας ζεστά.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
12: Χαμογελώ μέσα τους!
13: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
15: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
15: Στο κάρουμε παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
15: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Στέφανε!
25: Ναι!
24: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε?
24: Όχι!
25: Στο άλλο τάδε?
24: Μπα, όχι!
25: Πού θα πας?
24: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market λοιπόν.
24: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: 2000 FM.
27: Καλά δεν έχει βοήθεια τώρα η Κατερίνα.
0: Θα έχει.
27: Είναι δυνατόν να μην έχει μία κυρία να κάνει το μωρό, να το χτυπάει να ρευτεί και να το πάει να κάνει.
0: Δηλαδή, δεν ξυπνάει η μάνα του.
27: Το καλό μου τον Ινί.
0: Το καλό μου τον Ινί, άμα είναι καλό τον Ινί, πρέπει να ξυπνάει και η μάνα του. Δεν μπορεί να το δίνει στη Φιλιππίνα Αβουγού.
27: Τέλος πάντων, ξεκίνησε λέει η κολική, η μικρή δυσκολεύεται να κοιμηθεί και την πηγαίνω κατά τον απορροφητήρα. Γνωστό κόλπο.
0: Τι?
27: Με τον απορροφητήρα ηρεμούν.
0: Γιατί?
27: Τα μωρά. Είναι λευκός θόρυβος. Λέγεται λευκός θόρυβος, περιλαμβάνει όλους τους θορύβους και ηρεμούν.
0: Α, ξέρω. Δηλαδή,
27: πολλά μωρά τα ορίμητα.
0: Όταν με πιάνει η αϊπνία να πιάνει.
27: Για τα μωρά μιλάμε, δεν μιλάμε για τα.
0: Εγώ είμαι ένα μεγάλο μωρό.
27: Οι προφητείες και μετά εντάξει το κλασικό βόλτα με το αυτοκίνητο. Σε καρεκλάκι, ναι, γύρω.
0: Το άλλο τρεις τη νύχτα να πηγαίνει βόλτα με το αυτοκίνητο.
27: Προτιμάς παρά να ακούσει το τη Σιρήνα.
0: Τι είναι αυτό, παιδιά, τι γίνεται, γιατί το παθαίνουν.
27: Γιατί κακόμα. Είναι μωρά, παιδί μου, γιατί το παθαίνουν. Μωρά είναι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουν.
0: Ναι.
27: Και δεν είναι. Μόνο κλαίγοντας. Δεν μπορεί να μιλήσει. Γι' αυτό είναι και διαπεραστικό ο ήχο, για να το ακούσει η μάνα από όπου κι αν είναι.
1: Ναι.
27: Και πετάει και τέιν! Και είπε στην εκπομπή λοιπόν το κορίτσι ότι άρχισαν οι δυσκολίες και μου τα λέγατε, λέει, ότι είναι δύσκολες τις πρώτες μέρες. Όντως, λέει, είναι πολύ δύσκολος. Ο Κυριάκος είπε, ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι εμείς, λέει, τι παραπονέ έχουμε που λέμε για τις άλλες που έχουν τις δίκες καλές. Κι άλλα θέλουμε από αυτά που έχουμε ήδη.
1: Σωστό.
27: Μας είπε ο Κυριάκος εδώ
1: θέλουμε
27: πέρα.
1: Θέλουμε κι άλλα.
27: Μας τι λέει.
1: Φέρε, δώσε, δώσε.
27: Φέρτο.
1: Τι έχουμε, τι έχουμε από τον Ακυλά. Που ανεβήκαμε,
27: τα πάμε πολύ καλά.
1: Σε ποια βουνοκορφή έχουμε φτάσει?
27: Πολύ καλά, ανεβαίνουμε.
1: Έχουμε φτάσει Everest.
27: Δεν ξέρω, πάντως είμαστε πολύ καλά.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσο βρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Εδώ στα κακά κορίτσια.
27: Λοιπόν, η Joan Collins, η θεάρα αυτή, η οποία εμφανίζει. Καλά, είναι πάρα πολύ καλή η εμφάνισή της. Εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών με μία.
1: Πόσο χρονών, παιδιά, είναι?
27: 92.
1: Τι?
27: 92. Με ένα φόρεμα το οποίο είναι μια μπλούζα που είναι σαν να είναι μες στα κύματα στον αφρό της θάλασσας, η αγάπη μου κοιμάται, με ωραία, πες το, με πολύ ωραία κοσμήματα, πολύ ωραία εμφάνιση για την ηλικία της, εξαιρετική, και είπε ότι εγώ είμαι έτσι διότι κάνω γυμναστική πιλάτες και σπαγκάτο.
1: Πόσες φορές έχει παντρευτεί η Joan Collins? Πόσο έχει στείλει στο περί το εξώτερο?
27: Έχει και φωτογραφίες που κάνει σπαγκάτο. Ανεβάζει το πόδι, το κάνει έτσι και το γυρνάει από πίσω.
1: Τώρα σε αυτήν την ηλικία.
27: Ναι, κάνει έντονη γυμναστική. Κάνω σπαγκάτο πολύ εύκολα, λέει.
1: Α, μη μείνει από ισχύο.
27: Παιδιά, μάγα που κάνω εγώ. Τρώει ένα αβοκάντο καθημερινά και κάνει θεραπείες προσώπου στη Νέα Υόρκη με μια κοπέλα που λέγεται Tracy Martin. Και τη δουλεύει πολύ με οξυγόνο το δέρμα τη.
1: Αυτό είναι.
27: Την οξυγονώνει δηλαδή.
1: Συγγνώμη, δεν έχει κάνει.
27: Εντάξει, έχει κάνει, αλλά ωραία δουλειά έχει κάνει. Αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό και αποδίδει την νεανική της εμφάνιση μια ισορροπημένη διατροφή. Χωρίς όμως να στερείται τις απολαύσεις της ζωής, όπως ένα ποτήρι αφρόβες κρεσί ή ένα γλυκό όταν το επιθυμεί.
1: Τα τεκνά είναι μέσα σε απολαύσεις της
27: ζωής. Δεν νομίζω ότι έχει πια τεκνό, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί κιόλας.
1: Γιατί δεν μπορεί?
27: Θα πάει τίποτα, δεν κάνει.
1: Τι δεν κάνει?
27: Η μεγάλη συγκίνηση δεν κάνει. Είναι επικίνδυνες. Μόνο να μπει το τεκνό και να κατεβάσει το παντελόνι, τελειώσαμε. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση. Μπορεί να μείνει στον τόπο.
1: Μπορεί να είναι ένα τεκνό που το έχει χρόνια.
27: Ή μπορεί να μείνει η συγκίνηση. Μια είναι αυτό το. το ταμάχι που έλεγε η γιαγιά μου. Δηλαδή, Παναγία μου, αυτό είναι δικό μου και έρχεται προς τα μένα.
1: Τι είναι, πώς το έλεγε?
27: Ταμάχι.
1: Ταμάχι.
27: Να ταμάχι. Ότι είναι η λαχτάρα, να το δεις αυτό, κατάλαβες. Πρέπει να παίζουμε ήπιες μπάλες. Δεν θυμάσαι τον άλλον, τον άνθρωπο που πέθανε πάνω στο σεξ? Τον πολύ γνωστό Έλληνα επιχειρηματία.
1: Ναι.
27: Που έφυγε, πέταξε η καρδούλα του ψηλά γιατί δεν άντεξε τη συγκίνηση.
1: Να συμβεί και σε γυναίκα.
27: Βέβαια, γιατί να μην συμβεί.
1: Και ο άλλος τι κάνει, παίρνει το πράγμα του και το.
27: Άμα η άλλη είναι 92 και το δει αυτό μπροστά τη και έχει και θέματα.
1: Ναι.
27: Είναι μια. Πώς μπαίνεις, παιδί μου, σου λέει, μην μπαίνεις απότομα στη θάλασσα, με στο παγωμένο νερό μπορεί να μείνει. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Σου έρχεται η χαρά απότομα. Δεν αντέχεις.

0: 90,1. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί.
10: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
17: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
16: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
17: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
16: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Σήμερα πήγα στον ψαρά να δω τα ψάρια.
21: Γιατί ψάρια έπιασες.
20: Πόσο κάνει το λαβράκι ελευθέρας βοσκής στο κιλό?
21: Μου θέλεις και ελευθέρας εσύ.
20: Ε τι,
21: το θέλεις
20: φάω
21: και...
20: το βιταμινούλα.
21: Το θέλεις και περιπετειώδες, για
20: το
21: πες.
20: Το θέλω και αλανιάρικο να έχει γερίξει τις βόλτες του, να έχει πιει με τους φίλους του τα ουζάκια
21: και
20: του.
21: Και τίποτα, να ξέρεις και τη ζωούλα του, μωρέ μου. Αλλιώς μετά, είναι χαρούμενο, φεύγει ευχαριστημένο.
20: Είναι χαρούμενο, ακριβώς. Πόσο κάνει το κιλό?
21: Πόσο?
20: 28 ευρώ το κιλό.
21: Και πόσα, το κιλό πόσα περίπου έχει μέσα?
20: Ένα. Τι, πώς έχει μέσα, παιδί μου, τι? Α, είναι μπαμπουσκά.
21: Μπορεί να μικρά λαβράκια, ρε παιδί μου.
20: Δεν έχει, όχι, είναι... ήταν ένα 200.
21: Α.
20: Άστο. Άστο να πάει.
21: 30 ευρώ, δηλαδή, και να φας ένα ψάρι.
20: Ναι. Και αυτή ήταν η μέση τιμή. Δηλαδή, θες φαγκρί φρέσκο, 48 το κιλό.
21: Ναι.
20: 48 το κιλό, πώς τρώνε 2,5 άτομα. Τόσο είναι ένα 200.
21: Ναι.
20: Άντε τρία. Περίπου 300 γραμμάρια το άτομο είναι οι μερίδες στα εστιατόρια. Παιδιά, πού φτάσαμε, δεν θα βλέπουμε. Και ξέρεις τι μου λέει ο ψαράς? Και αυτά είναι, μου λέει, από τα φτηνά. Αυτά είναι από τα φτηνά. Σε λίγο, λέει, οι θάλασσες δεν έχουν ψάρι και επίσης είναι πανάκριβα. Πού να αγοράσουμε, λέει, εμείς, που σε ποιο να πουλήσουμε? Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Αποστολή στα κακά κορίτσια.
21: Jennifer Lopez, Jennifer Lopez, κοιτάζει στα μάτια εδώ στην πρωταγωνιστή τη, και τον οποίο λέγεται Brett Goldstein.
20: Είναι λίγο μπίστρο.
21: Σαν
20: αυτή,
21: τον Παρμπαμιτούση αυτό είναι.
20: Έλα.
21: Δεν συζητώ καν.
20: Δεν σ' αρέσει από σένα, είναι οκ. Okay.
21: Αντικειμενικά δεν είναι. Και τον κοίταζε μέσα στα μάτια και είπε: είχαμε μια τέλεια χημεία, μια τέλεια χημεία, τα πήγαμε υπέροχα. Και είπε ένα από αυτού του μαρτυριάριδε του περιβάλλοντο τη, ότι έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Ο Μπρέτ και η Τζέι Λο.
20: Η Τζέι Λο μου φαίνεται ευκολάκι. Μου φαίνεται ότι κάτσει. Κάτσει δεν κάτσει.
21: Η Τζέι Λο πλέον αντί να διαλέγει, τη διαλέγουνε.
20: Ναι, σαβουρο. Γυρίστρο.
21: Ήταν ακριβώς ο τάδε ο Μπαρμπαμιτούσης, ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν μετά τον Μπεν Άφλεκ. Παιδιά, μετά τον Μπεν Άφλεκ, να σου πω κάτι.
20: Άσε με και αυτό το τρέλο. Το περίεργο, το ξινιόλι.
21: Όχι, δεν ξινιόλι.
20: Δεν ήθελε να τη πιάνει το χέρι, δεν ήθελε δημόσιες εμφανίσεις, δεν ήθελε. Τι έγινε ηθοποιός αυτός?
21: Το, γιατί? Αφού τον ξέρει ότι είναι αντιστάρ. Αυτός είναι αντιστάρ. Είναι κολλητός με τον Matt Damon που και αυτός είναι αντιστάρ. Τι
20: πήγαινε, γίνε δημόσιο υπάλληλο.
21: Όχι.
20: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
21: Αυτός θέλει να δείχνει μόνο με τη δουλειά του και με τις παραγωγές που κάνει. Το ίδιο κάνει και ο Matt Damon που είναι κολλητή. Το
20: δηλαδή,
21: βλέπει το Matt Damon πουθενά.
20: Συγγνώμη, θα βγει έξω, δεν θα τον κυνηγήσουν.
21: Ποιον?
20: Τον έχει,
21: δεν, το πάει, δεν υπήρχε εκδήλωση, λέει, και κορδέλα να μην κόβεται και δεν θα τον πάρει. Δεν τον πήγε για να και κάπου θα πρέπει να πάει.
20: Η γυναίκα δεν είναι μόνη της, είχε και
21: σύντροφο. Ήτανε του
20: και
21: φιού. Ήθελε να πάει, κόβαν την κορδέλα εκεί να πάει. Αν κάνανε πάρτι για το κότς της Ερηνής που το ξανάβαλε, πήγαινανε. Η άλλη έκανε δύο μπούγα, ήταν, πώς το λένε, baby shower πήγαινε. Shower σκέτο
20: καλά
21: πήγαινε.
20: Έκανε. Άσε με τον καταθλιψούρα.
21: Αφού ξέρεις που πας να μπλέξεις, μην πας να αλλάξεις τον άλλον.
20: Ναι.
21: Ξέρεις ότι τα φτιάχνει με έναν αντιστάρ.
20: Αυτός δεν ήξερε.
21: Τι
20: δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Ήταν
21: ήξερε.
20: Ο παλιός του ο έρωτας και έτσι και αυτά.

0: φαινόταν αυτό ότι δεν την πάλευε. Δεν ήταν ευτυχισμένο ο Χριστιανούλης του Θεού.
1: Ναι. Τώρα είναι φίλοι, μιλάνε. Ανταλλάσσουν κανένα.
0: Τα έχει βρει.
1: Η πρώην σύζυγο. Άλλο αυτό. Πολύ σουηδική οικογένεια, παιδιά.
0: Η πρώην σύζυγο έχει προχωρήσει τη ζωή τη. Τον έχει ξεπεράσει αυτόν. Αν τον βλέπει και του κάνει. Γιατί εντάξει, τον έχει.
1: Έλα, τον κλάψα.
0: Τον έχει πονέσει.
1: Έλα, τον κλάψα.
0: Τον έχει πονέσει.
1: Τον έχει πονέσει.
0: Τον έχει πονέσει και θέλει να τον πονέσει και τον έχει πονέσει.
1: Αυτό θέλει να τον πονέσει ακόμη. Αυτό,
0: η Τζέμιν Βελόπερ τώρα είναι με τον Παπαμιντούση και είναι ευχαρούμενη και ήταν ό,τι χρειαζόταν μετά τον Μπεν Άφλεκ.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Έκαναν αστεία, γελάγανε.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Τη άρεσε πάρα πολύ η βρετανική του γοητεία και έλειψε ότι την πρόσεχε στο σετ. Τη έλεγε μία από εδώ, μία από εκεί, να σου κάνω ένα τσάι.
1: Τσάι να τη κάνει.
0: Λέω ρε παιδί μου, να σου δώσει ένα καφέ, να σε τέσει στο στόμα, να του φτιάξει τα μαλάκια. Έλα, έλα, όπα, όπα, όπα, κάτσε. Την είχε λέει στα όπα, όπα και στα τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, να το προσδέχετε αυτό, να μα έχει συνέχεια. Γιατί μερικοί είναι δύο εβδομάδε και μετά.
1: Μην τον πείτε τον παρέα. Να μην τον Τσερέλα πόσο όπα, όπα έχει τη δικιά μα.
0: Άντε τον Τσιρίλο.
1: Να δεις πως την έχει και την πήγε στα Παρίσια.
0: Έλα.
1: Και μετά τα Παρίσια θα πήγανε στη Λίμνη Κόμο.
0: Όχι, ωραία η Λίμνη Κόμο.
1: Έλα, πολύ ωραία παιδιά. Της έχει δείξει όλη του την πατρίδα. Τη Βενετίες, τη Ρώμες, στη παλιά ελληνικά ελληνόφωνα χωριά. Γίνανε από δύο χωριά χωριάτες. Ζωή λέει Dolce Vita.
0: Λοιπόν.
1: Τι.
0: Ο Κυριάκος είναι να μην το διαβάσω τον έρωτα, δεν θα το διαβάσω. Πολλά φιλιά και να περνάμε ωραία και όλα τα καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Γεια σας, ρε κορίτσια, με κάνετε και γέλασα. Σατανάδες είσαστε. Που λέμε κερατάδες, θα το. Σήμε του συνειρμού σας κλπ. Κλπ. Και
1: φιλιά σου,
0: βρε Αλέξανδρε, είναι λίγο μπερδεμένο το μήνυμα.
1: Τι?
0: Δημοτική περιφέρεια στα τεχνικά και πάλι χάλια είσαι στα Λαρσέικα. Μουνι. Μουνι,
1: τι?
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, αν θέλετε.
0: Δεν το πολύ κατάλαβα, αλλά
1: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο, φυτικής προέλευσης προϊόν, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε το άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες.
0: Θα το βρείτε στα φαρμακεία.
1: Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει.
0: Σου θα γίνω σαν χρυσόμυγα. Μ' αρέσει να λάμπω στον ήλιο. Ναι, είμαι σαν μπρούτζινο άγαλμα.
1: Επίσης έχετε αγαπημένο βιβλίο και δεν σταματάτε να το προτείνετε. Ήρθε η ώρα να το αναδείξετε. Τα βραβεία κοινού Public μόλις ξεκίνησαν μέσα στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήσεις, παιδικά, ακόμη και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
0: Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν με την Οδύσσια δεν μας τα λέει πολύ καλά.
1: Μαύρη, τι έγινε?
0: Μαύρη στο μάτι μας. Μαύρη, ωραία Ελένη. Μαύρη μια άλλη, δεν ξέρω ποια.
1: Πώς έχει βάλει αυτό το self-tank.
0: Η Λουπίτα Νιόγκο, την ξέρω, είναι πολύ ωραία ηθοποιός, πολύ καλό κορίτσι, πολύ όμορφη κοπέλα. Άλλα παιδιά. Η ωραία Ελένη. Είπαμε.
1: Γιατί ξέρουμε πως ήταν η ωραία Ελένη. Την είδες, την είχες δει. Στην περιέγραψη γιαγιά σου.
0: Παιδί μου.
1: Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι μία μαύρη.
0: Γιατί είναι σε μία εποχή. Είναι σε μία εποχή που ξέρουμε ότι δεν ήταν μαύρη. Την εποχή τι να κάνουμε τώρα. Δεν ήταν Περσίδα από την Περσία. Βέβαια εντάξει, υπάρχει και η λογική και η εξήγηση ότι την κάνει μαύρη γιατί η ωραία Ελένη είναι μία ιδέα και δεν πρέπει να σταθούμε στην εξωτερική εμφάνιση. Αλλά αυτό που έχετε πάθει, να βάζετε χρωματισμούς σε λαούς και σε εποχές που δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο. Δηλαδή φτάνει ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
1: Ναι, και
0: εμένα η εξήγηση αυτή με καλύπτει ότι το βλέπεις σαν ιδέα, αλλά να μας το εξήγησε και αυτό.
1: Ο Έλλον Μάσκ είπε, λέει για τον Νόλαν ότι ήταν...
0: Ότι κατουράει στον τάφο του Ομήρου που την κάνει μαύρη.
1: Έτσι
0: την
1: είπε.
0: Ωραία Ελένη, ναι.
1: Ότι κατουράει στον τάφο του Ομήρου.
0: Δεν το λέω εγώ, ναι. Προσβάλλει τους Έλληνες. Λέει κατουράει τον τάφο του Ομήρου, είπε ο...
1: Ναι.
2: Ο... 2000 FM.
0: Κοίτα, μου κάνει λογική ότι είναι μια ιδέα, ότι προβάλλεται ιδέα της ώρας, γιατί ήταν μια ιδέα, αλλά εν πάση περιπτώσει πειράζει να είναι λευκή αυτή η ιδέα, τι πειράζει. Εμείς να αναφερόμαστε σε μια εποχή που δεν
1: σε βλέπω πολύ αγριεμένη.
0: Δεν είμαι αγριεμένη.
1: Σε βλέπω ξεσηκωμένη, σε βλέπω φτιαγμένη, σε βλέπω κάτι έχεις πάθει.
0: Τι.
1: Τι, δεν ξέρω, αυτό
0: όχι,
1: λέω.
0: Καλά
1: τι.
0: Είμαι.
1: Α, καλά είσαι.
0: Κάτι αστρολογικό παίζει, λέει.
1: Τι τώρα, αυτή την εποχή. Δεν μπορώ κι άλλα αστρολογικά, παιδιά. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τα άστρα. Δεν μπαίνουν σε μια.

0: ηρεμία σε μια ευθύτητα κι αυτή. Τι πάθανε αυτά τα άστρα.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Εκκρεμώντες πάντως που δεν προχωρούν, το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Τίποτα δεν προχωρά.
0: Παιδί μου, σου βγαίνει ψυχούλα έτσι λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, με το σταγονόμετρο η χαρά. Απλά με το σταγονόμετρο η χαρά. Να μην γελάς, να γελάς με λίγο να φανεί μόνο το μισοδόντι. Μην φανεί όλο με το στοιχείο να
0: φανεί. Καλό είναι αυτό, γιατί άμα έχει χαλασμένα δόντια δεν φαίνεται.
1: Δεν έχω χαλασμένα, μια χαρά είναι. Μια λεύκαση πρέπει να την κάνω κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Άλλο καημό κι αυτό.
0: Τι.
1: Πονάει αυτό.
0: Πονάει, τι λες καλέ που πονάει.
1: Πονάει.
0: Τι πονάει.
1: Τα ούλα λίγο ζορίζονται. Έκαναν δύο φίλες μου. Ήταν. Η μία πήρε παυσίπονο για να συνέβη. Βέβαια, τις έκανε.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι με βουρτσάκι.
1: Όχι, βάζω ένα φάρμακο. Σε βουρτσίζουν για φίλες.
0: Γιατί πονάνε τα ούλα από το φάρμακο.
1: Ναι.
0: Α, τσουζούν.
1: Δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι λίγο επώδυνο, λέει η αγαπητή. Αφού πήρανε η μία φίλη μου, πήρε παυσίπονο.
0: Καλά, μπορεί να ήταν μιμουάπτου.
1: Όχι, η άλλη που δεν είναι μιμουάπτου και δεν καταλαβαίνει, λέει έχει μια ταλαιπώρια, λέει την έχει. Άλλο εντάξει, κάτσε να κάτσουμε όπως είμαστε. Λοιπόν, η κόρη μεταξά. Τη ρώτησαν αν έχει βρει σχέση, αν έχει, βρει, αν είναι, έχει προχωρήσει τη ζωή τη εγκομενικό και είπε τέτοια. Νομίζω ότι βρήκα εγκομένο σε ένα μήνα. Λέει, ποια νομίζετε, λέει ότι είμαι.
0: Καλά, δεν έχει περάσει και ένα μήνα, ένα χρόνο έχει περάσει.
1: Εντάξει, να πάω στο το φυσιολογικό. Πιο νορμάλ είναι και πιο συνειδητοποιημένο ότι έχει χωρίσει από μία σχέση που παντρεύτηκε κιόλα τον άλλον.
0: Αυτό είναι με κάποια άλλη, ο Καπότσι.
1: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Παντρεύτηκε στον άλλον. Εντάξει, θέλει λίγο να μείνει με τον εαυτό σου κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, όσο είναι. Να ηρεμήσει αυτό που έχουν χωρίσει και έχουν, είναι έτοιμε με τον επόμενο, ο οποίο είναι ο γονατιστό και δίνει το μονόπετρο. Αυτό το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
0: Να, σε δίνω τώρα στον επόμενο.
1: Μείνει και λίγο μόνο σου ή μόνη σου. Καλό κάνει, μόνο καλό κάνει αυτό.
0: Αχ, όλο πισίνε διαφημίζουν αυτή την εποχή.
1: Νερό δεν έχουμε να τι γεμίσουμε, επειδή δεν μαράνανε.
0: Ναι.
1: Άσε με σε παρακαλώ.
0: Μία αίσθηση δροσιά βρε στον προσωπικό μα χώρο. Να ανοίγει τον μπαλκόνι σου. Καλά, σήμερα πήγα σιδεράκια για τα περιστέρια, κάτι μέτρα ολόκληρα, παιδιά. Θέλω να δω τώρα πού θα κουτσουλάνε.
1: Τα βαλές.
0: Τα βαλά.
1: Εύκολα μπαίνουνε.
0: Ναι, καλέ, με κάτι πλαστικάκια τα. Βέβαια. Τα βαλά τα.
1: Και είναι πάνω στο κάγκελο τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρθουν τώρα. Το αποκλείω.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πετάνε και να μπαίνουν στη βεράντα χωρίς να περνάνε από το
1: κάγκελο. Άμα μπαίνει και στη βεράντα σου, κάτι καλό έχει η βεράντα σου. Δεν μπορεί.
0: Τι
1: να μπαίνει
0: πω.
1: Και με στη βεράντα.
0: Θα το δούμε τώρα.
1: Τε δύσκολο.
0: Πάντως έχει περιοριστεί από τότε που τα έβαλα. Βλέπουν απλά πια κενά υπάρχουν, αλλά τώρα έβαλα περισσότερα. Νομίζω ότι τώρα πια. Και είδα να βάζουν και πάνω από πόρτα εδώ από πίσω. Δηλαδή εκεί που έχει τα παπούτσια μπορεί να βάλει με κόλλα να κολλήσει αυτά τα.
1: Θα βάλω. Στον ναι. Μηχανισμό του ρολού.
0: Ναι.
1: Του παιδί μου, ναι! Σου λέω έφυγε ένα κουτί.
0: Με κόλλα.
1: Με
0: και
1: κόλλα.
0: Κολλάει μια χαρά ναι. Αυτά τα σιδεράκια και
1: παιδιά, έβαλα, έφυγε ένα κουτί μια μέρα από τον αέρα. Δεν πρόλαβε να φύγει το κουτί. Ήρθανε με κλαδιά να φτιάξουν φωλιά.
0: Βρε, τι εργατικά που είναι. Τι real estate είναι αυτό. Κοίτα, πέφτει πολύ real estate στα νότια.
1: Όντως, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε φύγει το κουτί. Γιατί μπορώ να το δω από μέσα. Αλλά άρχισα να βλέπω στο μπαλκόνι κλαδάκια. Και λέω πολύ κλαδάκι, κάτσε να δεις, λέω κάτι δεν πάει καλά. Και δεν κάνανε. Ήταν αθόρυβα. Και βγαίνω έξω, σηκώνω το κεφάλι μου πάνω και ήτανε. Είχανε. Κάνω έτσι και πετάξανε δύο φύγανε. Και ανέβηκα πάνω πάλι με τη σκάλα.
0: Έπρεπε να απλώσεις το χέρι σου και να κάνεις το σήμα της ειρήνης.
1: Τι να κάνω.
0: Το σήμα της ειρήνης.
1: Σου τώρα. Και ανέβηκα πάνω και έβαλα ένα κουτί.
0: Α, τι κουτί.
1: Παπούτσιών, τι να κάνω.
0: Ναι, αλλά βάλε από μεταχειρισμένα παπούτσια να του παίρνει μπόχα να φεύγουν μόνο από τη μυρωδιά.
1: Πεντακάθανε τα ποδαράκια μου, δεν τα φιλένια.
0: Ναι, τα νύχια τα κόψαμε.
1: Αμέν.
0: Ή φοράμε δύο νούμερα από
1: τα κόψαμε. Τα κόψαμε. Έχω κόλπο τώρα. Πιέζω τον νύχι για να μην ανατριχιάζω και το κόβω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι σαν να του κάνω νάρκωση.
0: Να σου πω. Είσαι λίγο μη μου άπτου πάντως. Δεν μπορείς τα δόντια, δεν μπορείς τα πόδια, δεν μπορείς.
1: Για κάνε εσύ έναν γκάλο. Πιες στον δρόμο και πες παιδιά, όταν πηγαίνετε στον οδοντίατρο, πηγαίνετε με χαρά. Όχι, πηγαίνουν όλοι γιατί είναι αναγκαίο κακό.
0: Είναι, αλλά δεν ενοχλούμαστε και τόσο πολύ.
1: Ενοχλούμε.
0: Ή να μην μπορεί να μας κόψουν τα νύχια του ποδιού.
1: Δεν, είσαι καλά, ούτε καν.
0: Τι ούτε καν.
1: Δεν μπορώ να μου κόψουν τα νύχια του ποδιού. Δηλαδή, τα κόβω μόνη μου.
0: Αν μεγαλώσει δηλαδή. Που δεν κόβονται με τίποτα, τι θα κάνει.
1: Δεν ξέρω. Θα του πω: κάνε μου μία μέθη και κόφτα μου.
0: Α, εκεί φτάσαμε.
1: Που η μέθη είναι και ωραίο πράγμα, σου κοπεί.
0: Ε?
1: Ωραίο πράγμα.
0: Μία φίλη μου έκανε μέθη και. Όχι, έκανε νάρκος κανονική.
1: Άλλο νάρκος
0: κανονική. Επί 10 μέρες
1: ναι.
0: Να είναι σε κόμμα για να μην τρώει.
1: Μα είναι δυνατόν να είναι
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και
1: το...
0: της το έκανε γιατρό σε πληροφορώ.
1: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Έλατε!
1: Ήτανε 10 μέρες κοιμότανε για να μην τρώει. Ναι. Ωραία, και είμαι από ξύπνησε. Δεν ξύπνησε, πεινασμένη.
0: Όχι, είχε κλείσει το στομάχι.
1: Σιγά μου ρε τώρα, θα το άμα αρχίσει και ξανατώει. Μα είναι δυνατόν.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα.

0: φρενίτιδα, παιδιά, για την φοβερή συνεργασία που έκανε η εμβληματική ελβετική εταιρεία Οντεμάρ Πικέ, που βγάζει πανάκριβα ρολόγια, με τη Swatch. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν γίνονται, ρε παιδί μου, πώς έκανε ο Γκαλιάνο, ας πούμε, με την συμπράξη. Και γίνονται έτσι λίγο ακριβά, είναι πάλι, αλλά είναι εντάξει.
1: Πιο προσιτά.
0: Είναι πολύ πιο προσιτά από το. Η Swatch είχε κάνει συνεργασία και με κάποιον άλλο, δεν θυμάμαι ποιον είχε κάνει. Πάλι που είχε γίνει χαμός, μιλάμε, συλλεκτικά κομμάτια, λίγα κομμάτια. Και θυμάμαι ότι πάρα πολλοί κόσμος έψαχναν να τα βρει.
1: Ωραία,
0: εξαιρετική συνεργασία.
1: Λοιπόν, ο Νικόλας Νάρχος και η Μαλού Νταλαπίκολα.
0: Νταλαπίκολα!
1: Μπορεί να μου πεις αυτό το όνομα.
0: Νταλαπίκολα, είναι Ιταλίδα, πίκολα.
1: Το Ντάλα τι είναι, μέσα στην Ντάλα, τι είναι το Ντάλα.
0: Τι θες, παιδάκι μου, είναι Ιταλίδα η γυναίκα, θα σου εξηγήσουμε τώρα. Νταλαπίκολα και Νταλατιτρός.
1: Μα είναι και αυτή η χολύπτρια, μου λέει θεσκαριδάκια.
0: Ναι, αλλά εσένα δεν σε έχω ακούσει ποτέ να σου λέει χολύπτρια και να λες όχι δεν θέλω.
1: Καταρχήν μου λέει θεσκαριδάκια και λέω γαριδάκια. Πετάχτηκε και λέω γαριδάκια και μου λέει όχι, καριδάκια. Θέλω. Και μου τα δίνει που τα λατρεύω και μου τα δίνει ένα λεπτό πριν μπούμε στον αέρα. Και τα μπουκώσα εγώ, δεν ξέρω τι μπαίνουμε.
0: Φταίει η χολύπτρια δηλαδή τώρα.
1: Φταίει και αυτή. Λοιπόν, ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Νταλαπίκολα περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Ο Νικόλας Νιάρχος, τι, σαν να του λείπει ένα ένζυμο είναι, τι, πώς είναι έτσι, κάτι χωρίστρα.
0: Ο Νικόλας Νιάρχος είναι πάρα πολύ γοητευτικός. Είναι δημοσιογράφος του New York Times και είναι ο πρώτος ξάδελφος της Ευγενίας και του Σταύρου Νιάρχου.
1: Α, γι' αυτό είναι γοητευτικός.
0: Όχι, είναι πολύ γοητευτικός και τον έχω δει από κοντά και είναι σαν άντρα, σαν ρε παιδί μου, στόσα παίρνει ο άνεμος ο Clark Cable. Είναι αυτό το στυλ. Είναι σαν να είναι άντρας που έχει κατέβει από άλλη εποχή.
1: Σαν να έχει πάει ο άνεμος, να το πω έτσι.
0: Είναι πολύ γλυκούλης. Ναι. Πάρα πολύ γλυκούλης. Έχει μια περίεργη γοητεία που τελείως διαφορετική από την εποχή μας. Αλλά εγώ το βρίσκω πολύ γοητευτικό. Αυτός λοιπόν είναι. Έχει κάνει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ ταξιδεύοντας σε Ρουάντες, σε περίεργα μέρη ανά τον κόσμο. Αυτή είναι ζωγράφος, γλύπτρια, κάτι νομίζω ζωγράφος, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία. Παντρεύτηκαν πέρσι, κάναν 2-3 γάμους δηλαδή. Και ένας από αυτούς στην Πάτμο. Εγώ στην Πάτμο.
1: Τρεις γαμίλες δελετές λέει κανένα.
0: Ναι, στην Πάτμο τον είχα δει από κοντά.
1: Γάμο στην Ελλάδα, άρα και στην Ελλάδα τέταρτος.
0: Ναι,
1: με πολιτικό στην Ελβετία λέει, με καθολική τελετή στην Ρώμη, πιάστηκε καμιά πόλη.
0: Κάνανε και πολλά πάρτι.
1: Ένας γάμος σε κάθε πόλη.
0: Πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Πάτμο, εκεί τον είχα δει εγώ. Είχα πάει με μια παρέα Πάτμο και λέω, παιδιά, στον διπλανό είναι ο γιος της Δάφνη Γκίνες, της Μουρλέγκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και του Σπύρου Νιάρχου. Ήμουνα λοιπόν σε μια παρέα και λέω, παιδιά, στο διπλανό τραπέζι κάθεται ο Νικόλας Νιάρχος. Λέει, αποκλείεται. Πού τον κατάλαβες, μωρέ, εσύ, πού τον κατάλαβες. Λέω, παιδιά, είμαι σίγουρο ότι είναι ο Νικόλας Νιάρχος. Και μάλιστα μιλούσαν, ενώ μιλούσαν αγγλικά, δεν ξέρω, είχε και ένα ελληνικό στοιχείο το τραπέζι της που δεν το θυμάμαι τώρα. Και πήγα και του μίλησα και γιατί του είχα κάνει παλιά μια συνέντευξη, αλλά από το τηλέφωνο δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά. Τον βρίσκω ότι έχει κάτι.
1: Ωραία. Πάθος. Λοιπόν, ο Παραγιώτης, γεια σας λατρείες. Αγαπημένη Έλενα, να σου πω κάτι που εμένα με έκανε και γέλασα από το ένα αυτή μέχρι το άλλο σήμερα και φάνηκε φρεσκοασπρισμένη μου από τα στοιχεία. Και όχι, εγώ δεν πόνεσα σε παρένθεση πολύ, μιας και δεν πονάνε ωραία τα παλικάρια. Λοιπόν, στην επίθεση θα παίξει λέει και ζητά μακρυπούλια, όχι με το ρουξούκα, αλλά σε άλλη τραγωδία αρχαία, λέει ο Παναγιώτης. Αυτά.
0: Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι τώρα τελευταίο ακούω για το Baku Oil και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Baku Oil Age Active The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθάει να μειωθούν ορατά οι ρητίδες από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα, πραγματικά εξαιρετική. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο το χρόνο. Θερμοκαλλυντική κρέμα από τη The Skin Pharmacist Baku Oil. Αξίζει πραγματικά να την προμηθευτείτε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Όλα, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
14: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
17: New York. New York. New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
17: Σπάψα, Αγιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
17: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
19: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα έργο βασισμένο στο αριστουργηματικό κουκλόσπιτο του Ίψεν. Κουκλίτσα, μια παράσταση που καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Ένα εντυπωσιακό κείμενο που γράφτηκε το 1879 και που σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες για τις γυναίκες έχουν ελάχιστα αλλάξει. Κουκλίτσα, έως και 24 Μαΐου στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Το Top Gun πόσα χρόνια κλείνει?
22: 40.
21: Έλα, πω πω παιδιά, πέρασαν τόσα χρόνια.
22: Μα τι μαθαίνουμε. Η καταρχήν η Paramount Pictures γιορτάζει 40 χρόνια και γι' αυτό θα το παίχτε και στους κινηματογράφους σαν επαιτειακό.
21: Ωραίο.
22: 40 χρόνια,
21: εντάξει, αξίζει πραγματικά να βγάλουν ωραίες ταινίες που έχει η Paramount.
22: Ναι.
21: Να τις ξαναδούμε, παιδιά. Αυτές
22: ναι,
21: ωραίο, αγαπημένες
22: ταινίες. Θερινό, όνειρο, το βλέπω άνετα. Λοιπόν, είχε πάρει μέτρες κριτικές τότε που είχε βγει. Παρ' όλα αυτά δεν στέρισε αυτό, λέει, τη μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και άκου τώρα, επειδή αυτή η ταινία τότε που είχε βγει είχε σχέση με τον πόλεμο, ήταν πάρα πολλοί οι ηθοποιοί που τους είχαν προτείνει το ρόλο του Tom Cruise και τον απέρριψαν. Άκου ποιοι ηθοποιοί απέρριψαν το ρόλο: Patrick Swayze, Emilio Estevez, Nicolas Cage, John Cusack, Sean Penn, Michael Fox και Tom Hanks. Αυτοί είπανε όχι.
21: Πάντως ο πιο ταιριαστός πρέπει να ήταν ο Tom Cruise.
22: Δεν το ξέρουμε. Κοντά στην τελική, λέει, επιλογή, δηλαδή αυτοί που είχαν πει ναι και ήταν πριν την επιλογή, ήταν ο Charlie Sheen, ο Jim Carrey, άσχετο, ο Rob Lowe, ο Kevin Bacon, ο Robert Downey Jr. Και ο John Travolta. Ο John Travolta, ενώ ήταν πολύ κοντά στο να τον πάρουνε, ήταν ο πιο ακριβός από όλους και πάνε δεν μπορούν να δώσουν τα λεφτά. Και έτσι το Tom Cruise πήρε το ρόλο.
21: Από εκεί και πέρα δεν εκτοξεύτηκε η καριέρα του.
22: Βέβαια.
21: Και θυμάμαι, παιδιά, μία χρονιά που είχα πάει στις Κάνες, που είχε γυρίσει κάποιο κάτι, μία σχετική ταινία πάλι, γινόταν χαμό.
22: Ναι.
21: Δηλαδή δεν πίστευε ότι ο Tom Cruise έχει τέτοιο φανατισμό.
22: Ναι, όντως.
21: Κόκκινο.
22: Όντως. Εντάξει, και με αυτά που έχει κάνει την Mission Impossible, αυτά είναι. Εμένα δεν μου αρέσουν το στυλ ταινίες, αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι θεαματικές, δηλαδή αρέσει στον κόσμο να τις βλέπει. Λοιπόν, επίσης την ίδια ταινία έπαιξε για πρώτη φορά ο Βαν Κίλμερ που έκανε τον αντίπαλο δέος. Θυμάσαι που κάνανε κόντρες, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να παίξει την ταινία. Τον δέσμευε ένα συμβόλαιο με την Paramount, οπότε αναγκάστηκε να παίξει και τελικά ήταν ο ρόλος που τον ανέδειξε κι αυτόν.
21: Να τα.
22: Και, λοιπόν, και τώρα πάμε στα soundtrack που είναι ένα που. Αυτό, θυμάσαι το ένα που είχε γίνει. Λέγε Take my breath away.
21: Τα soundtrack, παιδιά των ταινιών, είναι φοβερά κομμάτια.
22: Πολύ ωραία.
21: Τα οποία ακούγαμε παλιά. Ποιο είναι, τι έγινε?
22: Κάποιος σου μιλάει.
21: Ναι.
22: Κάποιος μου μιλάει, κάποιος μου γελάει. Λα λα λα λα λα λα λα. Αυτά με το. Να, μάθαμε και κάτι.
21: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα και ειδήσεις από όλη την Ελλάδα. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και ξέρετε μέχρι τι ώρα θα είναι. Ξέρετε, θα είναι έως τις 5.
22: Καταρχήν θυμάσαι που φορούγαμε. Φορούσαμε όλοι τότε Ray-Ban γυαλιά, την είχαμε δει όλοι πιλότοι. Ήταν φοβερά τη μόδα τα τζάκετ, τα οποία είχαν σήματα και κονκάρδες αεροπορίας. Ήταν πολύ σεξι τα αγόρια που να φορούσαν αυτά.
21: Όντως.
22: Λοιπόν, θα σας μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας πούμε ότι υπάρχει ότι μέσα από τις ενότητες. Περίμενε, ότι οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχεται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone και δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον και να συνδεθούν άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
21: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει,
22: ναι,
21: το κάρι να το βάζουμε στο κρέας. Ξέρεις τι ωραίο που είναι το κάρι στο ψάρι?
22: Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ ωραίο.
21: Παιδιά,
22: ναι,
21: πάρα πολύ ωραίο.
22: Είναι πολλά ωραία. Το λαβράκι αυτό που πήρε, το φάγες με κάρι?
21: Όχι, δεν το φάγα με κάρι, αλλά σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είχα κάνει μια σος κάρι και να ρίξω πάνω. Ωραίο. Μέχρι και Παναγία μου.
22: Κοσάω τώρα.
21: Έφαγες καρύδια.
22: Να, τι να μου πούν τα καρύδια. Παιδιά, να σας πω κάτι.
21: Γιατί δεν τρως πριν.
22: Μιλάμε, αν φάω πριν την εκπομπή, ναι. Έχω έρθει εδώ.
21: Ναι.
22: Και δεν έχω αντανακλαστικά τίποτα. Δεν υπάρχω. Είμαι στη χώνεψη.
21: Δηλαδή, συγγνώμη.
22: Θα μου μιλάς και θα λέω. Ένα τέτοιο. Το έχω κόψει αυτό.
21: Πια.
22: Μα έτρωγα πριν την εκπομπή και μετά κατάλαβα ότι δεν βγαίνει.
21: Θέλει νωρίτερα, δεν θέλει 5 λεπτά πριν.
22: Να φάω 12 η ώρα. Δεν μπορώ να φάω 12 στη μία. Μετά θα φάω το καταπέτασμα το βράδυ.
21: Ναι.
22: Δεν μπορώ.
21: Δεν μπορείς να συγκρατηθείς. Θα φας ένα γιαούρτι το βράδυ.
22: Τρώω μία η ώρα ένα τοστάκι.
21: Συγγνώμη, δεν θα συγκρατηθείς το βράδυ. Δηλαδή θα φας τι ώρα τώρα βραδινό?
22: 5.30-6 τέλος, φυλάκια.
21: 5.30-6. Μετά το βράδυ δεν θα φας ένα γιαούρτι?
22: Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Και τέλος.
21: Συνήθως μπορεί ναι ή μπορεί
22: συνήθως
21: όχι.
22: Μπορεί όχι.
21: Α. Σε πιάνει όμως που και που να φας ένα γιαούρτι?
22: Μάτω με πιάνει, το τρώω. Δεν κάνω το. Απλά έχει πια το στομάχι μου συνηθίσει και δεν πεινάω. Δηλαδή χθες που έφαγα 7.30, δεν έφαγα στην ώρα, με έφαγα 7.30. Βέβαια έφαγα τόσο λίγο που μια χαρά ήμουνα. Έφαγα πίτσες, έφαγα ζυμαρικά, έφαγα ό,τι κινείται. Ό,τι το φέρνα το καθάριζα. Δεν είχα τέτοιο. Αλλά επειδή έφαγα 7.30, 9 είχα τελειώσει, έφαγα και μια τυραμισού.
21: Α, έφεγες και αυτό.
22: Ναι, εύκολα. 9.30, 10 μετά ήμουν εντάξει. Πήγα και περπατήσαμε και λιγάκι εκεί πέρα στα νότια προάστια.
21: Και τι ώρα κοιμήθηκες?
22: Το 10.30 μία παρά. Οπότε εντάξει, όλα καλά πήγανε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις κάμερες.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Energizers! Νιώθω άνετα!
14: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
14: Χαμογελώ μέσα τους.
15: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
17: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: 2000 FM.
19: Εντάξει, μπορεί και...
20: Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά.
19: Θέλει όμως μια ευρηματική χορογραφία.
20: Θα είναι πάνω στο τραπέζι, λέει. Θα είναι. Σε τραπέζι και θα χορεύει τζι άλλα.
19: Τώρα τι είναι αυτό, χορό της κοιλιάς.
20: Αυτό είναι ελληνικό τέτοιο. Επειδή μου την εμπαίνει πάνω στο τραπέζι και σπάς και ένα πιάτο. Δεν ξέρω αν θα σπάσει και πιάτο.
19: Ναι.
20: Θα έπρεπε.
19: Να σου πω κάτι. Παιδιά, τώρα αυτό είναι ποιοτική διασκέδαση.
20: Είναι πολιτιστικό φαινόμενο. Τα μπουζούκια, παιδιά, σε εμάς είναι ατραξιόν. Πα καλά, λε, ναι. Θα πάω Ελλάδα, πρέπει να πάω και μπουζούκια.
19: Αρέσει του ξένου.
20: Φαίνεται
19: όμω περίεργο που σπάμε. Έχουμε λίγο κάτι να
20: σπάμε. Δεν σπάμε τώρα, μωρέ μου. Πια γαρίφαλα πετάμε.
19: Τι λε, παιδί μου.
20: Σπάνε πιάτα τώρα. Άμε, ακόμα.
19: Με μεγάλη χαρά σε πληροφορώ.
20: Αλήθεια.
19: Ναι.
20: Στη Βύση σπάνε πιάτα.
19: Όχι,
20: δηλαδή.
19: Στη Βύση δεν πετάνε καν λουλούδια.
20: Α, γιατί.
19: Όχι, παιδί μου, η Βύση δεν έχει λουλούδια.
20: Δεν τι πετά. Τίποτα.
19: Το είχε κάνει ο Τέλερ μου λίγο μπουάτ.
20: Α.
19: Κατάλαβες.
20: Δεν πετάς τίποτα.
19: Λίγο ό,τι θυμάμαι από τα Λάρα ένα πράγμα.
20: Κατάλαβα.
19: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι έχω μια εκκρεμότητα ακόμη.
20: Για πες την εκκρεμότητά σου να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
19: Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public. Παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο public πορτοφόλι σου. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αυτό που δεν έχω πει. Ένα άλλο που δεν έχω πει είναι...
20: Ναι.
19: Για να δούμε. Λοιπόν, Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Κανονίζουμε διακοπές από τώρα, κανονίζουν οι φίλοι σου ή μπα?
20: Γιατί...
19: Όχι. Παιδιά, πάρα πολλές πτήσεις πάντως ακυρώνονται.
20: Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πάρει σπίτια τους, δηλαδή στα εξοχικά τους, οπότε δεν έχουν να κανονίσουν κάτι.
19: Κανένας δεν θα πάει πουθενά αλλού.
20: Από ό,τι ξέρω, όχι.
19: Ενώ άλλες χρονιές πήγαιναν κι αλλού.
20: Ναι, πήγαιναν και στο χωριό τους, πήγαιναν κι αλλού. Τώρα μόνο χωριό φέτος.
19: Αφραγιά λέγεται.
20: Σφίγγαν, σφίξαν τα λουριά.
19: Ναι.
20: Ναι, παιδιά. Εντάξει, ευτυχώς που είπα, γιατί είναι άλλοι που δεν έχουν ούτε χωριό. Ούτε σπίτι σε χωριό.
19: Κατσικώνονται σε κάποιον άλλον που έχει σπίτι στο χωριό.
20: Ναι, αυτό.
19: Είναι οι διακοπές de proscolation.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Παραπολιτικά 90,1.
15: Κλαδεύουμε λάθος τα δεντράκια.
16: Έχει γίνει μια συζήτηση ότι κλαδεύονται λάθος και ότι καρατομούνται οι νερατζιές. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ένας ειδικός, ο Μάκης Τσόκας, γεωπόνος και ιδιοκτήτης του Dr. Plant.
15: Και επίσης είναι η παρουσιαστής, η παρουσιαστής του, η Κυπουρή του Μέγκα. Καλησπέρα!
16: Καλησπέρα!
17: Γεια σου Έλενα και Μαρία. Γεια σας κορίτσια.
15: Πώς είμαστε?
17: Καλά, είμαστε το πικ άνοιξη, οπότε...
15: Ανθίζουμε.
17: Ανθίζουμε, ο καιρός λίγο δεν βοήθησε, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω πάμε καλά.
15: Λοιπόν, Μάκη, θέλουμε να μας πεις τι λάθος κάνουμε στα κλαδέματα των εσπεριδοειδών και στις νερατζιές.
17: Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση,
15: ναι.
17: Κάθε χρόνο και πιο έντονη, φέτος ακόμα περισσότερο. Η αλήθεια ίσως είναι ότι γίνονται κάποιες καρατομήσεις τελευταία που δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, η μόνη εξήγηση είναι ότι είναι καθαρά οικονομικό το κίνητρο. Δηλαδή, έχει πάρει κάποιο εργολάβο με τη φθηνότερη προσφορά το ΔΕΤ και κοιτάει να κάνει τη δουλειά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Προφανώς με μια καρατόμηση, γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από το να κάνει ένα κλάδεμα με ειδικό, με γεωπόνο πάντα, που να ξέρει ότι θα αφαιρέσω λίγη κόμη, το πολύ 30%, θα ανοίξω το δέντρο λίγο να μπαίνει ο ήλιος στο εσωτερικό του κτλ.
15: Άρα, θέλουμε ουσιαστικά το κλάδεμα είναι μια ανάσα για το φυτό.
17: Σωστά.
15: Είναι σαν λοιπόν, να κάνουμε εμείς τα μαλλιά μας, σαν να το φρεσκάρουμε το δέντρο.
17: Το φρεσκάρουμε εφόσον είναι αναγκαίο. Συνήθως δεν θέλουν και κάθε χρόνο. Οι δύο συνεράτιες, που είναι ένα καταπληκτικό δέντρο, όσο και να λένε κάποιοι ότι μπορεί να βρωμίζει οτιδήποτε.
16: Και πολύ ανθεκτικό.
17: Αντοχή στο κρύο, στη ζέστη, βγάζει πανέμορφα λουλούδια που μου
16: μυρίζουν. Μα είναι και όμορφο. Σε τι ενοχλεί, τι ενοχλούν οι καρποί που πέφτουν.
17: Δηλαδή, αν θέλω να δώσω κάποια εργολαβία, εγώ θα προτιμούσα να δώσω να μαζεύουν τους καρπούς, τελική αν αυτό είναι το πρόβλημα,
16: ακριβώς,
17: που βρωμίζει, παρά να δίνουν και καρατομήσεις. Παλιά, όλοι οι Δήμοι είχαν υπηρεσίες πρασίνου και τώρα υπάρχουν, απλά έχουν αποδεκατιστεί για να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Οπότε αναγκαστικά καταφέρνουν σε εργολαβίες. Για μένα κακώς. Γιατί έχει πολύ άξιους γεωπόνους. Όταν όμως οι εργολάβοι πάρουν την εργολαβία, πρέπει να είναι και κάποιος υπεύθυνος από εκεί που τους την έδωσε για να ελέγχει. Και όταν γίνεται καρατόμηση, θα πρέπει να μπει μετά μια πάστα στα κλαδιά. Αφαιρούμε μια κόμη που δεν μας προσφέρει οξυγόνο για τουλάχιστον ένα χρόνο και σίγουρα δεν θα ξαναγίνει το δέντρο όπως ήταν πριν. Και με όλα τα μνημόνια και τα λοιπά που λίγο είχαν αφαιθεί, όλα τα δέντρα μεγαλώσαν, η αλήθεια είναι λίγο άναθε και μετά αρχίσαν και τα πτσοκόβαν.
15: Λοιπόν,
17: όμως ότι έχει παραγίνει λίγο τώρα το.
15: Ναι, έχουν καταστρέψει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι τα εσπεριδοειδή είναι τρομερά δέντρα. Και είναι πραγματικά ταυτισμένα με την ελληνική πρωτεύουσα. Περνάς σε πολλούς δρόμους της Αθήνας και βλέπεις και μοσχομυρίζουν καταρχάς. Λεμονιές, πορτοκαλιές, νερατζιές.
17: Εδώ και 200 χρόνια υπάρχουν, έτσι, από αυτά. Και συνδέει για μένα την παλιά Αθήνα με τη νέα. Οπότε, εντάξει, και να μην θυμηθούμε πρόσφατα, προηγούμενος δήμαρχος που είχε κόψει πάρα πολλές και ευτυχώς σταμάτησε κάποια στιγμή.
15: Μάκη, αν θέλουμε να φυτέψουμε στον κήπο μας,
17: ναι,
15: ή στη βεράντα μας, τι πρέπει να προσέχουμε και σε ποιο μέγεθος να πάρουμε το φυτό?
16: Για εσπεριδοειδή λες? Για εσπεριδοειδή.
15: Ναι.
17: Τα εσπεριδοειδή κυκλοφορούν σε διάφορα μεγέθη. Δεν χρειάζεται να πάμε σε μεγάλο, γιατί το μικρό πάντα εγκλιματίζεται. Χωρί ότι είναι πιο οικονομικό να το πάρεις, αλλά εγκλιματίζεται και έτσι κι αλλιώς είναι ένα δέντρο που σχετικά μεγαλώνει γρήγορα και με χαμηλή φροντίδα. Και να πούμε ότι όλα τα ξινά, όλα τα εσπεριδοειδή είναι εμβολιασμένα πάνω σε νερατζιά. Δηλαδή όλα είναι με εμβόλιο πάνω σε νερατζιά. Γιατί θεωρείται ότι ο κορμός και η ρίζα του νερατζιά είναι ό,τι πιο ανθεκτικό υπάρχει. Οπότε και οι λεμονιές και τα πάντα που κυκλοφορούν είναι
15: εμβολιασμένα
17: πάνω σε νερατζιά. Οπότε η νερατζιά είναι ένα πολύτιμο δέντρο.
15: Είναι ανθεκτικά δέντρα.
17: Είναι το πιο ανθεκτικό. Δηλαδή και δεν ποτίζεται κάποια νερατζιά, φαντάζομαι, ούτε ιδίως στα πεζοδρόμια. Στην αρχή θέλει μια βοήθεια. Δεν παθαίνει τίποτα από ατμοσφαιρική ρήπανση που έχουμε πολύ. Παράγει οξυγόνο.
16: Και είναι και πανέμορφο, παιδί μου. Και είναι και όμορφο. Είναι φουντωτό, είναι όμορφο, είναι στολίδι.
17: Χώρια να πούμε ότι κάνουν και λάθος εποχή το κλάδεμα. Έτσι. Το κλάδεμα είναι μέχρι τέλη Μαρτίου και πάντα μιλάμε για ήπια. Όταν κάνει τόσο αυστηρό κλάδεμα και είναι πάνω στην ανθοπορία ή εκεί μέσα μπορεί να έχει φωλιές πουλιών, δηλαδή είναι λίγο σύνθετο το ζήτημα. Και έχει καταξιωμένος, δηλαδή ας πούμε ο εθνικός κήπος, είναι διαφορετικά από αυτό. Ο εθνικός κήπος ακολουθεί άλλη λογική. Και συνεργάζεται με τον Μπεμπενάκιο, φέρνει Ιταλούς που κλαδεύουν τα πολύ παλιά δέντρα κτλ. Και έχει άλλη λογική. Άμα μπείτε μέσα, δεν δηλαδή, έχετε ένα καρατόμηση. Που είναι μέσα στην Αθήνα.
16: Και ωραία, και τώρα που έχει γεννήσει αυτή η συζήτηση, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα πράγματα? Και
17: θεωρώ ότι θα πρέπει, γιατί το πράσινο δεν είναι μόνο. Είναι ανάγκη, δεν είναι μόνο.
16: Ναι, δεν είναι μόνο ομορφιά.
17: Ναι, αισθητικό. Το αισθητικό είναι σε δεύτερη μοίρα. Το πρώτο είναι ότι είναι ανάγκη, ότι πρέπει να το προστατεύσουν. Πρέπει να βγάλουν πρωτόκολλα, πρέπει να μιλήσουν προφανώς με τη Γεωπονική, με τον Μπενάκιο, με όλους αυτούς τους φορείς. Και να βγάλουν κάποια πρωτόκολλα και να είναι αυστηροί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος πάρει την εργολαβία, μετά είναι δεμένα τα χέρια και αυτού που ελέγχει. Γιατί δύσκολα μπορεί να του πει γιατί δεν το κάνεις καλά. Δηλαδή είναι λίγο φλού, να το πούμε έτσι απλά. Το πώς μπορεί. Δηλαδή ο καθένας κρίνει κιόλας με τη δική του λογική. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει γεωπόνος για μένα.
15: Μάκη,
17: οπότε να ελέγχει.
15: Μια και σε βρήκαμε, πες μας τώρα τι πρέπει να φροντίσουμε στα.

0: ξενοδοχειακά μας να δώσουμε λίγο χρώμα, τώρα που θα καθόμαστε και περισσότερο στον κήπο ή την περάντα. Τσεκάρουμε λίγο για ασθένειες, να πούμε τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε ότι έχει πέσει παντού με λίγκρα. Παντού ο ίδιος οι 30.000 λόγω του καιρού αυτού με τη σκόνη που υπήρχε τα ευνόησε όλα αυτά. Οπότε πάμε στο γιο πόνο να πάρουμε το κατάλληλο σκεύασμα, βιολογικό ή μη, ανάλογα.
1: Το ψεκάζουμε ή το βάζουμε στο χώμα?
0: Συνήθως το 90% είναι σε ψεκαστά όλα. Λίγα είναι και πάντα δουλεύει καλύτερα το ψέκασμα. Μην είναι συγκεκριμένα αυτά που είναι στο χώμα. Αλλά συνήθως είναι ψεκαστά. Και σίγουρα βάζουμε λίπασμα, γιατί όλα τα χώματα κάποια στιγμή αδρανούν. Δηλαδή, όσο και να προσθέτεις, θέλει βοήθεια. Οπότε του βάζουμε θρεπτικά συστατικά εκεί. Παίρνουμε ένα λίπασμα για όλα μας τα αυτά. Δεν χρειάζεται καθόλου να έχουμε το εξειδικευμένο. Παίρνουμε ένα ισορροπημένο λίπασμα για όλα. Και φυσικά, αν δεν μπορούμε μόνοι μας, που αν είναι λίγα τα φυτά, θεωρώ μπορούμε, φωνάζουμε ένα κυπουρό, γιοπόνο, κάποιον να μας βοηθήσει την άνοιξη.
1: Η καλύτερη εποχή για κλάδεμα των φυτών που έχουμε στη βεράντα μας, που μπορεί να είναι και δεντράκια, ποια είναι?
0: Θεωρώ ότι τώρα τελειώνουμε. Δηλαδή, το τέλειο είναι το Μάρτιο-Απρίλιο. Αλλά εάν υπάρχει ένα ξερό κλαδί, εάν υπάρχει κάτι που ξεφεύγει πολύ, το να κόψει έτσι δύο-τρία, μιλάμε για πιο αυστηρά πράγματα. Αλλιώς τσιμπηματάκια και κλαδεματάκια έτσι απαλά γίνεται όλο το καιρό. Εντάξει, γενικά αποφεύγουμε με ακραίες θερμοκρασίες, δηλαδή κατά καλό καιρό, κατά χείμωνο. Αλλά θέλω να πω, αν έχεις ένα ξερό κλαδί ή κάτι που σου χαλάει πολύ το σχήμα ή ένα λέμαργο σε ένα εσπεριδοειδές που είπαμε πριν, μπορείς να το κόψεις όλο το καιρό, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Άνθρωποι που φτιάχνουν τώρα ένα κήπο ή μια βεράντα, τι φυτά θα τους πρότεινες να επιλέξουν?
0: Εμείς πάντα προτείνουμε ότι αυτά, ή σύμφωνα με την εμπειρία μας και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει τόσα χρόνια, είναι κάποια φυτά που αντέχουν και κάποια που είναι πάρα πολύ όμορφα, αντέχουν σε άλλα κλίματα, όχι στις Αθήνας π.χ. Οπότε αυτό το εξηγούμε και το λέμε. Συνήθως δηλαδή βάζουμε πρασινάδες, είτε φυκούς ροδίτες, φυκούς Αυστραλιανούς, λουσίδου, μυδουβούρνα, μετροσίδηροι, ευγενίες, φωτεινίες. Υπάρχουν κάποια αρκετά φυτά. Και μετά για χρώμα, γιατί πολλοί σου λέει, θέλω να έχω χρώμα. Χρώμα όλο τον καιρό δεν γίνεται να έχει. Οπότε, ή παίρνεις κάποια φυτά που κάποια εποχή θα σου δώσουν το χρώμα, π.χ. η μυρτία θα ανθίσει, θα είναι λευκή, αλλά για μια περίοδο, ή ο υβίσκος για κάποιους μήνες. Ή μετά έχεις τα μόνιμά σου τα πράσινα, οπότε έχεις το πράσινο και προσθέτεις εποχιακά φυτά που ξέρεις ότι είναι εποχιακό. Το λέει η λέξη, κάποια στιγμή θα χαλάσει. Οπότε θα βάλεις τα χειμωνιάτικα. Δύο φορές το χρόνο τα αλλάζουμε αυτά, είναι οικονομικά, οπότε μπορεί να το κάνεις έτσι. Τώρα είναι ο καθένας θέλει, άλλος θέλει πιο πολύ άρωμα. Για μας πρέπει να έχει χρώμα, άρωμα, από όλα ένας κήπος.
2: Ένας διασμός.
0: Μόνιμα φυτά, ναι.
2: Μάγινε, σε ρωτήσω κάτι. Το να μιλάμε στα φυτά το θεωρείς γραφικό ή θεωρείς ότι τους κάνει καλό?
0: Εκεί έχουμε κάνει ολόκληρα αφιερώματα εμείς.
2: Για πες.
0: Θεωρούμε ότι τους κάνει καλό. Καταρχήν μπορούμε να πούμε ένα απλό πείραμα, το οποίο το έχουμε κάνει. Αν πάρεις δύο ίδια φυτά από τον ίδιο παράγωγο, στο ίδιο μέγεθος, όλα ίδια να είναι, και στο ένα να του μιλάς καλά κάθε μέρα και στο άλλο άσχημα, θα δείτε τη διαφορά μόνοι σας.
2: Το είχα διαβάσει εγώ αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας, αν δεν το πιστεύει, του φαίνεται ακραίο. Ότι διαισθάνονται τα αυτά.
2: Ναι,
0: όταν κάποιο
2: και
0: του μιλάς,
2: πιστεύω,
0: τι ωραίο που είσαι, τι ωραία που μυρίζει και τα λοιπά, ενώ το άλλο, δεν μυρίζει ωραία και αυτά, θα δείτε ότι θα έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, η ανάπτυξή του.
2: Είναι τρομερό αυτό. Ναι, εγώ το ξέρω, εγώ τους μιλάω.
0: Για το μένο λουλούδι, για το βάζω, δηλαδή από το ίδιο πουκέτο, αν διαλέξει δύο ίδια τριαντάφυλλα, ή δύο γαρδένιες να κόψει.
1: Και τα βάζω στο
0: νερό. Ναι, και μιλάς στο ένα και στο άλλο, το ένα θα κρατήσει παραπάνω.
2: Ορίστε.
1: Παιδιά, να σας πω, με βάλετε τώρα
2: μα
1: να κάνω το πείραμα.
2: Μιλάω...
0: Μην αρχίζουμε και βάζουμε μουσικές τώρα όλη μέρα και τα λοιπά, εντάξει, αλλά...
3: 2000 FM.
0: Σίγουρα. Όπως όσοι έχουν... και πειράματα, δεν είναι.
1: Όσοι έχουν PET και γλάστρες, τι να προσέχουν?
0: Πρώτον, να μην είναι τοξικά για τα PET. Έτσι, υπάρχουν κάποια φυτά που δεν κάνει να τα έχουμε, π.χ. κυρίως για τα γατάκια. Από εκεί και πέρα, οι Άγγλοι λένε ή κήπο ή σκύλο, εμείς λέμε και κήπο και σκύλο. Εντάξει, θα κάνει κάποια ζημιά, θα σπάσει κανένα κλαδάκι. Καλό είναι να μην υπάρχουν φυτά με αγκάθια και τραυματιστεί αν είναι λίγο παιχνιδιάρης. Αλλά γενικά όλα τα φυτά, το κύριο για μένα είναι τα τοξικά να μην είναι. Οπότε κυρίως για τα γατάκια, να μην μασίσουν και τα λοιπά.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μικροδάφνη.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenance, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο.

Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public και κάντε συνδρομή στο www.y.com.gr. Τα Public πάντα φέρνουν την έκπληξη.

0: Είδατε τι έγινε.
1: Είχε μια διαθεσία ο Ακύλας και τρόμαξαν όλοι και το μάτια. Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα είχα σκορπά.
0: Τι έπαθε μωρέ το ατομάκι από τη χαρά. Είμαι, έλαξε και Παναγία, μαργιολίκια κάνεις παιδί μου.
1: Πω παιδί μου κάνω το.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τη χαρά του λέει.
0: Το κακομύρι.
1: Μου.
0: Έλα μωρέ, τι αρρώστησε, τι έπαθε.
1: Έπαθε
0: δηλαδή.
1: Μία ένιωση, μία διαθεσία, μία εντάξει και κουρασμένος. Δηλαδή πρωτόγνωρα αυτά που ζει και πολλές προσλαμβάνουσες.
0: Κουράστηκε.
1: Κουράστηκε, ναι.
0: Ας ρίξει έναν ύπνο, τον φάγαμε. Παιδιά, όχι, πάρ τον κάτω.
1: Μπας
0: και μας βάλανε τίποτα, η Φιλανδία του βάλε κανένα τσάι έτσι να τον πιάσει αυτό το ιδιάρια που κάνει τώρα.
1: Όχι, μωρέ, το καλό μου. Εντάξει, είναι ζωρίστηκε, ποιος ξέρει τώρα. Είναι και αυτός ο Μάης είναι.
0: Αφού ξεκουράστηκε, προχθές δεν έγινε ο διαγωνισμός.
1: Εντάξει, πώς κοιμάται και ονειρεύεται τώρα ότι σηκώνει το τρόπαιο και τον έχει βρει, δεν μπορεί να κοιμηθεί φαντάζομαι εγώ. Σίγουρα έχει υπερένταση. Οπότε δεν κοιμάται καλά.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν θα έχω την επόμενη και εγώ υπερένταση.
0: Δεν θα
1: έχει
0: δε πάει η μαμά του να του κάνει.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι εκεί. Δεν ξέρω αν
0: σίγουρα
1: είναι. Σίγουρα θα είναι.
0: Τι σήκωσε τη μαμά του, την είδαμε. Δεν θα έπαιρνε μέρος η μαμά του. Κάτι
1: και εγώ, αλλά δεν την είδα. Όχι. Δεν την είδαμε. Όχι, εγώ δεν την είδαμε. Λοιπόν.
0: Μια κυρία με ένα φακιόλι στο κεφάλι που έκανε τη γιαγιά, τι ήταν.
1: Ήταν η Χοροζίδου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Παρθένα Χοροζίδου.
1: Από την άλλη, έχω να σου πω ότι γίνεται. Έγινε μάχη, λέει, στην πρωινή ζώνη για την τηλεθέαση. Στο δυναμικό κοινό, σούπερ η Κατερίνα βρέθηκε στην πρώτη θέση, σημειώνοντας 14,8%, με μια πολύ μικρή σταθερή διαφορά από το Μπουντζιόρνο, ενώ το πρωινό τρίτο είχε καταεδρωμένο 10,7.
0: Ποιος το κάνει το Μπουντζιόρνο?
1: Κοίτα, η μία έχει γεννήσει, η άλλη παντρεύεται, καταλαβαίνεις τώρα, έχουν πάρει τα πάνω τους.
0: Ο Λιάγκας δεν τον ακούω.
1: 10,10 στα 10.
0: Α.
1: Πρέπει κάτι να κάνει και αυτός να παντρευτεί, είναι ξετογόνα.
0: Τρίτος είναι δηλαδή.
1: Τρίτος
0: και καταϊδρωμένο. Και τελειώνει και το συμβόλαιό του. Φέτος. Αλλά λέει ότι σε έκος χιόνι μάλλον πηγαίνει η αντένα.
1: Ναι.
0: Όχι κρατική τηλεόραση. Της έκαναν λέει πολύ καλή πρόταση.
1: Ωραία, να πάει.
0: Και όχι μόνο ειδήσεις και ο Χατζηνίκος, Νίκος Χατζηνίκος.
1: Θα δούμε τώρα. Ναι. Να αγωθώ τώρα κατά του Χατζηνικολά. Ας αγωθεί η Κοσιόνη, πάει στον Αντένα. Είπα, λέω εγώ. Λοιπόν.
0: Η Κοσιόνη γιατί να αγχωθεί? Η Κρίστη Τσολακάκη θα αγχωθεί, όχι η
1: Σιωτοσιόνη. Όχι, λέω ρε παιδί μου που πάει σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πού είναι τα σόγια στις οικογένειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 10,7 έκανε λοιπόν ο Λιάγκας και έκανε και 10,7 και το Breakfast Star που έχει πολύ μικρότερο budget και πολύ μικρότερο πάνελ και μια χαρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι καλό νούμερο για το Star, κακό για τον Λιάγκα.
0: Μάλιστα.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, είδες παιδί μου τον Τραμπ στην Κίνα?
1: Όχι, για πες. Μουτρωμένος ήταν, αυτό είδα εγώ.
0: Και αυτός μουτρωμένος και ο άλλος. Ναι. Δηλαδή, είναι σαν δύο συμπέθεροι που δεν συμπαθιόνται.
1: Ναι.
0: Και πρέπει αναγκαστικά να βρεθούν και να φάνε γύρω από το σόι. Καταρχάς ο Τραμπ έχει ένα βίτσιο. Όποιον αρχηγό συναντάει άλλου κράτους, επειδή θέλει να δείξει ότι είναι και πολύ ντελά τέτοιο, του απλώνει το χέρι και τον φέρνει,
1: ναι,
0: προς καλέ, το μέρος
1: του. Ναι. Αυτό δεν το κάνει αυτό? Με τον Κινέζο. Δεν
0: ο Κινέζος άπλωσε το χέρι και δεν είναι και μακρύ το χέρι του και έμεινε τεντωμένο, δηλαδή.
1: Ο Κινέζος και ο Κάρολος που το ξέρει.
0: Τι να πω. Εν τω μεταξύ ήταν ανατσούρμπαλος τελείως ο Τραμπ. Δηλαδή το σώμα του είχε πάρα πολύ κακή κίνηση σε αυτή τη συνάντηση, παιδιά. Και ο Κινέζος ήταν πολύ.
1: Το μάτι γυρισμένο ο Κινέζος ήταν. Ήθελε να του πάρει ατσόρτσι να το χώσει το μάτι.
0: Εν τω μεταξύ λέει ότι προσπάθησε με τα στενά του ορμούς και λοιπά να παίξει ένα ρόλο. Η άλλη σου λέει ότι αυτό να έχουμε και ένα όφελος, θέλουμε δικιά μας στην Ταϊβάν. Και γενικώς γίνεται τη μουρλή στο πανηγύρι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι σφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Φαντάζομαι ότι ο Τραμπ έχει πάρει και δοκιμαστές φαγητών εκεί. Γιατί σου λέει:
1: καλά,
0: Κινέζοι,
1: σίγουρα.
0: Μην μου δώσουν κανένα spring roll σε δηλητηριασμένο.
1: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σα πούμε για το τόσο δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Θα γίνει μια ταινία, λέει, με τη ζωή του Μανώλη Χιώτη. Και αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε πια
1: τέτοια τώρα, ναι. Ωραία είναι, αφού πάνε καλά όμως και έχουν επιτυχία.
0: Κοίτα,
1: και δεν είναι κακό κιόλας.
0: Είναι μουσική που μας αρέσει. Οπότε ρε παιδί μου.
1: Και είναι ιστορία τώρα.
0: Ιστορία,
1: έτσι είναι ιστορία.
0: Πολύ μεγάλη ιστορία. Αναζητούν, λέει, αυτή τη στιγμή τον πρωταγωνιστή. Μανώλη Σιώτση. Βέβαια, μπορεί κάποιο να μεταμφιεστεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Πάντως ενδιαφέρον έχει αυτό που κάνουν. Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Που κάνουν τις βιογραφίες μύθων, έτσι, του ελληνικού τραγουδιού.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Jumbo.

βρήκε σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα για τις ρατζιές που τα είδα τώρα εγώ. Νωρίς τα είδα. Τέλος πάντων, λοιπόν, νέο κράτος μας ότι γιατί λέει παιδιά λέει, να μην φυτεύουν αντί για ρατζιές λεμονιές που μοσχομυρίζουν.
8: Το ίδιο πάντως είναι. Μας. Γιατί ναι, άλλο κλάδιμα θέλουν οι λεμονιές.
7: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
8: Ίσως να μην βρωμίζουν τόσο. Γιατί πέφτουν τα νεράτσια ενώ τα.
7: Ίσως είναι πιο σκληρά τα λεμόνια, ας πούμε.
8: Τα λεμόνια τα κόβουμε, ναι, και τα παίρνουμε στο σπίτι μας.
7: Λοιπόν, ναι, ενώ με τα νεράτσια μπορεί να κάνει μόνο μαρμελάδα. Δεν είναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: κορίτσια, όπως είπε και ο φίλος για τις νεράτσιες, έχουν δώσει εργολαβία το κλάδιμα σε Πακιστανούς που δεν γνωρίζουν από αυτά. Ο κυπουρός μου έχει Πακιστανούς και μου κατέστρεψαν βερικοκιά, μουσμουλιά, ροδιά και κορομιλιά. Στο τσάχτη γλίτωσε η λεμονιά. Λέει ο Γιώργος.
8: Λοιπόν, η Μπίμπι βγήκε και είπε: τι σαχλαμάρες είναι αυτές με την Ιρανή ηθοποιό. Καταρχάς, λέει.
7: Ναι.
8: Να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη.
7: Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι βγήκε η δίσιο τότε που είχε γίνει το χαστό, ότι που χαστούξε η Μπίμπι τον Μακρόν. Ο λόγος ήταν ότι εκείνος έστειλε μήνυμα σε μία Ιρανή.
8: Έτσι υπόθηκε.
7: Έτσι υπόθηκε, ναι. Ότι σε μία Ιρανή ηθοποιό, γράφοντάς της, είσαι πολύ όμορφη.
8: Ναι. Βγήκε λοιπόν η Μπίμπι και είπε: δεν υπάρχουν αυτά, δεν συμβαίνουν αυτά. Καταρχάς, γιατί εγώ δεν βλέπω του αντρούλη μου το κινητό.
7: Τέλος πάντων.
8: Ναι.
7: Πάμε παρακάτω.
8: Δεν βλέπω, λέει, του αντρούλη μου το κινητό. Ναι. Γιατί πράγματα είναι αυτά. Βγήκε η Ιρανή και είπε: πολλοί άντρες είναι κολλημένοι, είναι μαμάκιδες. Και μετά, όταν τους περνάει, βέβαια, τους κυνηγάνε οι μεγάλες κυρίες.
7: Έκανε δηλώσει η Ιρανή.
8: Δεν είπε ότι είναι σχετικά με αυτό το θέμα, είπε γενικό.
7: Αλλά ξαφνικά άρχισε να λέει άντρες που μου αρέσουν,
8: ναι,
7: μεγαλύτερες.
8: Και είπε: ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα για όλα αυτά που μου λέτε. Που μου λέτε.
7: Δεν έλαβε κανένα μήνυμα, δηλαδή αυτή
8: μου αρέσει. Είπε. Αυτή, έχει κάτι. Έχει κάτι.
7: Ναι, μας είπε η Ιρανή αν έχει λάβει μήνυμα ή όχι,
8: όχι
7: από τον Μακρόν.
8: Δεν θα μαρτύρησε τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά τώρα, παιδιά, πολύ κουτσομπολιό γύρω από την προσωπική ζωή του Μακρόν, έτσι.
7: Ναι.
8: Έχουν βγάλει από την Μπίμπι ότι ήταν άντρας, έγινε γυναίκα κλπ. Ότι κοιτάει τα κινητά της, ότι τον ζηλεύει, ότι αυτή κάνει τα κουμάντα κλπ. Πολλά περίεργα.
7: Πολλά, πράγματα. Πολλά. Γενικά όμως, αν το βάλεις κάτω για όλους τους Γάλλους ηγέτες, έχει βγει βρωμίτσα πάντα. Είχαν βλέπει τις περιπέτειές τους σε ερωτικό κομμάτι κιόλας. Ναι. Θυμάσαι.
8: Ο Σαρκοζή τελικά με την Κάρλα Μπρούνη ήταν ο πιο ήσυχος. Ναι. Την γνώρισε.
7: Αυτό.
8: Παντρεύτηκαν. Του έχει σταθεί που δεν τη στόχα.
7: Ναι.
8: Την είχα δηλαδή για πολύ
7: λίγο. Τον αγάπησε, μωρέ, μετά. Τον έχει παιδί τη. Του είχα το κεφαλάκι.
8: Έλα τώρα, τον έχει παιδί τη.
7: Αφού είναι και σε αυτό.
8: Ναι. Καλά, έβλεπα την Λις Χάρλεϊ στο κόκκινο χαλί. Παιδιά, τι κούκλα.
7: Κούκλα ακόμα είναι.
8: Και
7: κούκλα.
8: Ο γιος της μοιάζει ίδιος.
7: Ίδιος, ίδιος.
8: Κούκλος και ο γιος.
7: Λοιπόν, η Μπαλέσκου ήταν καλεσμένη στον Ελιάγκα και τη έκανε διάφορες ερωτήσεις ότι λένε για σένα και αυτό. Και λέει: εδώ μένα με κάλεσε εδώ και να σου πω για μένα ή για τι λέει ο καθένας. Το πάει καλά τελευταία η Μαλέσκου.
8: Μπράβο.
7: Μια χαρά η Μαλέσκου.
8: De point του Μαλέσκου.
7: Νομίζω ότι με το κουρεύτηκε και το κάνει το μαλλί καρέ.
8: Πήρε ο εγκέφαλος λίγο.
7: Πήρε αέρα η φάση όλη. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι, να σας πούμε για την εφαρμογή, δωρεάν εφαρμογή τόση του Ιδρύματος Vodafone, που οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή τόση είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια, τέλος. Τέλος, παιδιά. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
7: θα βάλουμε απουσίες.
8: Γεια σας, φιλούθκια.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Υπάρχει μία πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Η
1: μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Τι θα φάμε σήμερα?
17: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
17: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
17: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
17: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
17: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
17: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
16: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
17: Αγίου Νικολάου 6.
16: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
17: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
18: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε.
18: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
21: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
20: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
21: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
22: Χαμογελώ μέσα τους.
23: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
24: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση.

απάντηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πουν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
11: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizer.
1: Ρούχες. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Πάμε.
20: Θα πάμε στα γνωστά.
21: Θα πάμε στο δικό μας.
20: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
21: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
20: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
21: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
20: Εκεί θα πάμε.
21: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
20: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
21: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. 2000.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον 2000FM, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου 2026. Κοντά σας η αθλητική εκπομπή Σάμο Σπορ με τον Νίκο Οικονόμου, τον Δημήτρη Σαφωδάκη, στην κονσόλα ο Δημήτρης. Μας ακούτε στους 99,8 μεγάκυκλους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2273-0-80-880 και 89-678. Το email της εκπομπής είναι 2000FM. sam.samos.gmail.com 2000fm.samos.gmail.com. Σήμερα έχουμε και ευχάριστα και δυσάριστα. Δηλαδή ευχάριστα είναι ότι στην Εθνική Ανδρών ο Σαμνιώτης Άγγελος Μάρκου, ημιτελικός κυπέλου Εψάμου, έχουμε τα κορίτσια στο βόλεϊ το κάτω των 18 αγωνίζονται στην Αθήνα για να μπουν στην 16άδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Ζήτα Περιφέρειας. Επίσης έχουμε πρωταθλητή στην Β' τοπική κατηγορία, είναι η Μεσαριά. Έχουμε και δυσάριστα το κλειστό γυμναστήριο Βαθέως Σάμου. Το παρκέ άρχισε να φουσκώνει σε μερικά σημεία, οπότε μάλλον πάμε για επισκευή ή αντικατάσταση. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, να δούμε πότε θα τελειώσει εκείνο βέβαια. Και έχουμε και αποτελέσματα στο βόλεϊ και παράταση προθεσμίας υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση σωματείων και συλλόγων από το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Και ξεκινάμε με τον Μάρκου, ο Σαμνιώτης Άγγελος Μάρκου, στην Εθνική Ανδρών. Ήταν στην Εθνική κάτω των 19, τώρα θα μπει στην ομάδα. Ο Μάρκου με τη δουλειά του, τη σκληρή δουλειά και τις εμφανίσεις του στην Καλαμάτα, κίνησε το ενδιαφέρον του ομοσπονδιακού προπονητή, οπότε τον κάλεσε στην Εθνική. Ο Μάρκου ξεκίνησε από τον Ιωνικό Καρλουβάσο, είναι διαγώνιος. Από εκεί μετά πήγε στην Καλαμάτα, πήγε στον Απόλλωνα Σμύρνης, από εκεί στον Παναθηναϊκό και από τον Παναθηναϊκό στην Καλαμάτα. Στον Παναθηναϊκό δεν συνέχισε λόγω πολλών ξένων αθλητών, έτσι ο νεαρός τότε Μάρκου, αν και όταν χρειάστηκε τον χρησιμοποίησε, τα έβγαλε εις πέρας. Τελικά αποφάσισε και πήγε στην Καλαμάτα και πέρυσι έκανε μάλλον στο συνεχόμενο αυτό πρωτάθλημα που δεν έχει τελειώσει ακόμη, έκανε την καλύτερη χρονιά στην καριέρα του. Οπότε και η ομάδα της Καλαμάτας έστειλε συγχαρητήρια μήνυμα. Η ομάδα μας λέει συγχαίρει τον Άγγελο Μάρκου για την κλήση του στην Εθνική Ομάδα Ανδρών για το EuroLink 2026. Η επιτυχία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη σωστή δουλειά που γίνεται στην Καλαμάτα 80 με τον Σύλλογο να βλέπει έναν ακόμα αθλητή του να εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή επίπεδο. Να πούμε ότι ο Μάρκου ήταν στους έφηβους το 2019-20, είχε κατακτήσει το χρυσό πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων. Και πάμε στα τοπικά, Εψάμου, ημιτελικός κυπέλου, Άγιος Αθανάσιος Καρλόβαση 2-1, σε ένα παιχνίδι αρκετά καλό και από τις δύο ομάδες. Η ομάδα του Αγίου Αθανασίου προηγήθηκε στο 4 με τον Μπόνταγκε που έκανε το 1-0. Ο Κάρλας στο 41 έφερε το μάτς στα ίσια και ο Μαρίνος στο 73 με πέναλτι το τελικό 2-1. Να πούμε ότι η ομάδα του Αγίου Αθανασίου πέρασε στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Πυθαγόρα Κόντα και Οίκον, που περιμένει εδώ και πολύ καιρό, μιας και στον ημιτελικό είχε ρεπό. Ο Άγιος Αθανάσιος αγωνίστηκε με τους Μαρίνο, Μιχαλόπουλο, Παπαπέτρου, Γιασκουλίδη, Σαλταμάρα, Αγκινίδη, Βαντούχ, Καζανάς, Εμπόνταγκε, Ευαγγέλου, Αθανασίου. Στον πάγκο ήταν η Στασινής, Κοντάρας, Παρασκευής, Χαμούντα, Ευγενικός, Τσούτσης, Κανιάς, Καράη και Δημητρίου. Ενώ για την ομάδα του Καρλουβάσου, κατά από τα δοκάρια ήταν Κατσουρίνης, Σαπουνάς, Μανιτσούδης, Μετανάη, Κουκουβλής, Αθανασόπουλος, Κάρλας, Χατζηνικολάου, Τόσκα, Μπρένκνα, Καραφουλίδης, Μπρένκνα Μανώλης, Χαλένας, Αργυρής και Καλατζής. Μπούρης, Μπαμπαλίλκας, Πλατίνκος, Αθανασόπουλος και ο Δέμελης. διαιτητές ήταν οι κύριοι Σύπκας, Καραμούτας και Σουδριάνος. Όπως είπαμε, ο Άγιος Αθανάσιος θα διεκδικήσει το τρόπιο απέναντι από τον Πυθαγόρα Κοντακίκων. Και πάμε στην αλφατοπική κατηγορία εξαναβουλής. Ίκαρος Πυθαγόρας 0-4, Αρίσταρχος Διαγόρας Ραχών Ικαρίας 2-1. Ο Αρίσταρχος με τον Διαγόρα αδιάφοροι βαθμολογικά αγωνίστηκαν την Κυριακή το πρωί εδώ στο γήπεδο Εμμανουήλ Βαλαγιώρη στο Βαθύ. Τα γκολ πέτυχαν Σακελαριάδης στο 14 το 1-0, Τασιάς στο 2-0 στο 38 και ο Φρέζαϊ στο 65 το τελικό 2-1. Για την ομάδα του Αρίστροχου αγωνίστηκαν Θηριανός, Αλευράς, Ζωλή, Μούτσος, Παπαδόπουλος, Παρασκευόπουλος, Σακελαριάδης, Χατζικώστας, Τασιάς, Μπακόλας και Παπακώστας. Στον πάγκο υπήρχε Κυπρέου, Νικολίτσης, Γιαννούλης και Σταμούλος. Ενώ για το Διαγόρα, Καρούτσος Παναγιώτης, Πλακίδας, Καρούτσος Νίκος, Τσαπαλιάρης, Θεολογίτης, Κόχυλας, Τσαπαλιάρης, Φερζάη, Καρίμαλης, Εμμανουήλ, Καρίμαλης Ανδρέας, Κόχυλας. Αυτή ήταν η 11. Στον πάγκο ήταν η Ζενελάς, Λομπαρδάς, Πλάκας και Καψής. Αυτοί ήταν οι διαιτητές Καραμούτας, Βέριος και Χλέκος. Και πάμε στη βαθμολογία. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στην κορυφή. Η ουρά ξεκαθάρισε. Στην πρώτη θέση είναι ο Άγιος Αθανάσιος σε 15 αγώνες. Έχει 14 νίκες, μία ήττα, 42 βαθμούς. Ακολουθεί ο Πυθαγόρας με 15 αγώνες, έχει 13 νίκες, 2 ισοπαλίες, 0 ήττες, 41 βαθμούς. Στη τρίτη θέση το Καρλόβαση σε 15 αγώνες, 9 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες, 30 βαθμούς. Ο Αθλητική Ένωση Πεθρού Πατσαμιακού σε 16 αγώνες, γιατί στον τελευταίο αγώνα κάνει το ρεπό της. Έχει 8 νίκες, 1 ισοπαλία, 7 ήττες, 22 βαθμούς. Ο Πολυκράτης σε 15 αγώνες έχει 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 ήττες, 21 βαθμούς. Ο Αρίσταρχος σε 15 αγώνες έχει 5 νίκες, 2 ισοπαλίες, 8 ήττες και 17 βαθμούς. Ο Διαγόρας Δραχών Ικαρίας σε 15 αγώνες έχει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες, 8 ήττες, 14 βαθμούς. Ο Φίνικας σε 15 αγώνες, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 12 ήττες και 5 βαθμούς. Και ο Ίκαρος στην τελευταία θέση σε 15 αγώνες, 0 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 βαθμό. Εδώ να πούμε ότι, όπως είπαμε, Δημήτρη, ο Άγιος Αθανάσιος και ο Πυθαγόρας θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγωνιστική. Παίζουν οι δυο τους. Είναι Πυθαγόρας, Άγιος Αθανάσιος. Βέβαια το ίδιο γήπεδο έχουν. Οπότε εκεί θα κριθεί ο πρωταθλητής. Η ομάδα του Αγίου Αθανασίου θέλει μία ισοπαλία και μία ή νίκη ισοπαλία, ενώ ο Πυθαγόρας κυνηγάει μόνο τη νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά όπως ξέρεις, σε αυτούς τους αγώνες δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο αν θες και ισοπαλία, γιατί σε τέτοιο παιχνίδι, αν πεις να κλειστείς.
1: Όχι, ένα αποτέλεσμα κυνηγάς πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Η ισοπαλία.
0: Ακριβώς.
1: Πάντα την
0: είναι ανέρθει.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι ανέρθει. Αν κυνηγήσεις από την αρχή την ισοπαλία, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Ή θα κερδίσεις ή θα χάσεις. Η ισοπαλία μπορεί να υπάρχει στο παιχνίδι, αλλά όταν είναι μόλις ένας βαθμός διαφορά, δεν διακινδυνεύεις τίποτα. Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι και ο Άγιος Αθανάσιος και ο Πυθαγόρας είναι δύο ομάδες οι οποίες φέτος κυνηγάνε το double. Δηλαδή είτε ακριβώς θα τα πάρουν όλα, είτε θα πάρουν ένα τίτλο καθένας, είτε θα πάρει τίποτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κοίταξε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Αυτός που θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί πρώτα θα γίνει το πρωτάθλημα και μετά το κύπελο, πιστεύω η ψυχολογία του κύπελου μετά θα είναι τελείως διαφορετική. Αυτός θα έχει τον αέρα ότι, ότι έχει πάρει ένα πρωτάθλημα.
1: Καλά, οπότε, ναι, αλλά να πω την αλήθεια, δεν το βλέπω πάντα έτσι. Γιατί άλλο το πρωτάθλημα, άλλο το κύπελο. Μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά είναι δύο διαφορετικές.
0: Ναι, είναι δύο. Γιατί το λέω, γιατί είναι δύο τελικοί πλέον. Ναι. Δεν είναι άλλη ομάδα, είναι οι δύο ομάδες που παίζουν δύο τελικούς στην ουσία.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι στο ένα παιχνίδι μπορεί να υπερτερήσει, φέρει πίνο ο Άγιος Αθανάσιος, άλλο μπορεί να είναι ο Πυθαγόρας. Γιατί μπορεί πολύ απλά ο ένας να είναι καλύτερα διαβασμένος από τον άλλο. άλλον. Ναι. Είναι...
0: Αυτό που θα πάρει το πρωτάθλημα, θέλω να πω ότι θα έχει άλλη ψυχολογία.
1: Ναι,
0: και
1: καλά,
0: λέει, το χάσω και δεν έχω πάρει έναν τίτλο.
1: Ναι.
0: Ο άλλος θα είναι πιεσμένος, σου λέει πρέπει να πάρω κι εγώ έναν τίτλο. Αυτά θα τα δείξει σε δύο εβδομάδες. Μία θα είναι ο τελικός του πρωταθλήματος και η άλλη θα είναι ο τελικός του κυπέλου. Η Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, να πούμε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 3 βαθμούς. Στην ουρά, Φίνικας και Ίκαρος πήραν την άγουσα για την Β' τοπική κατηγορία. Πάμε και στη Β' τοπική κατηγορία, εκεί που είχαμε το παιχνίδι ΑΟ Μεσαριάς Νέος Πανσαμιακός 3-1. Και μετά από αυτή τη νίκη είναι στη, η Μεσαριά κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα της Β' τοπικής κατηγορίας.
1: Εύκολα το κατέκτησε, πολύ εύκολα.
0: Πολύ εύκολα, μεγάλη διαφορά των βαθμών. Ήταν καλύτερη σε όλα τα παιχνίδια και τώρα μας μένει και πήρε την άνοδο, όπως είπαμε, και την Α. Και...
1: Και μετά ακολουθεί ο Νέος Πανσαμιακός και ο Κεραυνός Πλατάνου, που από 23 βαθμούς έχουν και δύο ομάδες, οπότε εκεί πέρα νομίζω ότι έχει πέσει όλο το βάρος, να δούμε ποιος θα πάρει τελικά την άνοδο.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα έχουμε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ο Κεραυνός παίζει με Μεσαριά, που δεν ξέρουμε πώς θα έρθει η Μεσαριά εδώ.
1: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που αιωρείται από πάνω από τη Μεσαριά, γιατί από τη στιγμή που έχει πάρει το πρωτάθλημα δεν νομίζω ούτε να θέλει να πιέσει καταστάσεις ούτε τίποτα. Όχι ότι θα κάτσει να χάσει, αλλά δεν θα την ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς, είναι αδιάφορο και με το λέω, ενώ ο Νέος Πανσαμιακός θα παίξει με Καρλόβαση Β' που είναι πολύ και δυνατή η ομάδα και Λέλαπα. Σε περίπτωση εδώ ισοβαθμίας, υπερτερεί ο Νέος Πανσαμιακός. Στα μεταξύ τους παιχνίδια έχει 2 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα, οπότε θα ανέβει η ομάδα του Νέου Πανσαμιακού. Εμείς να πούμε τη βαθμολογία. Στην πρώτη θέση η Μεσαριά σε 15 αγώνες έχει 12 νίκες, μια ισοπαλία, 2 ήττες και 37 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν Νέος Πανσαμιακός σε 14 αγώνες, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες και 23 βαθμούς. Στην τρίτη θέση, μάλλον στη δεύτερη στην ουσία, και ο Κεραυνός Πλατάνου σε 14 παιχνίδια έχει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες και 23 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση η ομάδα του Καρλουβάσου Β' σε 15 αγώνες, 5 νίκες, 4 ισοπαλίες, 6 ήττες, 16 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση ο Λέλαμπας, που δεν έχει νίκη, έχει 2 ισοπαλίες, 13 ήττες και μείον 4 βαθμούς. Ο Λέλαπας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 6, ενώ η ομάδα του Καρλοβάσου με μείον 3. Εδώ να πούμε ότι το ευχάριστα ότι με το νέο νόμο ο Λέλαπας από την επόμενη σεζόν ξεκινάει το πρωτάθλημα χωρίς μείον. Οπότε θα είναι ευκαιρία και αυτή η ομάδα να μπορέσει να ξεκινήσει από το 0. Επίσης, έχουμε να πω εδώ ότι με 4 γύρους που έκανε η ΕΠΣΑΜΟ φέτος είχαμε πολύ καλό πρωτάθλημα που κράτησε αμείωτο τον ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Λοιπόν, πάμε στο κλειστό γυμναστήριο Βαθέως ΣΑΜΟ. Ακόμα δεν έχει παραδοθεί και... και το παρκέ άρχισε να φουσκώνει. Γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Δημήτρη Βογιαντζή, που κάθε φορά που τον χρειαστούμε και οτιδήποτε είναι, έρχεται να μας ενημερώσει. Κύριε Βογιαντζή, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε για αυτό το...
2: Εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Σε ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει για στο κλειστό γυμναστήριο Βαθέως.
2: Ναι, παρατηρήθηκε σε κάποια σημεία, όχι ακριβώς, σε κάποια εξογκώματα του παρκέ. Mm-hmm. Αλλά κατευθείαν έχουμε μιλήσει με τον
0: εργολάβο
2: που το έχει τοποθετήσει, mm-hmm. ο οποίος κάνει και το έργο, το επισημάναμε αυτό, το ήρθε επί τόπου και αυτός και τότε. Mm-hmm. Ο ίδιος απέδωσε αυτή την ανομαλία στην υγρασία που υπάρχει στο γήπεδο, γιατί περιμετρικά εξετάζοντας τις σιδηροδρομίες και την αποχέτευση είδαμε ότι είναι όλα βουλωμένα.
0: Μάλιστα.

0: Ναι, μόνο πέρα, Παπούτσις, ναι.
1: Το έχουμε πει να γίνει. Δεν θα το παραλάβει η τεχνική υπηρεσία, έτσι. Γιατί το γήπεδο σε μερικές μέρες θα βγει η άδεια, έχει η άδεια πυροσφάλειας. Τελείωσε το πυροσφάλεια, περιμένουμε τον μηχανικό πάνω της τεχνικής υπηρεσίας να βγάλει την άδεια, να καθαριστεί ο χώρος κάτω, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια κανάλια τα οποία θα συνδεθούν θα συνδεθεί το ρεύμα, το εξωτερικό με το εξωτερικό, γιατί η ΔΕΗ πρέπει να φτιάξει την τάση για να σηκώσει όλα αυτά τα μηχανήματα, τα καινούργια που μπήκαν, ψήξη θέρμανση στο κλειστό, και θα τελειώσει, θα καθαριστεί ο χώρος κάτω και θα μπορεί να δοθεί και σε κανονική λειτουργία το κλειστό. Περιμένουμε και έχουν παραγγείλει και καινούργια 24-24 δευτερόλεπτα από την εταιρεία. Είναι ένα θέμα της ψήφισης του προπολογισμού, κύριε Οικονόμου, ακόμα δεν έχει ψηφιστεί ο προπολογισμός. Και μας φρενάρει και εμάς, δηλαδή.
0: Σίγουρα.
1: Θα έρθουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν παραγγείλει και αυτά και δεν μπορούν να έρθουν.
0: Ο εργολάβος τι λέει σε αυτή την περίπτωση, ότι φουσκώσει, υπάρχει περίπτωση να αλλάχθεί και το παρκέ?
1: Εντάξει, θα το εξετάσουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάχθει το παρκέ. Το παρκέ δεν έχει παθεί ζημιά πάνω από αυτό. Θα πρέπει κάποιο να τριφτεί σε κάποιες σημεία εκεί που έχει να χαμηλώσει το παρκέ. Να αποκατασταθεί. Τέλος πάντων, η ανομαλία αυτή που παρουσιάζεται, και σας είπα, αν δείτε τα κανάλια και τις ιδωροές και τις αποχητεύσεις, γιατί υπάρχει ένας βόθρος απ' έξω από το κλειστό, κανένας δεν το ξέρει αυτό, τώρα το ανακαλύπτουν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένας βόθρος που είναι σε
0: βουλωμένος
1: και σε κατάσταση άθλια. Αυτό πρέπει να καθαριστεί, δεν μπορεί να παραμείνει έτσι.
0: Είναι σε λειτουργία.
1: Να σου πω, προχτές που ήρθα στον εργολάβο μου το έδειξα. Φαντάζομαι θα συζητήσει, αυτό δεν το γνωρίζω. Ενημέρωσε την τεχνική υπηρεσία, να έρθει να το δει.
0: Δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν σχέδια, κύριε Βουγιατζή.
1: Ορίστε.
0: Δεν υπήρχαν σχέδια για το κλειστό.
1: Σχέδια φαντάζομαι υπήρχαν. Μάλιστα. Απλά ίσως με τις βροχές που έκανε φέτος τις πάρα πολλές, ίσως δημιουργήθηκε αυτό. Το απέδωσε στην υγρασία, η υγρασία η οποία είναι από κάτω. Δηλαδή, εμένα μου λέει ότι το κλειστό μέσα έχει πιο πολύ υγρασία από ότι έχει εξωτερικός χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε αυτή. Αλλά ό,τι και να είναι, σας είπα, θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, η ουσία είναι να μην παραδοθεί το γήπεδο και μέσα σε δύο χρόνια ξανακλείνουμε το γήπεδο για να έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή, υπογράφει ο μηχανικός που θα το παράδοσει, αλλά και την υπογραφή δεν γίνεται τώρα.
0: Τώρα έχουν καθαριστεί τα λούκια, φαντάζομαι, έτσι. Δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
1: Θα καθαριστούν, εννοείται. Αυτό έχει δοθεί. Από τη στιγμή που το πρόβλημα εντοπίζεται, εγώ δεν είμαι μηχανικός, σας λέω ότι μου λέει τι μου λέει τώρα μηχανική.
0: Σίγουρα.
1: Απλά όπως και εσείς, εγώ διαπιστώνω, κατευθείαν το διαπιστώσαμε το πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουν τοποθετηθεί για κάποια βάρη σε μια άκρη.
0: Στα δύο σημεία έχουν τοποθετηθεί βάρη.
1: Ναι, να υπάρχει πίεση λίγο στο παρκέ. Εντάξει, σας είπα τώρα. Περιμένω βασικά να τελειώσει όλες οι εργασίες εδώ. Και να γίνει και αυτό. Αυτό θα γίνει παράλληλα με τη λειτουργία του κλειστού. Θα το δούμε.
0: Το θέμα είναι να μην το μετατοπιστεί.
1: Όχι, δεν μετατοπιστεί. Είναι θέμα της. Τώρα μην κάνουμε εικασίες.
0: Όχι, όχι. Απλά,
1: είναι θέμα της ΣΑΡΦΗ εταιρεία που τοποθέτησε.
0: Ακριβώς.
1: Για να δει πώς θα το φτιάξει. Να μην λέμε τώρα.
0: Ακριβώς. Ελπίζουμε να γίνει σωστά.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε καεί, κύριε Βουγιατζή, γιατί αυτό το λέω. Όχι εσείς.
1: Από την πλευρά μου, όσο περνάει από το χέρι μου,
0: σίγουρα.
1: Θα προσπαθήσουμε να γίνει σωστά. Και εγγράφος η τεχνική υπηρεσία θα ενημερωθεί, και φωτογραφίες έχουμε στείλει, και θα έχουν έρθει και επιτόπου και το έχουν δει και ήδη. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο.
0: Ξέρετε, γιατί.
1: Ο αρμόδιο εργολάβος, εδώ που έχει το έργο.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, γιατί το λέω, γιατί έχουμε καεί με το γήπεδο πάνω του. Γι' αυτό τα λέμε.
1: Ναι, μα δεν το είπα εγώ. Καλά κάνετε και τα λέτε.
0: Έτσι,
1: το Ταρτάν πριν 3-4 χρόνια. Κοιτάξτε, το Ταρτάν ήταν κακή ποιότητα, κύριε Κονόμου. Ήταν ξεκάθαρη.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Όταν κάποιος εργολάβος που ήρθε κάποια στιγμή να δει το Ταρτάν, είπε ότι αυτή η ποιότητα του Ταρτάν, αυτά τα αποτελέσματα έχει. Ταρτάν είναι 150.000, δεν βάζεις. Το Ταρτάν έχει άκουστο λόγιο, είναι ποιότητες. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
0: Πάντως, ναι, και το, όταν το λέγανε, ναι, μας λέγανε, ναι, τι λέτε, τώρα ναι, θα το ξανακάνουμε, θα φυγεί.
1: Αυτό είναι πριν κάποια χρόνια τώρα, δεν ξέρω.
0: Πριν 4 χρόνια είναι το, ναι,

0: Με τον κορονοϊό, το θυμάμαι καλά, γιατί είχε κλείσει το γήπεδο με τον κορονοϊό. Και
1: είναι ένα έργο της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο που έχει εκπονήσει η περιφέρεια. Από πέρσι έχει σταλεί έγγραφο στην περιφέρεια. Προσωπικά εγώ το έστειλα, σαν δήμαρχος αθλητισμού, και ζητάμε, επειδή υπήρχαν κάποια λεφτά, γύρω στις 200.000 από ό,τι είχα πληροφορηθεί, για αυτό το σκοπό, ζητάμε την αντικατάσταση του Ταρτάρι, τέλος πάντων να φτιαχτεί το Ταρτάρι στα σημεία τα οποία παρουσιάζει τις ανομαλίες.
0: Δεν γίνεται, εγώ θα σου το πω, δεν είμαι ειδικός, αλλά και χθες εκεί ήμουνα, από κάτω είναι λες και χιάμου, δηλαδή το Ταρτάρι γίνεται λες και είναι άμμος. Γιατί που σημαίνει ότι θέλει όλο ξύλο.
1: Αυτά πρέπει οι αρμόδιοι μηχανικοί να επιληφθούν του θέματος.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς από την πλευρά μας ζητάμε την αποκατάσταση τουλάχιστον ως προπονητήριο που λειτουργεί το γήπεδο πάνω, γιατί δεν μπορεί να είναι στάδιο κανονικό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ως προπονητήριο τουλάχιστον να υπάρχει αυτή η αποκατάσταση και να μην είναι κομμάτια όπως το έχουμε διαπιστώσει όλοι τώρα.
0: Έτσι. Είναι κρίμα. Γιατί
1: κάποια κομμάτια πρέπει να πει πιο καλής ποιότητας Σαρτάν. Δηλαδή αυτό μην λέμε τώρα.
0: Είναι κρίμα.
1: Είμαστε σε επαφή με την περιφέρεια. Μάλιστα είχαμε κάποιες υποσχέσεις ότι θα προσπαθήσουμε να γίνει και αυτά. Δεν έχει γίνει προς το παρόν κάτι. Ίσως σε καινούργια επικοινωνία που έχουμε, θέσουμε το θέμα και πιστεύω ότι επειδή ανταποκρίνονται σε πολλά αιτήματα και σε αθλητικούς χώρους σε άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, για την περιφέρεια μιλάω, θα ήταν καλό να γίνει και σε εμάς.
0: Σίγουρα, γιατί είναι κρίμα, τα παιδιά ήρθαν προχθές από τις αναγέννησης, από την... χθες μάλλον, αποτυχίου με πολλές διακρίσεις. Και βλέπουμε πού προπονούνται.
1: Τα παιδιά αγωνίζονται, προπονούνται. Και εγώ είχα τη χαρά να, όταν ανέβηκα πάνω με την κυρία Πολύζου στην ημερίδα που έκαναν, είδα ότι η Ακαδημία της Αναγέννησης έχει μικρά παιδάκια, θα μπορούσε... Αν υπήρχαν και καλύτερες συνθήκες, να έχει και περισσότερα.
0: Φυσικά. Γιατί εντάξει, είναι επικίνδυνα και για τραυματισμό, όπως έχει καταδείξει.
1: Το... Έχει παιδάκια, έχει ταλέντα. Και μακάρι να, επειδή είναι και το μοναδικό σωματείο που ασχολείται με το στίβο εδώ στο Δήμο μας, δεν υπάρχει άλλο σωματείο.
0: Ακριβώς.
1: Μακάρι να μπορούμε να προσελκύσουμε και περισσότερα παιδιά, γιατί ο στίβος είναι και ο βασιλιάς. Το σπορ που λένε έτσι κάποιοι. Είναι η βάση για κλασικό αθλητισμό και να κάνεις οτιδήποτε άλλο.
0: Έτσι είναι, κύριε Βουγιάννη.
1: Τα παιδιά σε μικρή ηλικία καλό είναι να περνάνε μέχρι μια ηλικία από το στίβο του κλασικού αθλητισμού. Και από εκεί και πέρα μπορούν να πάνε και στα ομαδικά αθλήματα αν έχουν ταλέντο.
0: Αυτό χρειαζόμαστε και αυτό το προπονητήριο, αφού δεν μπορούμε να έχουμε την πλευρά.
1: Στον υπάρχον χώρο δεν είναι εφικτός.
0: Όχι, δεν είναι εφικτός. Και...
1: χάθηκε μια ευκαιρία παλιά από ό,τι ακούω κι εγώ.
0: Ναι,
1: όταν είχε εκπονηθεί μελέτη πάνω εκεί στο παλιό καστρο και απ' έξω και σε εκείνη την περιοχή για να γίνει... Ναι. Αλλά δυστυχώς τότε δεν εκπληρώθηκε αυτό.
0: Μα δεν ξέρω γιατί συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο όλα αυτά. Όχι, από την προηγούμενη εβδομάδα... εδώ στο στάδιο, πάνω στο δρόμο που είναι τα φανάρια μέχρι κάτω, έγινε καταγγελία και ήρθε η αστυνομία και έγραψε όλα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή πραγματικά...
1: Εντάξει, το θέμα πάρκινγκ είναι πρόβλημα στο...
0: Μα δεν ενοχλούσαν κανένα.
1: Στο γήπεδο πάνω. Ναι. Τώρα αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί...
0: Εντάξει, για να λάβει η ομάδα του Αγίου Αθανασίου όλα τα αυτοκίνητα που ήταν δικά τους, να τα πληρώσει όλα τα
1: πρόστιμα. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, είναι κρίμα, ξέρεις, να προσπαθούμε... δεξιά-αριστερά στο δρόμο, δεν φταίει οι άνθρωποι που αυτό, αλλά υπήρχε καταγγελία και συνέχεια βγαίνουν, καταγγέλνουν και γράφουν. Λίγη κατανόηση δεν είναι.
1: Θα πρέπει να υπάρχει
0: είναι
1: κάποια,
0: κρίμα, είναι...
1: όπως είπατε και εσείς, μια συνεννόηση.
0: Μια κατανόηση από αυτούς.
1: Μια κατανόηση, έτσι, ανοχή, έτσι. Ειδικά όταν έχει κάποιο αθλητικό γεγονός.
0: Ακριβώς.
1: Τουλάχιστον να μην έχουμε τέτοιους φαινόμενα.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι να σπρώχνουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει, κάνεις φίλους, αποφεύγεις και πολλά, αποφεύγουμε και πολλά πράγματα.
1: Μαθαίνεις να κερδίζεις, μαθαίνεις να χάνεις, μαθαίνεις να αγωνίζεσαι, μαθαίνεις να συνεργάζεσαι,
0: βασικό.
1: Κοινωνικοποιείσαι
0: βασικό.
1: Και αποφεύγεις και ένα σωρό άλλους κινδύνους, οι
0: αυτό.
1: Οποίοι ελοχεύουν στη σημερινή εποχή.
0: Και είναι πάρα πολύ. Και είναι πάρα
1: ακριβώς.
0: Κύριε Βογιατζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Βογιατζή, να είστε καλά.
0: Εδώ είμαστε, τα λέμε.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Yeah. Πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizer Samos. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ Παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Φάμε σήμερα.
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή.
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού.
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
15: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, Καθαρό μυαλό.
15: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές σπανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Βλέπω εργασίες και υπουργείς.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. 2000...

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Σάμο Σπορ με τον Νίκο Οικονόμου, τον Δημήτρη Ζαβοδάκη. Μας ακούτε στο 99,8 Μεγάκυπρος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2273-088-80 και 89-678. Το email της εκπομπής 2000fm.samos@gmail.com. Όπως είπαμε, ήμασταν στο πρωτάθλημα της Β' τοπικής κατηγορίας, εκεί που η Μισαριά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ο νέος Πανσαμιακός και ο Κεραυνός Πλατάνου διεκδικούν μια θέση για την άνοδο στην Α' τοπική κατηγορία. Και το Καρλόβαση Β' και ο Λέλαπας θα συνεχίσουν και του χρόνου στη Β' κατηγορία, και μία από τους νέος Πανσαμιακός Κεραυνός Πλατάνου. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον προπονητή του νέου Πανσαμιακού, τον Σταμάτη Κουλούρη. Κύριε Κουλούρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό
1: καλησπέρα.
0: Απόγευμα.
1: Καλό.
0: Τα πρωταθλήματα σιγά σιγά πάνε προς το τέλος. Ο νέος Πανσαμιακός δεν τα κατάφερε στη Μεσαριά. Ιτήθηκε με 3-1. Έτσι η Μεσαριά κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β' τοπικής κατηγορίας. Και εδώ έχουμε τις δύο ομάδες, τη δικιά σας και τον Κεραυνό Πλατάνο, όπως είπαμε, που διεκδικούν και αυτή την άνοδο στην Α' τοπική κατηγορία. Στην περίπτωση του βαθμίας, προτεραιότητα έχει ο νέος Πανσαμιακός, που έχει τρεις νίκες και μια ισοπαλία και μια ήττα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μετράτε μεταξύ μας μάτς, οπότε ναι, υπερτερούμε
0: σε μια νίκη, ναι.
1: Δύο μάτς έχουμε, αν φέρουμε τα ίδια αποτελέσματα δηλαδή, ναι. Σε σύγκριση με το Κεραυνό είμαστε εμείς.
0: Εσείς. Πώς είδατε το πρωτάθλημα της Β' τοπικής κατηγορίας μέχρι στιγμής? Πιστεύω είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει σε Β' τοπική κατηγορία μετά από χρόνια.

0: Ναι, νομίζω ότι ο τρόπος που πρέπει να γίνεται, επειδή έχει λίγες ομάδες, είναι αυτός. Αρκετά παιχνίδια, πλησιάζει ο αριθμός, είναι ίδιος ο αριθμός με η Α κατηγορία. Οπότε και οι ομάδες βελτιώνονται μέσα από τα παιχνίδια. Δεν μπορούν να παίζουν 8 μάτς και 10 μάτς υπό ομάδες τη χρονιά.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να πλησιάζουν ο αριθμός στα παιχνίδια της Α κατηγορίας. Οπότε αυτό έγινε πολύ καλά, πολύ σωστά, από την ΕΠΣ. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, όχι όλες οι ομάδες, αλλά οι 4 από τις 5 ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικές, με ένα μικρό προβάδισμα της Μεσαριάς, που φάνηκε ότι έχει την εμπειρία και την ποιότητα μιας ομάδας της Α κατηγορίας και υπερτέρησε όλων μας. Και δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα, ναι, και την άνοδο.
1: Φαίνεται και από τη βαθμολογία ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, από τα αποτελέσματα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα έχουν δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι δύο ομάδες, ο Κεραυνός περιμένει στραβοπάτημα δικό σας. Εσείς με δύο νίκες εξασφαλίζετε την άνοδο στην Α τοπική κατηγορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι σε κάποιες στιγμές το προηγούμενο διάστημα στα παιχνίδια, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Περιπλέξαμε λίγο τα πράγματα μόνοι μας, γιατί είχαμε παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσουμε και δεν το κάναμε. Αλλά οκ, okay, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο ακριβώς. Ήρθε η κατάσταση έτσι που πρέπει να κερδίσουμε τα δύο αναπομένα τα παιχνίδια για να έχουμε μια σιγουριά. Δεν είναι οπωσδήποτε θέλουμε να ανεβούμε κατηγορία. Είναι ένας στόχος που βάλαμε στην αρχή της χρονιάς και μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι αν το καταφέρουμε, το αξίζουμε κιόλας. Αν τώρα δεν έρθει, θα κοιτάξουμε την επόμενη μέρα χωρίς αυτό το δεδομένο και να προχωρήσουμε μπροστά. Οπωσδήποτε οι μικροί μας έχουν βελτιωθεί.
1: Αυτό εκεί ήθελα να πάμε, στους μικρούς σας.
0: Ναι.
1: Ότι χρησιμοποιήσετε πολλούς μικρούς στην ομάδα.
0: Έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά παιδιά μέσα στη χρονιά, είτε ως αλλαγή είτε ως βασική σε αρκετά παιχνίδια, αλλά η φύση της ομάδας μας, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί αυτές τις δύο χρονιές, έχει αρκετά μικρούς ηλικιακά που πίνονται μέσα από τα παιχνίδια και τις προπονήσεις και αρκετά μεγάλους, βετεράνους. Και το οποίο προκαλεί και η μια κατάσταση και η άλλη, γίνονται αρκετά λάθη. Δηλαδή έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα λόγω αυτού. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ, παλεύουμε, προσπαθούμε να βελτιωθούμε, προσπαθούμε να μην απογοητευόμαστε σε κακές στιγμές και κοιτάμε να γίνουμε καλύτεροι κάθε μέρα που περνάει.
1: Μάλιστα. Και πάμε στις άλλες κατηγορίες, K16, K14, K12. Ο νέος Πανσαμιακός συμμετέχει σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Και πήγε πάρα πολύ καλά φέτος και φέτος.
0: Ναι, είναι μια χρονιά που δουλέψαμε πάρα πολύ και ανεβήκαμε ικανοποιητικά τα παιδιά μας στο επίπεδο που θέλαμε. Στην K16 παίζουμε με μικρότερα παιδιά κυρίως. Ηλικιακά δεν είναι δεν είμαστε γεμάτοι αριθμητικά σε αυτή τη χρονιά. Τα παιδιά που είναι πολλά χρόνια μαζί μας είναι λίγα αριθμητικά, οπότε χρησιμοποιούμε και μικρότερα παιδιά που τους κάνει καλό, γιατί είναι καλοί παίχτες. Οπότε παίρνουν λίγο πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια σε σχέση με την K14. Αλλά στις άλλες δύο κατηγορίες νομίζω ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Την K14 το Καρλόβαση που κατέκτησε το πρωτάθλημα τερμάτισε ένα βαθμό από εμάς. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το άξιζε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος είχε μεγάλη διαφορά σε σχέση με το ποιος είναι καλύτερος ή όχι. Είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία μας. Και στην K12 είμαστε στις καλές ομάδες του νησιού πλέον σταθερά και χτίζουμε πάνω σε αυτά, με σκοπό τα επόμενα χρόνια να έχουμε αρκετά πολλά παιδιά να ανταγωνίζονται, να είναι καλά, να προσπαθούν να κάνουν το επόμενο βήμα, που είναι για παράδειγμα να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στο ποδόσφαιρο, είτε να παίξουν στο νησί σε πολύ καλό επίπεδο και να είμαστε μια ομάδα όχι μόνο που θα πρωτογνωριστεί, αλλά που θα έχει ένα καλό περιβάλλον να εξελίσσουν τα παιδιά μέσω της ομάδας.
1: Και αυτό είναι το ευχάριστο που βλέπω.
0: Αυτό είναι ο σκοπός μας.
1: Σωστό. Και βλέπω και το ευχάριστο ότι βλέπω και ομάδες μικρότερες και στην κατηγορία και βλέπω την ομάδα του Λέλαπα του K12 που παίζει αγώνες κατάταξης. Και εσείς με το Πολυκράτη και με νέος Πανσαμιακός Λέλαπας. Αυτά είναι τα ευχάριστα που πρέπει και άλλες ομάδες να ξαναφτιαχτούν, κύριε Κουλούρη, γιατί κακά τα ψέματα. μπορεί να υπάρχουν.
0: Νίκο, το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν κατηγορίες.
1: Μπράβο.
0: Θυμάσαι παλιότερα χρόνια υπήρχε μια κατηγορία. Το ευχάριστο είναι ότι διατηρούνται κατηγορίες, έχει ομάδες αρκετές σε κάθε κατηγορία. Πληθαίνουν οι ομάδες, έχοντας υπομονή και εμείς και η συλλογή προσπαθώντας να διατηρήσουν τα τμήματά τους. Οπότε ο 11χρονος δεν παίζει με το 17χρονο και το 16χρονο. Γι' αυτό και βλέπεις ομάδες που μαζεύουν τα παιδάκια του χωριού και μειώνονται λίγο η ψαλίδα και ανταγωνίζονται το κάθε παιδί στην κατηγορία του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπορεί να υπάρχουν διαφορές δυνατοτήτων, αλλά τουλάχιστον ο 11χρονος και το 10χρονο παίζει με 10χρονα και 12χρονα. Δεν παίζει με 16χρονα.
1: Ναι, και έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει.
0: Χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παίζει.
1: Και αυτά τα παιδιά και από εκεί ξεκινάνε και τα ταλέντα και όλα. Αλλά είπαμε ότι έχουμε αρκετές ομάδες, όπως είδα και όπως είπα ο Λέλαπας και ο Πολυκράτης και που ξανά
0: σταθερά,
1: πάλι.
0: Νομίζω σταθερά έχει 7-8 ομάδες, 9 η K12 και η K14, η K16 νομίζω του χρόνου θα έχει περισσότερες.
1: Περισσότερες θα έχει, ναι.
0: Κατά εμένα δεν θα είναι 6, θα είναι 7-8 την επόμενη διετία, άρα κάτι περισσότερο, όσο περισσότερες ομάδες έχει τόσο περισσότερα παιδιά αγωνίζονται και αυτό είναι καλό.
1: Μάλιστα, και πάμε και λίγο στο γυναικείο.
0: Ναι.
1: Πώς τελείωσε η σεζόν.
0: Τερματίσαμε στο γυναικείο με 2 βαθμούς νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει δεύτερη και τρίτη ομάδα 20 βαθμούς, εμείς μαζέψαμε 18,
1: έχουμε
0: 15 λόγω μιας συμμορίας παλαιότερης. Διπλασιάσαμε τους βαθμούς που μαζέψαμε την προηγούμενη χρονιά, έχοντας τα ίδια κορίτσια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οπότε νομίζω ότι βελτιωθήκαμε αρκετά. Θα σου πω ότι από την αρχή της σεζόν αλλάξαμε όλο τον τρόπο που δουλεύαμε. Μεθοδολογικά ακολουθήσαμε το ίδιο πλάνο με τους άντρες. Οι γυναίκες μας κάνανε ακριβώς την ίδια προπόνηση με την αντρική μας ομάδα. Και αυτό και ποσοτικά και ποιοτικά. Δηλαδή αντί για 2 προπονήσεις που κάναμε παλιότερα, κάναμε 4 προπονήσεις. Οι 4 προπονήσεις είχαν τα περιεχόμενα που έχουν και των ανδρών. Οπότε γι' αυτό βλέπεις αυτή τη βελτίωση. Εμείς αυτό χτίζουμε πλέον. Ξεκινάμε από διαφορετική σκοπιά τη νέα χρονιά. Με πιο ψηλούς στόχους. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Ο στόχος είναι η άνοδος την επόμενη χρονιά.
0: Ο στόχος είναι να είμαστε κοντά στις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο, ναι. Να πάμε καλύτερα από φέτος, θα έλεγα, να το πούμε ρεαλιστικά. Κρατώντας τον ίδιο κορμό, γιατί αν βάζεις στόχο, μπορείς να βάλεις στόχο την άνοδο ως ομάδα βάζοντας και τις μικρές ηλικιακά, αλλά μπορείς να βάζεις στόχο την άνοδο και να κάνεις μεταγραφές.
1: Ήδη υπάρχει μία, εγώ θα την ανακαλύψω τώρα.
0: Ναι, ξέρω.
1: Είναι η Θηνίκο σου. Είναι μια μεγάλη αφήνεια. Πραγματικά. Τι, ας την πείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει στην ομάδα. Θα βοηθήσει.
0: Μένει σάμο το κορίτσι. Αν θελήσει να παίξει, θα μιλήσουμε όταν έρθει η ώρα.
1: Όχι, θα θυλήσει. Εγώ μίλησα προχθές ήδη.
0: Εντάξει. Άρα θα λειτουργήσει υπέρ μας.
1: Εννοείται. Δεν το συζητώ. Θέλω να πω δύο λόγια για την Αληθινή Κουτσού. Η Αληθινή Κουτσού στα 12 της. Ήρθε και έπαιξε το πρώτο παιχνίδι εδώ μέσα, ένα φιλικό. Και φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι το είχα πει, αυτό το παιδί θα γίνει μεγάλο ταλέντο. Ήταν τότε ταλέντο, θα γίνει μεγάλη αθλήτρια. Και πραγματικά έπαιξε και διακρίθηκε σε πολλά πάντα στο ποδόσφαιρο. Οπότε τώρα που ήρθε στη Σάμδα, την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη, θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει, όπως βοήθησαν και τα άλλα
0: κορίτσια. Μακάρι να μας βοηθήσει.
1: Ναι, όπως έχεις, κύριε Κουλούρα, έχετε και αθλήτριες πολύ, πολύ καλά ταλέντα. Και αυτά που έχω δει εδώ, εγώ τουλάχιστον.
0: Νομίζω ο κόσμος που έχετε βλέπει και εσύ, βλέπετε κάτι καλό και στο γυναικείο. Νομίζω ότι.
1: Φάνηκε.
0: Το χαίρονται και οι ομάδες που αντιμετωπίζουμε, μας χειροκροτάνε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Λίγη δουλειά παραπάνω θέλουμε για να πάρουμε 2 αποτελέσματα ακόμα και να είμαστε κοντά στην άνοδο.
1: Και 1-2 προσθήκες και είμαστε και
0: αυτό θα η ομάδα. Θα εμπιστευτούμε τα κορίτσια που ήδη εμπιστευόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Και θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. Ο σκοπός όμως πάει και παραπέρα. Δηλαδή, εμείς θα θέλαμε να φτιάξουμε μια ομάδα K12 κοριτσίστικη, ώστε να φτιάξουμε την επόμενη, να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτό θα προσπαθήσουμε.
1: Πολύ σωστό.
0: Να πληθύνουν τα κοριτσάκια που είναι 10, 11, 12 χρονών, με σκοπό να κατέβουμε με μια ομάδα αμυγός Κοτζής και θα προσπαθήσουμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Μακάρι να το πετύχουμε και να, και να έχουμε τη γυναικεία μας ομάδα, να έχουμε ένα γκρουπ έξτρα μόνο με κορίτσια να παίζει στα πρωταθλήματα και να, και να έχουμε περισσότερα θετικά να πούμε για το ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Χρειάζεται, είδε, ανεβαίνει. Είδαμε στο γήπεδο όσες φορές έχω έρθει πόσος κόσμος, πόσες φίλες υπάρχουν. Γεμίζουν τις κερκίδες που αυτό είναι ευχάριστο. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε. Ούτε στο αντρικό δεν είναι τόσο, αν και στο αντρικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρόνο μάλλον φέτος, ο κόσμος άρχισε να γυρίζει στο ποδόσφαιρο. Και χθες, παράδειγμα, και με χθες που ήταν με ο Αρίσταρχος με τον Διαγόρα, που δεν είχε κανένα βαλτικό ενδιαφέρον, ο κόσμος ήρθε να περάσει την ώρα του. Δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε γενικά, αλλά με το γυναικείο δεν περίμενα να δω τέτοιο ποδόσφαιρο.
0: Πολλοί δεν περίμεναν και όσοι ερχόταν, ξαναρχόταν.
1: Ακριβώς. Κύριε Κουλούρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε να θα μιλήσουμε. Τώρα έχουμε και κύπελο και πρωτάθλημα. Θα βγούμε να μας πεις και τις απόψεις για την Α τοπική κατηγορία, για το κύπελο και το πρωτάθλημα.
0: Νίκο, θα σου πω ένα πράγμα που εμένα μου αρέσει αρκετά. Ναι. Έχουμε δύο ομάδες από χωριά των 1500 κατοίκων, μικρά χωριά, να διεκδικούν πρωτάθλημα και κύπελο. Ναι. Αυτό που μόνο ότι είναι μια είδηση.
1: Σωστά.
0: Που νομίζω ότι κάνει καλό.
1: Έχουμε δύο τελικούς. Ο ένας ξεκινάει την Κυριακή, να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι την Κυριακή στις 17 του μηνός, στις 6 ώρα, στο γήπεδο Ευάγγελος Σιδηρουργός στο Καρλόβαση. Είναι το πρωτάθλημα, όποιος κερδίσει κατακτά και την κούπα. Εμείς θα είμαστε εκεί, σας άμμο σπορ, και θα με δώσουμε το παιχνίδι. Αλλά και θα πιστεύω να παρακολουθήσουμε δύο πολύ καλά παιχνίδια, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς αντιπαλότητες. Ό,τι γίνει μέσα στο γήπεδο, τα 90 λεπτά ή τα 120. Όχι, εδώ δεν έχει, 90 λεπτά έχει.
0: Με ισοπαλία παίρνει ο Άγιος Αθανάσιος.
1: Με ισοπαλία ο Άγιος Αθανάσιος, με νίκη ο Πυθαγόρας. Με ισοπαλία και νίκη ο Άγιος Αθανάσιος. Κύριε Γλούρη, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ και εγώ, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο προπονητής του νέου Πανσαμιακού, ο κύριος Σταμάτης Κουλούρης. Μας μίλησε για την ομάδα του που πάει να πάρει που κυνηγάει το πρωτάθλημα στην. Για να ανέβει μάλλον για τη δεύτερη θέση στη Β' τοπική κατηγορία να πάρει το πρωτάθλημα. Εμείς να πούμε την Α και να πούμε μάλλον το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Έχουμε για τη 18η αγωνιστική και τελευταία, όπως είπαμε, Πυθαγόρας Κοντακίκων, Άγιος Αθανάσιος, Κυριακή, 17 του μηνός, ώρα 6 το απόγευμα, Ευάγγελος Σιδηρουργός στο γήπεδο. Ο νικητής ή ισοπαλία. Η νίκη, ο Άγιος Αθανάσιος κατακτά το πρωτάθλημα. Ο Πυθαγόρας με νίκη παίρνει αυτό το πρωτάθλημα. Έχουμε το Φίνικας Διαγόρας στις 11.30 ώρα στο Βασιλείο Σκαλινιός. Δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Επίσης έχουμε το Αρίσταρχος, Καρλόβαση Αρίσταρχος. Ούτε αυτό έχει το Σάββατο 6 ώρα στο γήπεδο Ευάγγελου Σιδηρουργός στο Καρλόβαση, ούτε αυτό. Ίκαρος Πολυκράτης Κυριακή στις 12.30 μέρες στο Βασίλης Λαρδάς στην Ικαρία. Ρεπό έχει η Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού και με αυτόν τον τρόπο κλείνει η φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας, που θα δούμε και ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Στη Β κατηγορία έχουμε τη 19η αγωνιστική. Νέος Πανσαμιακός Καρλόβαση Β στις 4 παρατέταρτο Εμμανουήλ Βαλαγεωργίου στο Βαθύ και Κεραυνός Πλατάνου Μεσαριά στις 12 η ώρα στο Ευάγγελο Σιδηρουργός στο Καρλόβαση. Αυτά τα παιχνίδια την Κυριακή. Ο Λέλαπας έχει ρεπό. Έχει άλλη μια αγωνιστική μετά από αυτή για να δούμε και εκεί ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση και θα ανέβει στην Α τοπική κατηγορία. Και έχουμε την ΚΑΠΑ 12, αγώνες κατάταξη. Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού Λέλαπα στο Σάββατο 16 του μηνός στις 7 παρατέταρτο στο Εμμανουήλ Βάλα Γεωργίου. Και Νέος Πανσαμιακός Πολυκράτης την Κυριακή στις 17 του μηνός στις 7 παρατέταρτο στο Εμμανουήλ Βάλα Γεωργίου. Πάμε στο πρωτάθλημα παιδων. Είχαμε τον μπάσκετ, είχαμε τα αποτελέσματα. Πολυκράτης αναγέννηση 57-64 τα δεκάλεπτα, 11-16, 13-19 και 12-20 και 21-19. Πολυκράτης Πράμνος είχαμε το σκορ 62-46. τα δικά λεπτά 25, 11, 10, 10, 19, 18, 15 και για το πρωτάθλημα ανδρών Καρλόβαση, συγγνώμη, Πέδουν είναι, Καρλόβαση Πράμνος 49, 38. Εμείς είπαμε, μάλλον θα μείνουμε ακόμα στο μπάσκετ και θα πούμε ότι οι ομάδες μας δεν θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα για την ζήτα περιφέρεια, μάλλον για την, στην παραπάνω κατηγορία, γιατί δεν τελειώσαν τα πρωταθλήματα, γίνονται όλη τη βδομάδα σχεδόν αγώνες, μήπως μπορέσουν και τελειώσουν. Άρα ό,τι θα γίνει όπου το πρωτάθλημα εδώ στη Σάμο. Πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: 2000 FM.
3: Φάμε σήμερα.
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή.
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού.
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
4: Καθημερινά. Και κοκορές.
3: Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμα. Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις, παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6,
3: πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω το.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όλητα. Τη γυνή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το Σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: Βλέπω
15: εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Kodang της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Μένει, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού Κορού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Τώρα, το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 2273-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Τρίτο μέρος της εκπομπής Σάμου Sport με τον Νίκο τον Οικονόμο, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη, στην κονσόλα ο Δημήτρης, 2000 FM, μας ακούτε στο 99,8 μεγάκυκλος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2273-088-89-678, τα email της εκπομπής 2000fm.samos@gmail.com. Και πάμε στο βόλεϊ, εδώ να πούμε ότι η ομάδα βόλεϊ του Πολυκράτη κάτω των 18 αγωνίζεται αύριο στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου με την ομάδα του Απόλλων Νάξου για την κατάκριση του πρωταθλήματος της Ζήτα Περιφέρειας. Αν κερδίσει, περνάει στις 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος και θα αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό, τον Ζαόν και τον Απόλλων Καλαμάτας. Πιστεύουμε ότι η ομάδα μας θα τα καταφέρει και θα πάρει και αυτή την εμπειρία που αξίζουν σε αυτά τα κορίτσια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον προπονητή του Πολυκράτη, τον κύριο Δημήτρη Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα. Καλή επιτυχία στον Πολυκράτη. Όπως είπαμε, όπως είπα και εγώ πιο μπροστά, αύριο αγωνίζεται με τον Απόλλων Νάξου για το πρωτάθλημα της Ζήτα Περιφέρειας. Η ομάδα πήγε κομπλέ στην Αθήνα.
2: Γεια σας κύριε Γονόμου, γεια και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
2: Ναι, αύριο στις 12 είναι το παιχνίδι ο τελικός. Η ομάδα είναι κομπλέ. Έχουμε κάποια μικροδραματισμούς, αλλά είμαστε όλοι εδώ. Θα προσπαθήσουμε αύριο να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εναντίον του Απόλλων Νάξου.
1: Σήμερα έπαιξε ο Απόλλων Νάξου με τον Τελχινή Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, το Ροδίον Άθλησης.
1: Α, Ροδίον Άθλησης, μάλιστα. Και το είδατε το παιχνίδι, πώς ήταν ο αντίπαλός μας?
2: Το είδαμε από το 1,5-3-0 κέρδισε η Νάξος.
1: Μάλιστα.
2: Σχετικά εύκολα, μπορεί να πει κάποιος, βλέποντας τους πόντους, αλλά τα διαστήματα υπήρχε, ειδικά στο τρίτο σετ, η Ρόδος πήγε να αντιδράσει, αλλά στο τέλος την άξουσα που βλήθηκε πάλι.
1: Μάλιστα. Μακάρι να μπορέσουμε να περάσει η ομάδα μας, αυτό θέλουμε, και να μετά πάει στη μεγάλη εμπειρία Ολυμπιακό, Ζαόν και Απόλλων Καλαμάτας, έτσι κύριε Νικολαίδη?
2: Ναι, στην περίπτωση που είμαστε πρωταθλητές θα πρέπει να πάμε Καλαμάτα, να ταξιδέψουμε στην Καλαμάτα και θα μας φιλοξενήσουν για τρεις μέρες.
1: Α, το τουρνουά στην Καλαμάτα θα γίνει?
2: Η Καλαμάτα θα γίνει, ναι. Η Καλαμάτα έχει αναλάβει τη διοργάνωση του ομίλου. Πρώτη μέρα, πρώτος αγώνας ο πρωταθλητής της Ζήτας Περιφέρειας είναι με τον Ολυμπιακό, δεύτερος αγώνας είναι με τον Απόλλωνα Νάξου και τρίτος αγώνας με τον Ζαόν.
1: Μάλιστα. Και αν η ομάδα μας, ο Πολυκράτης, περάσει, θα είναι μέσα στις 16 καλύτερες ομάδες?
2: Ναι, είναι 8 ομάδες στη Νότια Ελλάδα και 8 ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα, χωρισμένες σε 2 ομίλους σε κάθε περιοχή. Δηλαδή 2 ομίλους στη Νότια Ελλάδα και 2 ομίλους στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Οι αθλήτριές μας αγωνίζονται και στα κορίτσια των κάτω K16 ή μόνο στον K18 είναι όλες?
2: Όχι, όχι, η πλειοψηφία είναι K16.
1: Άρα έχουν παιχνίδια στα χέρια τους.
2: Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι. Η ομάδα, η μισή σχεδόν είναι K16.
1: Γι' αυτό ήταν να πω, γιατί έχει το πρωτάθλημα του κάτω των 18 έχει τελειώσει πολύ καιρό και... Εντάξει, με
2: τις προσπαθούμε στις προπονήσεις να μπορέσουμε να βρούμε αντίδραση, αντίσταση.
1: Μπράβο,
2: να γίνονται προπονήσεις δυνατές όσο μπορούμε. Και οι γυναίκες έρχονται και βοηθάνε, παρότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα εδώ και πολύ καιρό, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Σίγουρα. Ομάδα από τη ΣΑΜ, αν γνωρίζετε, εγώ έψαξα, δεν μπόρεσα να βρω. Έχει ξαναπάει στους 16?
2: Βεβαίως. Είχαμε πάει εμείς το 2015, νομίζω.
1: Δεν το έχω βρει.
2: Λάθος.
1: Ναι.
2: Είχαμε παίξει με Απόλλωνα Πάτρας, Ηρακλή Κηφισιάς και Ηλιούπολη. Και μετέπειτα πήγε και η αναγέννηση, νομίζω, στο Νεανίδων όμως.
1: Νεανίδων, ναι, το αναγέννηση το βρήκα Νεανίδων.
2: Στο K20 ήταν.
1: Ναι, στο K20, ναι.
2: Εμείς είχαμε πάει στο K20, στο Νεανίδων, τότε ήταν οι 10 καλύτερες ομάδες. Ήταν 5 στο Νότο και 5 στο Βορρά.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι χωριζόντουσαν. Και είχαμε πάει στη Σκάλα Λακωνίας, όπου παίξαμε με Ηρακλή Κηφισιάς, Ηλιούπολη, Άργος και από την Κρήτη ήταν η άθληση Ηρακλείου, και ήταν μια φανταστική εμπειρία εκείνη. Την ίδια χρονιά καλεστήκαμε να πάμε να παίξουμε και στον τελικό πάλι εναντίον της Ένωσης του ΑΟ Αθλοπαιδιών ΚΟ, αλλά δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε δεύτερο ταξίδι συνεχόμενο, γιατί θα μας στέλναν πάλι κάτω στη Σκάλα Λακωνίας να παίζαν.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτή την περίπτωση. Πρέπει να ήταν από όταν και δεν πήγε. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα.
2: Ναι,
1: και...
2: τελευταία στιγμή ακυρώσαμε το ταξίδι στον τελικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα μου έρθει
2: η ομάδα είχε πολλές πιθανότητες να βγει πρώτη. Ήταν μια πολύ καλή φουρνιά τότε που είχαμε... Είχαμε την τύχη, είχαμε την ευκαιρία να μας εκπροσωπεί, αλλά δεν μπορέσαμε να τα απεξέλθουμε, γιατί όλα τα έξοδα γινόντουσαν από το σύλλογο. Δεν κάλυπτε τίποτα η Ομοσπονδία, όπως και τώρα.
1: Εκεί θα πάμε.
2: Μας, ναι. Αν πάμε στην Καλαμάτα, η Καλαμάτα θα μας καλύψει διαμονή, διατροφή. Ναι. Εντάξει, αλλά για να πας στην Καλαμάτα θες και 500 να πας, 500 να γυρίσεις με το λεωφορείο.
1: Σίγουρα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, όταν πάμε εμείς τα νησιά, πρέπει να μας καλύπτουν μόνο διατροφή και διαμονή. Όταν έρχονται στα νησιά, πρέπει να τα καλύπτουμε όλα.
2: Κοιτάξτε, και εμείς διαμονή και διατροφή καλύπτουμε. Δεν καλύπτουμε τη μετακίνηση των ομάδων, με τι θα έρθουν.
1: Ναι.
2: Αλλά εδώ τώρα εμείς ήρθαμε στον Πειραιά. Ναι. Και θα πρέπει, αν με το καλό είμαστε πρώτοι, να πάμε στην Καλαμάτα.
1: Είναι... Σίγουρα. Το παιχνίδι, να πούμε, θα μεταδοθεί αύριο από το Κυκλάδες Σπορ. Όποιος, αν δεν μπορείτε να μπείτε, θα το βάλω και εγώ στο ΣΑΜΟ Σπορ, να μπουν ο κόσμος να το δει από τη ΣΑΜΟ. Αυτοί που είναι στην Αθήνα απογορεύονται να το δουν, να πάνε στο γήπεδο, να ενισχύσουν την ομάδα μας για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι και να πάει στην Καλαμάτα για να τη χαρούμε και από εκεί. Γιατί πραγματικά αυτά τα κορίτσια, μαζί με τον προπονητή και όλους, και όλη την διοίκηση, τους αξίζει, γιατί όλο τον χρόνο αγωνίζονται και αυτή η εμπειρία με Ολυμπιακό και Ζαών, για να μην τη χάσουν.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε λίγο. Όπως και να έχει, η ομάδα θα είναι ομάδα είτε κερδίσει είτε χάσει. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να έρθουμε εδώ για να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση στη Ζήτα Περιφέρεια. Από εκεί και πέρα θα δούμε τις δυνατότητες με το καλό αν είμαστε στην επόμενη φάση απέναντι σε μεγαθύρια. Όντως μεγαθύρια, πολύ πλήρης ομάδα και πολύ δυνατές, πολύ πλήρες ομάδες και πολύ δυνατές ομάδες. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν πετύχουμε το σκοπό μας χάθηκε ο κόσμος.
1: Όχι βέβαια.
2: Εμείς σήμερα θα είμαστε εκεί και την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Για να, αν οτιδήποτε προκύψει να μπορέσουμε να αντιδράσουμε.
1: Έτσι κύριε. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο και πάλι θα καλέσω όλους τους Σαμιώτες και όχι που είναι στην Αθήνα, όλοι στο Μοσχάτου 12 η ώρα το μεσημέρι, στο κλειστό γυμναστήριο, να παρακολουθήσουν και να βοηθήσουν την ομάδα του ΑΟ και τα κορίτσια του ΑΟ Πολυκράτη για να πετύχουν τους στόχους. Καλό απόγευμα, κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Γονόμου. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πάμε να πούμε και τα αποτελέσματα τα τοπικά αποτελέσματα του βόλεϊ και ξεκινάμε με το Πανκορασίδων Β' ομάδων, ένατη αγωνιστική, Ρίβα 2, Ιωνικός 2-0-3, τα σετ 12-25, 22-25, 12-25. Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
3: Λοιπόν, συνθέσεις ομάδων της Ρίβας του κυρίου Σπανού με το 1 Ευαγγελίδου, 2 Πέτρου, 4 Καρακώστα, 6 Πέτρου, 7 Μαύρο, 8 Λούπο, 9 Μένεγα, 10 Μαρτζακλή, 11 Σεμίνη, 12 Ντονακάκη, 15 Τιμπανάρη, 16 30 Φίλου. Ενώ για τον Ιωνικό με το 3 Τσουμάνι, 4 Ταρλάνι, 5 Σουρί, 6 Κοντορούδα, 7 30 Φίλου, 8 Αντωνακάκη, 9 Παπουτσί, 10 Ραυτοπούλου, 11 Μαρκοπούλου, 12 Φιλιππή, 15 συγγνώμη Γιώτη, 18 Γερασίμου, 20 Κοντορούδα και διαιτητές του αγώνα Καραχάλιου και Χιώτης. Μετά πρωτάθλημα K16 Παγκορασίδων για την ένατη αγωνιστική, Αθλαίων Πολυκράτης 0-3, τα σέτε 1-25, 1-25 όντως. Αν νομίζω ότι ήταν τυπογραφικό λάθος. Όχι, εντάξει. Μη χειρότερα. 20-25. 8-25 τα σετ. Συνθέσεις ομάδων Αθλαίων με το 1 Μιτσιλιού, 3 Γεροχειμώνα. Μπράβο, επίθετο. 4 Νικολάου, 5 Στεφανίδη, 6 Πάγια. 7 Στεφανίδη, 8 Γκουντέλα. 10 Σέλια, 14 Σέλια. Για τον Πολυκράτη 3 Χριστοδουλάκη, 4 Ξενάκη, 7 Βακαμλή, 10 Μπουμπουλούδη, 11 Τσαγκάρη, 12 Ζωχάκη, 14 Βακρά, 17 Πυριώτη, 20 Αγγελάκη. Διαιτητές αγώνα Βοσκίδου και Κούμπουρα. Ενώ Πασίκαρος Ερμής είχαμε αναβολή, όπως και Ρίβα Ιωνικός το ίδιο. Κυριακή 10 του μήνα, δηλαδή χθες, πρωτάθλημα ξανά K16 Παγκοσμίου.

0: Παπαπαναγιώτου, 19 Κωνσταντάρα, 20 Νικόλενα και διαιτητές Κούμπουρα και Βοσκίδου ξανά. Ερμής Ρίβα 3-0 και πρωτάθλημα K16 πάλι, Ιωνικός Πολυκράτης 3-0, 25-21, 25-22, 25-15 τα σετ. Συνθέσεις ομάδων, για τον Ιωνικό είχαμε ξανά 1 Καραγκούνι, 2 Κοντορούδα, 7 Χατζημανόλη, 20 Στασινού, 8 Παπουτσί, 10 Φτενογιάννη, 11 Αργυρού, 12 Μουσκάη, 17 Μπάλι, 18 Γενιά. Και για τον Πολυκράτη, Χριστοδουλάκη με το νούμερο 3, 4 Ξενάκη, 7 Βακαμλή, 9 Καραγιανίδη, 10 Μπουμπουλούδη, 11 Τσαγκάρι, 12 Ζωχάκη, 14 Βακρά, 17 Πυριώτη, 20 Αγγελάκη και διαιτητές Καραχάλιου και Κούμπουρα. Για τον Πασίκο, είχαμε μετά Πασίκαρο Αθλέων 3-0, 31-29, δυνατό πρώτο σετ.
1: Πολύ.
0: 25-22 και 25-21. Μερικές φορές αυτό το 3-0 είναι τόσο... δηλαδή το βλέπω, κι όμως ήταν ωραίο μάτς και εσύ ήταν 3-0.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Διαιτητές σε αγώνα Τρυπόδη, Τσαντέ και Ερμής Ρίβα, αναβολή.
2: Πάμε και στο παρακάτω, ένα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την επιχορήγηση σωματείων, συλλόγων και σωματείων για το έτος 26. Πήρε ένα μήνα παράταση.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου ανακοινώνει ότι δίνει παράταση ενός μήνα έως τις 8 Ιουνίου 2026 στις αιτήσεις των αθλητικών συλλόγων και σωματείων για τη χρηματική επιχορήγηση δράσεων έτους 2026. Υπενθυμίζουμε τη διαδικασία για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα εις διπλούν δικαιολογητικά και τα οποία είναι τα εξής. Νούμερο 1. Αίτηση επιχορήγησης προς Δήμο Ανατολικής Σάμμου με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την επιχορήγηση και προβλέπονται στο καταστατικό του συλλόγου. 2. Πρόγραμμα δράσης για το έτος 2026 με αναλυτική αναφορά στο είδος της δράσης, το χρόνο διεξαγωγής, τον τόπο διεξαγωγής και στο κόστος αυτής. Νούμερο 3. Το καταστατικό με βεβαίωση του γραμματέα του πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί, καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Νούμερο 4. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους στο σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό ή δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την ίσπραξη της επιχορήγησης. Νούμερο 5. Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων για το 2026. Να, αυτά διαβάζω και εκνευρίζομαι.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Τι έσοδα και έξοδα δηλαδή να έχει μια ομάδα από τη ΣΑΜΟ? Τέλος πάντων. Νούμερο 6. Απολογισμό εσόδων-εξόδων για το 2025. Γίνεται όλο και καλύτερο. Νούμερο 7. Απολογισμό για το ποσό της επιχορήγησης έτος 2025 ή του τελευταίου έτους κατά το οποίο επιχορηγήθηκε ο σύλλογος από τον Δήμο, από τον οποίο θα προκύπτει η διάθεση της επιχορήγησης με επισυναπτώμενα τα σχετικά παραστατικά δαπανών. Νούμερο 8. Βεβαίωση κατάθεσης απολογιστικών στοιχείων για το οικονομικό έτος 2025 από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Σάμμου. Νούμερο 9. Σύμφωνα με το άρθρο 10β κουλουπού, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο νούμερο 16 του νόμου 4305 κάθετος 2014, ή καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη διάβγεια. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης διοικητικής μεταβολής μάλλον, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της γενικής κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς της εξής σημείωση: σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της γενικής κυβέρνησης υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, φοβερό ποσό δίνεται, μην χάσετε πραγματικά, συνολικά ετησίως οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρό Επιχορηγούμενων Φορέων του προγράμματος Διάβγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν τα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10β νη 3861-2010, όπως προσθέθηκε με το άρθρο 16 νη 4305 κάθετος 2014. Η παράληψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10β νη.3861 κάθετος 2010 και τις απόφασεις

0: της δήλωσης φι.40/1057.
1: Συνεπάγεται. Ναι, ναι. Στο Δήμο πάμε να. Υπάρχει, είναι και δημοσιευμένα. Οπότε αυτό που θέλω να πω ότι μάλλον γι' αυτό έτους η παράταση, μάλλον δεν μπόρεσαν να μαζέψουν όλα αυτά τα χαρτιά, όλα τα αθλητικά σωματεία για να πάρουν τις επιχορηγήσεις.
0: Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά και για ένα φοβερά μικρό ποσό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή για 3.000 ευρώ βασανίζουν τις ομάδες για έλεος δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε για το δικό σου μισάωρο. 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 8. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως στις 12 Μαΐου, αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο, μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Μανόλαρο τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24-464.
7: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίας θερμότητας σε κοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγιο.
11: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες
17: ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
23: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
2: Κυρίες και κύριοι, τρίτο μέρος της εκπομπής Σάμου Σπορ από τον 2000 FM με τον Νίκο Οικονόμο, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Μας ακούτε στους 99,8 μεγάκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2273 0880 και 89678. Τα email είναι 2000fm.samus@gmail.com με διόρθωση ο Δημήτρης, είναι το τέταρτο μέρος. Δεν καταλάβαμε πότε φτάσαμε και, και πάμε στο Δημήτρη να μας ταξιδέψει Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
3: Λοιπόν, εγώ λέω να σε ξεκινήσω αυτή τη φορά κάπως διαφορετικά. Θα πάμε λίγο από το ελληνικό πρωτάθλημα, μιας και έπεσε η αυλαία για τον πρωταθλητή τουλάχιστον, πρωταθλητή Ελλάδος, που δεν είναι άλλη. Από την ΑΕΚ, κάτι που ξέραμε, εγώ τουλάχιστον που το έβλεπα από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ότι κατά εκεί πήγαινε η Κούπα, ότι πήγαινε προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγχαρητήρια στην Ένωση. Δίκαιη πρωταθλήτρια, δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο. Σε μια αγωνιστική όπου είδαμε πολλά, υπήρχαν πολλά κόντρα συναισθημάτων σε όλο το μάτς και στα δύο παιχνίδια και υπήρχε φοβερή ατμόσφαιρα και στη Φιλαδέλφεια και στο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις θέσεις για τον υποβιβασμό. Έχουμε τον Πανσεραϊκό που ιτήθηκε από την Κηφισιά με ανατροπή. Καθώς βρέθηκε να προηγείται στο 28 με τον Αντρέ Ιβάν, ο Θεοδωρίδης στο 63 κάνει το 1-1 και ο Μπενής στο 85 την ολική ανατροπή για την Κηφισιά. Η Λάρισα με τον Αστέρα στο 1-1, κανένας δεν πήρε βαθμό, βασικά κανένας δεν σώθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, πήραν κανένα βαθμό, Μακέντα στο 19, ο Πασά στο 38 το τελικό 1-1 και ο Πανετολικός έφυγε εύκολα από το Περιστέρι σχετικά με ανατροπή και εκείνος επίσης. Ο Τσούμπερ άνοιξε το σκορ στο 7, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Ο Ματσάν στο 51 το 1-1 και ο Χουάν Μανουέλ Γκαρθία στο 62 το 1-2. Άρης Όφη 3-1. Εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Εδώ θα πούμε απλά 3-1 ο Άρης στον Όφη, 0-3 ο Λεβαδιακός στον Βόλο.
2: Να μείνουμε λίγο στον Άρη, γιατί είχε άρωμα Σάμου.
3: Α, ναι, γιατί ο τέταρτος διαιτητής ήταν ο Κατόπης, ναι.
2: Μπράβο, γιατί αυτό μου είπε ότι ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, δεν είχε κάτι, δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
3: Και για όσους αναρωτιούνται, το λέει και μέσα, μέσα στους διαιτητές είναι Γιώργος Κόκκινος, Βασίλειος Μωυσιάδης, Αθανάσιος Κλεπετσάνης και Ελευθέριος Κατόπης.
2: Κατόπης, Εψάμου.
3: Mm-hmm. Μπράβο στο παλικάρι. Μακάρι να διαιτητεύει και επίσημα.
2: Ανάλογα την πορεία που είχε φέτο, είναι μέσα στους υποψηφίους για την Super League.
3: Είναι πραγματικό, όσο τον έχω δει, είναι πάρα πολύ καλός. Είναι αμερόληπτος. Που είναι το πιο σημαντικό αυτό για έναν διαιτητή. Δεν επηρεάζεται εύκολα ούτε από έδρες ούτε από τίποτα.
2: Έτσι, έτσι.
3: Μακάρι να ήταν όλοι οι διαιτητές σαν εκείνον και μακάρι να το δουν και να μην τον θάψουν οι ΕΠΟ και όλοι οι ωραίοι αρμόδιοι που υπάρχουν εκεί πέρα. Όσοι με ακούτε, μην με τσιμεντώσετε. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. Ο Τετέι στο 62 το 0-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζήνη στο 72 με ένα δυνατό σου το 1-1. Και ο Ζωάο Μάριος στις καθυστερήσεις μετά από ασίστ του Λούκα Γιώβιτς με κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν ξέρω καν πώς το κάνει. Φοβερό IQ έχει ο Σέρβος. Παρόλο που φέτος αποφασίζει να μην αλλάξει και να είναι με κυλίτσα. Μου θυμίζει πολύ τον Ναζάριο. Καλά, καμία σχέση ποδοσφαιρικά ο ένας με τον άλλον, αλλά έτσι όπως είναι το σουλούπι του. που αν αποφασίσει να χάσει τα περιττά κιλά θα κάνει παπάτη στην Ελλάδα ο Γιώβιτς. Τέλος πάντων, και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ 1-1, Ροντινέι στο 61 το 1-0 και ο Κωνσταντέλιας στο 69 το 1-1, που λέγανε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι σε πτωτική πορεία. Στα δύο τελευταία μάτια με τον Ολυμπιακό μας έχει κάνει παπάδες. Ένα γκολ έβαλε χθες και στο μάτι της Τούμπας έβγαλε και ασίστ. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο στο πρώτο ημίχρονο είχε και τις ευκαιρίες που μπορούσε κάλλιστα να βρει γκολ. Ο Παναθηναϊκός που δεν κλείστηκε ποτέ, βρήκε τον γκολ, απλά δεν μπορούσε, για άλλο ένα παιχνίδι μπορούσε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Και από εκεί ουσιαστικά ήρθε και η ήττα για το Τριφύλλι. Δεν είναι ομάδα που πήγε να χάσει. Αν ήταν έτσι δεν θα βρισκόταν καν μπροστά στο σκορ. Από την άλλη ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ που μπήκαν ταυτόχρονα τα γκολ, και το γκολ στη Φιλαδέλφια με τον Παναθηναϊκό και το γκολ του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης, και υπήρχε μια αναμπουμπούλα εκεί πέρα, γιατί έβλεπα και live τη βαθμολογία και έτσι αν είχαν τελειώσει έτσι τα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός θα ήταν στο μείον 3 από την ΑΕΚ. Ανταυτού και πήρε την νίκη, βασικά έγινε αυτό που ήθελε η ΑΕΚ, και πήρε την νίκη με ανατροπή και ο Ολυμπιακός πήρε, βασικά μοιράστηκαν το βαθμό της οπαλίας ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τώρα τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια, έχουμε μεσοβδόμαδα ξεκινώντας από αύριο με Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός στις 7 και Φυσιά Ατρόμητος στην ίδια ώρα, όπως και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβι Μπετ. Ενώ την μία μέρα μετά, δηλαδή Τετάρτη, έχουμε στις 5 η ώρα το Βόλος Άρης και Λεβαδιακό Σόφι, και μία και μισή ώρα μετά, μία μισή ώρα μετά, μία και μισή γιατί το είπα έτσι, δεν ξέρω, 7.30 δηλαδή, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Κανένα μάτς στα 5 με 8 δεν έχει σημασία από τα play-offs που αναδεικνύουν τον πρωταθλητή που τον έχουν δείξει δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Σημασία πλέον έχει η δεύτερη και η τρίτη θέση. Γιατί η δεύτερη θέση οδηγεί η Champions League και η τρίτη στο Europa. Και δεν θέλω ο Ολυμπιακός να πάει η δεύτερη θέση, γιατί πολύ απλά τα έσοδα που πήρε φέτος δεν τα έκανε τίποτα. Προτιμότερο να τα έκανε φτύλια. Δεν το έκανε ούτε αυτό. Λοιπόν, στη βαθμολογία η ΑΕΚ είναι μάλλον στην πρώτη θέση με 70 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεύτερη και τρίτη θέση. Η διαφορά είναι στα μεταξύ τους παιχνίδια, 62 βαθμούς ο καθένας. Ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση, εκεί θα καταλήξει και θα μείνει στους 51 βαθμούς που είναι. Δεν αλλάζει κάτι για τον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού. Ο Λεβαδιακός στις 28, πέμπτη θέση, έκτος ο Άρης 25, ο Όφι ξένιαστος έχει πάρει ήδη το ευρωπαϊκό εισιτήριο από το κύπελο στην 7η θέση, 8ος ο Βόλος στους 17 και μετά πάμε στα play-outs που εδώ πέρα έχει ζουμί. Γιατί εκτός αν εξαιρέσουμε Ατρόμητο και Φυσιά που είναι 40 και 37 βαθμοί, ο Πανετολικός πήγε στους 34, οπότε νομίζω ότι και επίσημα δεν ανησυχεί για κάποιο υποβιβασμό. Το 10η θέση ο Αστέρας Άκτορ στους 29, 13η θέση ο Πανσεραϊκός στους 28 και τελευταία θέση η Λάρισα στους 26, που νομίζω ότι η Λάρισα έτσι όπως ανέβηκε θα κατεβεί και ο Πανσεραϊκός νομίζω ότι δεν έρθει και η ώρα του. Νομίζω ότι ο Αστέρας ούτως ή άλλως θα σωθεί με τούτα και με εκείνα. Ο Μακέντα δείχνει ότι μπορεί να κουβαλήσει τον Αστέρα και αυτό είναι υπέρ για εκείνον τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πού να ξεκινήσουμε? Βασικά να συνεχίσουμε στο conference. Πάμε να δούμε τι έγινε στο conference league την εβδομάδα που μας πέρασε. Crystal Palace, Αχτάρ, Donetsk 2-1. Στρασβούργο, Ράγιο Βαγιεκάνο 0-1. Φοβερή ευκαιρία έχασε η ΑΕΚ να βρεθεί στον τελικό του conference league. Το Στρασβούργο εκεί που βλέπαμε να μοιράζει τεσσάρες στην Mainz μέσα στην έδρα της. Αποδείχθηκε πολύ λίγη κόντρα στην ισπανική ομάδα και αποκλείστηκε. Το βασικό φαβορί χωρίς κόπο και υδρότα, η Crystal Palace βρίσκεται στον τελικό και είναι και η ομάδα που ενδεχομένως θα το κατακτήσει αν δεν γίνει κάποιο διαφορετικό σενάριο και το πάρει Ράγιο. Όχι ότι δεν έχει καλή ομάδα, αλλά δεν το ξέρουμε. Για όσους δεν ξέρουν, ο τελικός είναι στις 27 του μήνα, 27 Μαΐου, και θα γίνει στην Γερμανία στο γήπεδο της Λειψίας. Πανέμορφο γήπεδο, 10 η ώρα το βράδυ. Εντάξει. Το conference η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και κάποια φοβερή έκπληξη. Δηλαδή και με βάση στοιχηματικών έφτασαν οι ομάδες που ήταν πιο ψηλά, οπότε δεν βρεθήκαμε προεκπλήξεως. Από την άλλη, στο Europa League είχαμε την Aston Villa να διαλύει με 4 γκολ την Nottingham Forest μέσα στο Villa Park. Απίστευτο μάτς από την ομάδα του Unai Emery. Για άλλο έναν τελικό ετοιμάζεται ο Ισπανός προπονητής. Ενώ στο άλλο μάτς της Freiburg με την Braga, η γερμανική ομάδα είχε ιτηθεί μέσα στην Πορτογαλία με 2-1 και στη Revanse κατάφερε να κερδίσει με 3-1. Να σημειωθεί ότι οι Πορτογάλοι παίζανε από το 7ο λεπτό με παίκτη λιγότερο, οπότε εκεί θα μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε το πιο καταλυτικό ρόλο για τους Πορτογάλους. Και Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, τέλος πάντων, θα είναι ο τελικός στις 10 η ώρα 20 του Μάη, δηλαδή σε λίγες μέρες, σε 9 μέρες. Κοντεύει πάρα πολύ γρήγορα ο τελικός του Europa League. Θα γίνει στην Τουρκία, στο Μπεσίκτας Πάρκ, στην Κωνσταντινούπολη, και ώρα 10. Και πάμε σε αυτό που νομίζω ότι έχει την περισσότερη σημασία από όλα πάντα και παντού. Είναι το Champions League. Να πω την αλήθεια μου, το περίμενα για την Arsenal, δεν το περίμενα για την Bayern. Φοβερό διάβασμα του Luis Enrique. Η Arsenal κέρδισε με 1-0. Χρειάστηκε μόλις ένα γκολ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ατλέτικο, με τον Μπακαγιό Σακά λίγο πριν το ημίχρονο να σκοράρει και να δίνει ουσιαστικά την πρόκριση. Τραγικό κοουτσάρισμα από τον Τζόλο Σιμεώνε, γιατί όταν τα γάλατα έσφυγαν, αποφάσισε να βγάλει δύο επιθετικούς και να βάλει δύο μέσους. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική αυτή που έκανε. Έβγαλε κάποιος σε ένα σημείο τον Γκρισμάν και το είδα και λέω τι έκανε εκεί, και έβαλε τον Άλεξ Μπάινα και έβγαλε και τον Άλβαρες και έβαλε τον Αλμάδα στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Απίστευτο κοουτσάρισμα πραγματικά. Από την άλλη, Arsenal που βρίσκεται και μια ανάσα από το να στεφτεί πρωταθλήτρια μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, μετά το μακρινό 2004, όταν το είχε πάρει αίτητη με την ομαδάρα που είχε τότε, Σολ Κάμπελ, Τιερί Ανρί, παιχταράδες όλοι. Και η Μπάγερν Μονάχου με ισοπαλία έκλεισε την αγωνιστική της υποχρέωσης της ευρωπαϊκής διοργανώσης, καθώς αποκλείστηκε με το συνολικό 5-6-4-3 το μάτς. 5-4 μάλλον το μάτς στην Γαλλία. Ο Ντεμπελέ στο τρίτο λεπτό άνοιξε το σκόρ και που λέγαμε θα δούμε και σε εκείνο το μάτς πολλά γκολ, δεν είδαμε εν τέλει τίποτα. Ο Χάρι Κέιν στο 94 ισοφάρισε, αλλά ήταν πολύ αργά. Βέβαια μιλάνε για πολλά διαιτητικά λάθη από πλευράς του ρέφερι, από τον Πιντζέιρο, από τον Πορτογάλο. Γιατί δεν έδωσε ένα καθαρό πέναλτι στην Bayern, που μπορούσε κάλλιστα να την είχε βάλει στο μάτς πολλά λεπτά νωρίτερα, και υπήρχαν και άλλες στιγμές που οι Γερμανοί, οι Βαβαροί μάλλον, θεωρούν ότι έγινε αλλίωση αποτελέσματος. Τέλος πάντων, αυτά τώρα ό,τι έγινε. Η Πάρη ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα που ό,τι έκανε, ό,τι έχει χτίσει, το έχει χτίσει με την αξία της. Δεν χρειάστηκε διαιτητική βοήθεια, το είδαμε και πέρσι, το βλέπουμε και φέτος. Είναι το φαβορί να πάρει το Champions League, ουσιαστικά να πάρει όποιο τίτλο μπορεί και φέτος, όσον αφορά και Γαλλία και στην Ευρώπη. Η Arsenal από την άλλη βρίσκεται σε δεύτερο τελικό μετά το μακρινό. Πρέπει να είναι δεύτερος τελικός. Πάντως αυτή την, από το 2000 και μετά, η πρώτος τελικός που είχε βρεθεί ήταν το 2006, το θυμάμαι, ήμουν 5 χρονών, που είχε παίξει με την Μπαρτσελώνα και είχε ιτηθεί με 2-1. Και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα αντιμετωπίσει μια γαλλική ομάδα αυτή τη φορά και όχι μια ισπανική. 7 η ώρα ο τελικός, άθλια ώρα, άθλια όμως, 30 Μαΐου, στο Πούσκας Αρίνα. Αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Και όποιοι πάρουν το Champions League και το Europa παίζουν Super Cup τον Αύγουστο. Κλασικά τα ξέρουμε αυτά.
2: Ναι, αυτά. Οπότε εμείς πριν κλείσουμε να πούμε το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής, που θα κρίνει το πρωταθλητή της EPSAM. Είναι την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα στο στάδιο Ευάγγελος Σιδηρουργός στο Καρλόβαση. Αψές Πυθαγόρας Κοντακίκων, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας. Με νίκη και ισοπαλή ο Άγιος Αθανάσιος παίρνει το πρωτάθλημα, με νίκη ο Πυθαγόρας παίρνει το πρωτάθλημα. Μια άλλη εκπομπή έφτασε στο τέλος και μια και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας κάνατε ακρόαση, το Δημήτρη, το Ζαβουδάκη, το Δημήτρη στην κονσόλα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
4: Χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάνουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Αγόρια
1: τους
0: και κορίτσια, ακροατές και ακροάτριες.
1: Ladies and gentlemen.
0: Έτσι ακριβώς και αυτό παίζει.
1: 7
0: σήμερα,
1: Μαΐου.
0: 5η 7 Μαΐου. Κανονικότατα εδώ στο ραντεβού μας. Και σήμερα Εβιβαλή στο στούντιο και Κοσμάς και Τραμάδους επίσης.
1: Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, γράφει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Θα τη γιορτάζουν, φαντάζομαι, στο Λούβρο, σε όλους αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς.
0: Τι να πεις. Τι να πεις.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ, παρεούλα, για τις επόμενες 2 ώρες.
0: Αχ, συμβαίνουν διάφορα φανταστικά πράγματα γύρω μας.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τις κακοτοπιές.
0: Πρώτο μαγιά με χιόνια ζήσαμε. Είναι και αυτό κάτι, έτσι.
1: Αντί να πιάσεις το Μάη, έπιασες το χιόνι. Γιατί όχι.
0: Θα σκεπτώ ότι έπιασες αντί για το Μάη. Αλλά το θέμα είναι ότι καταρχήν έπιασες. Πούντος.
1: Νάτος.
0: Με τόσο κρύο δεν νομίζω να μπορέσατε να βγείτε έξω. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σας στο πονηρό. Καταλάβατε, πολλοί έμειναν μέσα. Δηλαδή και πήγαν και εκδρομή και τάχωσαν τα λεφτά. Έτσι και δεν το ευχαριστήθηκαν. Εκτός και αν παίξαν οι χιονιές.
1: Αυτό δηλαδή μπορεί να κάποιος να πήγε έτσι ορεινά, να είχε πιάσει και το χιονάκι του και να έκανε δεύτερο Χριστούγεννο, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι. Πάντως τώρα ζέστη.
1: Σταδιακά.
0: Έτσι. Και τις επόμενες μέρες ακόμα καλύτερα, θα σου έλεγα.
1: Σιγά σιγά φαντάζομαι και υποθέτω θα καλοκαιριάσει.
0: Έτσι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Μετά από μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, 2 ώρες μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό με το OnlyFans.
1: Ναι.
0: Που μου λέγες και συζητάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή καιρό τώρα.
1: Όλοι πατούσες λέγαμε να βγάλουμε δικές
0: σου. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και μόνος μου πλέον να κάνω OnlyFans. Δεν χρειάζομαι βοήθεια.
1: Πώς με πετάει έτσι, σε τη στιγμένη λεμονόκο.
0: Λοιπόν, άκου εδώ να δεις. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι φτιάξανε έτσι γυναικεία προσωπικότητα στο OnlyFans και βγάζουν έτσι λεφτά.
1: Α, με AI.
0: Με AI.
1: Α. Ναι, ρε, εσύ, αλλά χάνεται, ναι, έτσι η ουσία, η αυθεντικότητα με το AI.
0: Δεν χάνεται μόνο η αυθεντικότητα, γιατί καταρχήν μέχρι στιγμής το καταλαβαίνει ο κόσμος ο περισσότερος ότι είναι AI το οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι και τόσο αληθοφανές δηλαδή μέχρι στιγμής. Αλλά είναι και το άλλο, ότι πολλές από αυτές που βγάζουν πραγματικά χρήματα βγάζουν όταν συναντιόνται με αυτούς που ταχώνουν τα χρήματα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει παλιότερα αυτό. Λοιπόν, άντε να σου πούνε τώρα, έλα να σε συναντήσουμε, να σχώσουμε και λεφτά.
1: Ναι.
0: Εγώ για να σου δίνω λεφτά, να συνεχίσω να σου δίνω λεφτά, σου πει ο άλλος ο καραπλούσιος, πρέπει να σε συναντήσω. Δεν το έχουμε δει.
1: Εκεί παίζεται το πόσο
0: καπάτσος
1: είσαι.
0: Ναι.
1: Πόσο καπάτσος είσαι.
0: Τι εννοείς δηλαδή. Τι, θα βρεις κάποια άλλη.
1: Ναι, όχι, να τον αποφύγεις, ρε παιδί μου. Κάπως,
0: πόσο και εγώ θα τον αποφεύγεις.
1: Να του εξάψεις τη φαντασία.
0: Εντάξει, πόσο χάζος να είναι. Μία, δύο, πέντε, δέκα θα του.
1: Πόσα μπορείς να έχεις πάρει μέχρι να φτάσεις στο 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσο μπορείς να τον έχεις εξαπατήσει.
0: Λεφτά υπάρχουν. Και τρόποι πλέον υπάρχουν.
1: Ακόμα όμως δεν έχουν μπει στην τσέπη μου. Αυτό με προβληματίζει.
0: Θα σε προβληματίζει μέχρι το τέλος της ζωής. Πιστεύω.
1: Τώρα γιατί είσαι τόσο αισιόδοξος για το μέλλον μου.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι... Ορίστε, βρέθηκε τρόπος. Ορίστε, AI. Μια χαρά.
1: Ούτε να εκτεθείς.
0: Τίποτα.
1: Εδώ που ούτε τα λέμε... δεν πρόλαβα να κάνω τα μποτέ μου.
0: Εδώ που τα λέμε και πατούσες να φτιάξω στο OnlyFans με AI, δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου. Τις κάνω και τέλειες κιόλας.
1: Το τέλειο δεν πουλάει. Πρέπει να έχει έτσι λίγο αυτή την...
0: Την ατέλεια, το τέλειο.
1: Ναι, αυτό.
0: Η ατέλεια του τέλειου. Πω, τι εκπομπάρα κάνουμε σήμερα.

0: Σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι.
1: Και σε αυτή τη μια μισή ώρα έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά. Και θα σου κάνω έτσι και μια πολύ προσωπική ερώτηση να ξέρεις.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το σαν σήμερα που θα επιστρέψουμε.
1: Βρε μετά το σαν σήμερα.
0: Αν ζω
1: εσύ
0: ακόμα θα μου την κάνεις εσύ την
1: εσύ
0: ερώτηση.
1: Εσύ ετοιμάσου ψυχολογικά.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ
1: θα
0: πρέπει να είσαι
1: έτοιμη
0: ψυχολογικά πάντα. Δεν ξέρεις τι απάντηση θα πάρεις.
1: Θα είναι πολύ αδιάκριτη η ερώτηση που θα σου κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.
0: Καταρχήν να είσαι έτοιμη να απαντάς και εσύ στις ερωτήσεις που κάνεις.
1: Αν γνωρίζω, ευχαρίστω.
0: Κι εγώ, αν γνωρίζω. Γιατί υπάρχει και το πρόσφατο παράδειγμα.
1: Πιο πρόσφατο.
0: Α, πιο πρόσφατο παράδειγμα.
1: Σπαθώ, να σκεφτώ. Δεν σου απάντησα σε κάτι.
0: Δεν σου έρχεται στο νου τι μπορείς να απαντήσεις και να μην απαντήσεις. Προτιμώ να κρατήσω
1: ναι,
0: το δικαίωμα της
1: σιωπής. Α, είναι σιωπής.
0: Δυνατόν τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ σύεται ο τόπος και δεν μάθαμε το πολύ απλό. Δεν απαντάμε κυρίες και κύριοι.
1: Παιδί μου, μου λέει χρυσόψαρου. Έλληνας.
0: Έτσι.
1: Τι θες τώρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Έβιβαλη, Κόσμος και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο, Πέμπτης, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική.
1: 7 Μαΐου σήμερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έβιβαλή στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Θάλαμο που λέγαν παλιά.
1: Σε ποιον,
0: στον Ράδιο Θάλαμο.
1: Σαν άλλη έτσι, εποχή μου κάνει.
0: Θάλαμος αερίων, ξέρεις. Σε άλλη εποχή είναι σίγουρο αυτό. Το ραδιοθάλαμος είναι άλλη εποχή.
1: Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν τι έγινε σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουρασγερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1980 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση Λουάζο Ελανφό, ενώ η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και τη Σέβη Στυλιακού Μάθημα Σολφέζ. Είχε καταλάβει την 5η θέση και είχε ως ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Μαΐου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν.
1: Τι έχουμε, για λέγε.
0: Έχω μία ερώτηση για σένα, ενδεχομένως να σου φανεί αδιάκριτη. Τι τελική ταχύτητα πιάνει το σπέρμα σου?
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω ελέγξει τα τελευταία χρόνια, δεν χρειάστηκε.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
1: Τι χάνω?
0: Παιδί μου, διοργανώνεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητα σπέρματος.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο. Βαριέμαι, δεν. Θα φτάσω μέχρι το Σαν Φρανσίσκο κιόλας.
0: Έχει προσελκύσει, διοργάνωσε περισσότερους από 10.000 υποψήφιους από 100 χώρες.
1: Έχεις καταλάβει ότι στη γη δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα ζωής. Σαν κόσμος δηλαδή, σαν ανθρωπότητα. Έτσι, γιατί ασχολούμαστε με τέτοια.
0: Κάτσε να σου πω και τη συνέχεια. Στον τελικό θα είναι 128 άντρες. Ο καθένας θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος. Θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Και ο νικητής, αυτός με το πιο γρήγορο, θα εισπράξει 100.000 δολάρια.
1: Για 100 χιλιάρικα δεν κουνιέμαι από τη θέση μου, γι' αυτόν τον λόγο.
0: Το θέμα δεν είναι να κουνηθείς εσύ, κουνηθεί κάτι άλλο.
1: Όχι, μα δεν κουνιέμαι εγώ, θα κουνηθεί το κάτι άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Α, ορίστε, κοίτα, οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται, λέει, να παρίσταται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής, γιατί είσαι αθλητής, θα λάβει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Καλιφόρνια. Εκεί οι επιστήμονες θα απομονώσουν μεμονωμένα σπερματοζωάρια και θα τα βάλουν σε μια ειδικά σχεδιασμένη πίστα μήκους μόλις 1.500 μικρομέτρων. Ισχυρά μικροσκόπια, γιατί θέλεις να ξέρεις και τι γίνεται. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά σε online θεατές και σε γιγαντοοθόνες με στατιστικά και leaderboards σε πραγματικό χρόνο.
1: Φαντάζεσαι τώρα να έχεις φτιάξει ένα ωραίο προφίλ.
0: Και ότι κάποιοι θα σχηματίζουν κιόλας.
1: Να είσαι μπουλούκος, καραφλός, με μουσι και να λες από κάτω αθλητής. Και να πάει άλλη να το συναντήσει. Τι αθλητής, πώς είσαι έτσι, ξέρω και εγώ. Και να πει, είμαι δεύτερος.
0: Δεύτερος στους αγώνες,
1: σε όλο τον κόσμο κιόλας. Αχ, Παναγία μου.
0: 100.000 δολάρια.
1: Λίγα είναι. Δεν σώζεται κανείς με 100.000 δολάρια. Δεν έχετε καταλάβει τι διαφορά υπάρχει από πριν από ένα μήνα με σήμερα. Τίποτα. Δεν. Αν δεν ακούτε 200 και πάνω, δεν θα κουνιέστε.

0: Έτσι, εδώ θυμόμαστε πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχει μπει ο ουρανός στους διδύμους. Χαχα, έχει φύγει από τους Σταύρους. Χαχα, επίσης. Έτσι, άσχετο αυτό με τα ζώδια, τα δικά μας εδώ.
1: Πρόσεχε, γιατί έχεις και δίδυμο μέσα σου, μη σου κοπεί το γέλιο ξαφνικά.
0: Είναι και αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έβιβαλοι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας, Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις.

0: 2000 FM.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο περνάει ο καιρός, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να βρίσκουμε πράγματα τα οποία έτσι φεύγουν. Από όλα
1: όμως
0: αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και μας ταλαιπωρούν.
1: Ευτυχώς όμως ο κόσμος είναι αλλού για αλλού.
0: Ο κόσμος είναι και αλλού
1: όλο
0: για αλλού.
1: Όλο και κάτι βρίσκεται.
0: Είναι και αλλού για αλλού. Βεβαίως, βεβαίως. Τι μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Έπεσαν 3 βίντεο στην προσοχή μου τις τελευταίες μέρες, τα οποία αφορούσαν ρομπότ. Έτσι, το ένα ρομπότ λοιπόν, μάλιστα, το είχαν βάλει να κάνει διάφορα κόλπα και επιδείξεις μέσα σε σχολική αυλή για μια σχολική εκδήλωση. Εκεί, εκεί στη γνωστή χώρα, στην Κίνα τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, εκεί στην Κίνα έχουν ένα κόλλημα. Δεν ξέρω, βρίσκονται πολύ πιο μπροστά οι άνθρωποι σε όλο αυτό το ψηφιακό έλεγχο και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά αυτό με τα ρομπότ, ρε παιδί μου, μας δείχνει και κάποια αρνητικά πράγματα, θα έλεγα εγώ.
1: Από την
0: άλλη, συγκεκριμένο,
1: έχω να σου πω ότι θέτουν και πολλά όρια ως προς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ κλπ.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω,
1: έχω
0: παιδιά.
1: Έχω φίλο ο οποίος εργάζεται στην Κίνα.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω
1: το κομμάτι.
0: Τι τους έχουν παραμυθιάσει. Το ζήτημα είναι ότι ελέγχονται πολύ περισσότερο από εμάς που ελεγχόμαστε ήδη πολύ εμείς, έτσι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ρομπότ λοιπόν στο ένα βίντεο, το οποίο λαμβάνει μέρος σε μια σχολική γιορτή, τρελαίνεται μέσα στον κόσμο, μέσα στα παιδιά, μέσα στους γονείς, μέσα σε όλους αυτούς που χορεύουν μαζί. Το είχαν βάλει για να κάνει διάφορα κόλπα, ρε παιδί μου. Διάφορες κινήσεις, χορευτικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και τρελαίνεται που τρομάζει ο κόσμος, το δείχνει το βίντεο αυτό. Και πάνε και το σηκώνουν και το παίρνουν. Ένα βίντεο αυτό. Το δεύτερο βίντεο είναι με κάποιο ρομπότ το οποίο το βάζουν για να τρέξει αγώνες ταχύτητος. Πέφτει κάτω στα 2 μέτρα και τρελαίνεται τελείως, σαν να σκάβει το έδαφος δηλαδή μετά. Λοιπόν, και το τρίτο, το οποίο είναι το ανατριχιαστικό, γνωρίζοντας τα δύο πρώτα βίντεο, αν τα βρείτε, είναι το ρομπότ αστυνομικός, το οποίο βγήκε κανονικά περιπολία μαζί με 2 ανθρώπους, έτσι, και τρομάζεις και λες, αν αυτό το πιάσει καμιά τρέλα. Παρόμοια με τα άλλα ρομπότ, έτσι, τι στο καλό θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Έτσι, εγώ το μοναδικό ρομπότ το οποίο, αν δεν τρελαθεί, θα έλεγα ναι, θα είναι αυτό που κάνει δουλειά σπιτιού. Έτσι, να έχεις ένα ωραίο σπίτι όπως έχεις αυτές τις σκούπες τώρα τις τελευταίες τεχνολογίες.
1: Να το γυρίσεις το μυαλό, ας κυνηγάμε το κουζινομάχαιρο.
0: Κι άμα το γυρίσεις το μυαλό και εκεί που κοιμάσαι αρχίζει και χτυπιέται πάνω σου, ξέρω κι εγώ. Γιατί δεν διαβάζαμε τις προάλλες αυτό με τα ταξί τα οποία ήταν χωρίς οδηγό. Πάλι νομίζω στην ίδια χώρα που ακινητοποιήθηκαν 100 ταξί και τα περισσότερα είχαν κόσμο μέσα και μείναν οι άνθρωποι μέχρι και μία ώρα μέσα σε ένα ταξί χωρίς να μπορούν να βγουν έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το που μας πάνε, γιατί, για να κερδίσουν πάρα πολλά μεροκάματα, έτσι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει μια άλλη είδηση με ρομπότ που δείχνει να βοηθάει σε αεροπορική εταιρεία, σε αεροδρόμιο. Και λέει ένα από τα πρώτα ρομπότ τα οποία θα βοηθήσουν στην κάλυψη θέσεων που δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν. Δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν με 1.000 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Αν έδιναν κανονικά χρήματα, θα είχαν κόσμο να προλάβουν.
1: Λες να μπουν τα ρομπότ στις καλλιεργίες.
0: Και αυτό παίζει.
1: Που ψάχνουν,
0: εννοείται,
1: χέρια κατά καιρούς και δεν βρίσκουν.
0: Όπου αρχίζει και υπάρχει αυτό το νέο που διαβάζουμε τόσο καιρό, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν στον τουρισμό. Φέτος έχουμε έλλειψη 108.000 κόσμου σε σχέση με πέρυσι, ακόμα περισσότερο.
1: Γιατί οι συνθήκες που προσφέρονται, οι συνθήκες εργασίας είναι λαϊνές.
0: Βέβαια. Θα βάζουν ρομπότ. Το μετά δεν έχουν σκεφτεί.

0: Τώρα, είναι μία είδηση που θέλω έτσι να συζητήσουμε λίγο, αλλά δεν είναι και πολύ θετική. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος που ακούει.
0: Είχε και μία νέα έρευνα. Δεν ξέρω αν την έχεις δει καταρχάς. Η οποία αναφέρει ότι το ηφαίστειο στα μέθανα, που πιστεύαμε ότι είναι ανενεργό, τελικά λέει δεν είναι ανενεργό. Και συνεχίζει να συσσωρεύει μάγμα βαθιά στο εσωτερικό του. Εδώ και 2000 χρόνια αυτό το ηφαίστειο φαινόταν ανενεργό. Δεν είχε λάβα, δεν είχε κρίξεις, δεν είχε σύννεφα τέφρας. Έλεγες ότι είναι σβηστό. Αλλά τώρα σου λέει η Διεθνής Ερευνητική Ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ στην επιφάνεια επικρατούσε ηρεμία, τεράστιες ποσότητες μάγματος συσσωρεύονται σταδιακά στο εσωτερικό του βαθιά. Παιδιά, τι γίνεται, θα έχουμε και από αυτά.
1: Μες στη φύση ζούμε. Δεν ξέρω γιατί πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Ωραία να πηγαίνεις σε ένα ωραίο νησί, έτσι, και να λες, α, ωραία, πάω διακοπές εκεί και έχει αυτή την άγρια φύση, αλλά αυτή η άγρια φύση έχει γίνει από φοβερούς σεισμούς.
0: Τι να σου πω, δηλαδή.
1: Τι να μου πεις. Ζούμε
0: το
1: μέσα στη φύση.
0: Το σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό. Ένα ηφαίστειο που δεν έχει εκραγεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια δεν είναι απαραίτητα σβηστό. Μπορεί απλώς να συσσωρεύει ενέργεια για μια μελλοντική επανενεργοποίηση. Γλουπ. Έχουμε μπόλικα στο Αιγαίο, αυτό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, σε μια τέτοια χώρα ζούμε. Χαλάρωσε και απόλαυσέ το.
0: Άμα είναι να σου έρθει, θα σου έρθει.
1: Ναι, τι χολοσκάς κι εσύ.

0: Περιττό να σας πω ότι όταν μπήκαμε σήμερα μέσα στο στούντιο, έφερα εγώ κάτι έτσι γλυκάκια ωραία, τα οποία φοβόταν να τα φάει.
1: Όχι καλά, δεν φοβόμουν.
0: Έτσι, φοβόταν και λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Το ξέρετε αυτό το ποίημα που λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι, καθυστερούσε γιατί έψαχνε τον τρόπο να το σπάσει.
1: Όχι, καθάρισα τα
0: τελικά
1: χεράκια.
0: Τελικά έχουν
1: μου,
0: φύγει όλα.
1: Έτσι. Όχι, έχουν έχει, φύγει έχει όλα.
0: Έχει μείνει ένα, αλλά ένα κομματάκι έχει μείνει από όλο το κουτί. Έτσι.
1: Ένα κομματάκι ήθελα να αφήσω. Όχι ένα κομματάκι ήθελα να πάρω.
0: Καλά, καλά. Μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν θα έχει μείνει ούτε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων που παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν. Οι άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ως την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών. Μια τελευταία ευκαιρία για στεγαστικό δάνειο μέχρι την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου θα έχουν περίπου τελικά 3.000 έως 3.200 ενδιαφερόμενοι, όπως εκτιμάται για ένα υπόλοιπο συνολικού ποσού περίπου 380 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπολογίζεται ότι δεν έχει δεσμευτεί ακόμη. Δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου και τα δάνεια θα δοθούν με φόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που δεσμεύτηκε για να εξυπηρετήσει όσο μπορεί το κοινό. Όπως είναι γνωστό, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 τέθηκε καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα Ιουνίου για όσους έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες και μπορούν να υπογράψουν μέχρι την ημέρα εκείνη την δανειακή σύμβαση. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί και υπάρχει ένα υπόλοιπο ποσό που θα μπορούσε να διατεθεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση, αλλά εδώ ξεκινάει ο αγώνας παρατεταμένους πριν το πως αναφέρουν δημοσιεύματα για τους ενδιαφερόμενους. Οι υποψήφοι δανειολήπτες κερδίζουν λίγο χρόνο μέχρι την ημερομηνία που ήξεραν ότι θα έλυγε το πρόγραμμα και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναλαμβάνει την χρηματοδότηση για τις περιπτώσεις εκείνων που δεν προφταίνουν με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα, αλλά έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες αρκετά ώστε να προλάβουν στο διάστημα του καλοκαιριού. Σημαντικές επισημάνσεις για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών έκανε σήμερα στον 2000 FM ο προϊστάμενος στον ΚΕΠ του Δήμου Ανατολικής Σάμου Χρήστος Βασιλιάς, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο κύριος Βασιλιάς αναφέρθηκε κυρίως στην έντονη υποστελέχωση των υπηρεσιών, στον αυξανόμενο φόρτο εργασίας αλλά και στα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι υπάλληλοι των ΚΕΠ σε όλη τη χώρα. Όπως τόνισε, πολλά κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό την ώρα που οι απαιτήσεις των πολιτών αυξάνονται συνεχώς, ιδιαίτερα μετά την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του gov.gr και του MyCap Live. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων αυξάνεται, χωρίς να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα περιστατικά έντασης και επιθέσεων κατά υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σημειώνοντας πως απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, ειδικά σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής όπως τα ΚΕΠ. Οι υπηρεσίες αλίας της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου ενημερώνουν τους επαγγελματίες αλίας ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του

0: οποίο θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και τις 16 Μαΐου στο Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου. Το ετήσιο συνέδριο της εταιρείας νοσημάτων Θώρακος αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων, την παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων υγείας. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή νέων ιατρών και ειδικευμένων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλές τραπέζες, δορυφορικές διαλέξεις καθώς και βραβεύσεις των καλύτερων επιστημονικών εργασιών κατά τη λήξη τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι.
1: Καλώς τους.
0: Και αγαπημένα μου παιδιά. Τελευταίο 20 λεπτό, ούτε κάνει μία ώρα. Λιγότερο.
1: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος.
0: Έτσι, φάει και το τελευταίο κομματάκι.
1: Όχι, αντιστέκομαι.
0: Εκεί. Καλά, εντάξει. Επιβαλίκος μας και τρεμάδος εδώ.
1: Θέλω το να κοιτάει και το ξανακοιτάει.
0: Το κοιτάει και το ξανακοιτάει, βέβαια. Έτσι.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Αλλά το χειρότερο είναι οι αράχνες. Αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου.
1: Γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωλιά, αλλά τι, πού.
0: Τύπου, λοιπόν, τύπου ότι προσπαθούμε να τις βγάλουμε από τη ζωή μας τις αράχνες, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, έτσι, γιατί δεν τις μπορούμε. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι αράχνη μπροστά σου, έτσι, λίγο πιο απειλητική.
1: Κοίτα,
0: πιο μεγάλη.
1: Έχω...
0: Μου έχει τύχει τόσο μεγάλη αράχνη,
1: ναι,
0: που δεν νομίζω ότι άλλος έχει δει τόσο μεγάλη αράχνη.
1: Σε κοντράρω άνετα.
0: Τι να σου πω, πρέπει να ήταν μπάλα του μπάσκετ η αράχνη που έχω δει. Και τότε ήμουν πιτσιρικάς και κάποιος πήγε να τη σκοτώσει και όπως σκοτώνεται το σώμα της, πετάγονται από μέσα χιλιάδες μικρά αραχνάκια. Απίστευτο.
1: Το έχει σκάσει επικίνδυνη, πολύχρωμη, μεγάλη, δηλητηριώδης ράχνη από κάποιο σπίτι, εποχές που μάζευε ο κόσμος
0: αράχνες.
1: Όπου παίρνανε φίδια για κατοικίδια.
0: Φίδια, αράχνες,
1: μπράβο.
0: Τα χαϊδεύανε.
1: Σε μια τέτοια φάση, από κάπου το έχει σκάσει. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε περισσότερα από πού και τι και πώς. Είμαι εγώ στο σαλόνι του σπιτιού και κάποια στιγμή βλέπω μια σκιά από πάνω. Οι γονείς μου κοιμόντουσαν μέσα μου, ήμουν ακόμα λύκειο. Και όπως σηκώνω το βλέμμα μου πάνω, βλέπω αυτό το τεράστιο πιάτο στην ουσία.
0: Πόσο παιδί μου ήταν, πες, εγώ σου είπα μπάλα μπάσκετ. Εντάξει,
1: ναι,
0: το ίδιο είναι. Εντάξει.
1: Κάπου εκεί. Αλλά και πολύχρωμη.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Και τριχωτή.
0: Όχι, σε εμάς ήταν γκρι μαύρο, ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Πολύχρωμη και τριχωτή. Είχε και κίτρινο, είχε και διάφορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για τις αράχνες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τις αράχνες, γιατί σου λέει εδώ για να τις διώξεις από το σπίτι τις αράχνες τώρα το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: κάπου έρχεται. Μπορείς να βάλεις γλαστράκια λεβάντας,
1: ναι,
0: μέντας και βασιλικού.
1: Διώχνουν, ναι, και τα κουνούπια.
0: Ναι, πάντως αυτά που σου είπα διώχνουν σίγουρα τις αράχνες. Κατάλαβες. Λεβάντα, μέντα και βασιλικός.
1: Στους βασιλικούς είναι το μπαλκόνι μου, τις αραχνούλες μας τις έχουμε.
0: Ναι, ναι, μήπως είναι ο συνδυασμός. Μήπως είναι και η λεβάντα και η μέντα και ο βασιλικός μαζί. Έτσι τα περιγράφει εδώ.
1: Έχω λεβάντα,
0: ναι,
1: έχω βασιλικό. Δεν έχω μέντα, έχω δυός μου. Λες να είναι αυτό που το χαλάει.
0: Μπορεί να τα καταστρέφει όλα αυτός ο δυός μου.
1: Ο δυός μου να φταίει.
0: Ναι, ένας κακός στην παρέα. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Χαλάει και όλη την παρέα μετά.
1: Είναι αυτό και με τι το πίνεις στο μοχίτο, αν το πίνεις με δυός μου ή με μέντα. Οπότε...
0: Αυτό. Αχ, δεν θα τα πάμε καλά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχεις ακούσει αυτές τις ιστορίες, υπάρχουν και μέχρι και παιδικά που έχουν βγει για το μεγάλο πόδαρο.
1: Mm-hmm. Έχουν κάνει και ταινίες.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται στο Οχάιο. Υπάρχει έντονη ανησυχία, γιατί οι κάτοικοι κάνουν λόγο για επανεμφάνιση ενός μυστηριώδους πλάσματος που θυμίζει το θρελικό Bigfoot. Έχει περάσει, λέει, σχεδόν μισός αιώνας χωρίς αναφορές. Πιο παλιά λέγανε
1: συνέχεια. Παιδί μου, ζούνε με τέτοιες φαντασιώσεις οι άνθρωποι τώρα. Τι λες τώρα.
0: Οι περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται από τη βορειοανατολική πλευρά της πολιτείας, κυρίως στην περιοχή μεταξύ Άκρων και Youngstown, στην κομιτεία Portage County. Από το Μάρτιο και μετά, είναι, σου λέει, δεκάδες οι κάτοικοι που αναφέρουν ότι έχουν δει, έχουν ακούσει έτσι κάτι παράξενο, ενώ είναι αρκετοί αυτοί που δημοσίευσαν φωτογραφίες από μεγάλα αποτυπώματα που βρίσκονται στο έδαφος.
1: Δύσκολο είναι να τα φτιάξεις. Τώρα έχει και AI.
0: Τα ίχνη, λέει, φτάνουν περίπου τα 43 εκατοστά σε μήκος. Οι μάρτυρες κάνουν λόγο για μια φιγούρα καλυμμένη με σκούρο τρίχωμα και ύψος που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 3 μέτρα.
1: Και γιατί να μην είναι εξωγήινος? Επειδή είναι εξυπόλυτος, δηλαδή οι εξωγήινοι θα μας έρθουν εντυμένοι? Είναι απαραίτητο αυτό?
0: Δεν θα το βάλουν για την περίσταση.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μήπως είναι...
0: Και λένε μάλιστα ότι ακούγονται ουρλιαχτά, ακούγονται διάφορα τέτοια, κραυγές. Και λένε ότι ενδεχομένως αυτή η επανεμφάνιση να συνδέεται με δύο μεγάλες χιονοθύελες που έσκασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορεί να επηρέασαν, λέει, το φυσικό του περιβάλλον.
1: Δηλαδή αυτός υπάρχει, ζει, το ξέρουν, απλά το μετακίνησαν λόγω καιρού. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος όσες δεκαετίες και να περάσει τα ίδια χάλια θα είναι.
0: Πάντως για την ώρα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής φωτογραφική απόδειξη.
1: Ενώ άμα υπάρξει...
0: Ενώ έχουν αρχίσει και οργανώνονται και ομάδες για να βγουν σε αναζήτηση, να το εντοπίσουν.
1: Έτσι, έτσι. Όπως παλιά.

0: τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Άμα πετύχετε κανένα μεγάλο πόβερο πουθενά, ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει από το Χάιο να έρθει για διακοπές.
0: Τι να σου πω τώρα. Με τους μεγαλοπόδαρους που σκέφτονται και να περνάνε ευχάριστα οι ώρες, να απασχολούν το μυαλό των ανθρώπων. Τι να πω κι εγώ. Πλύνε τα πόδια σου καταρχήν. Θα του έλεγα.
1: Δεν έκανε.
0: Αποτρίχωση θα του έλεγα μετά. Καταλαβες, φύγε και ξαναγύρνα όταν θα κάνεις και αποτίκρωση για να πλύνεις και τα πόδια σου.
1: Να σου πω, θα πρέπει να ντυθεί κιόλας όμως, γιατί αυτοί είναι, έχουν το τρίχωμά τους. Άμα του βγάλεις το τρίχωμα, τι θα μείνει?
0: Δεν ξέρω τι θα μείνει. Θέλουμε εμείς να μείνει
1: κάτι.
0: Το βάζεις
1: σε έξοδα το μεγάλο πόβαρο.
0: Έτσι, έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ Παρασκευή, ραντεβού και πάλι στην ώρα μας και στην θέση μας. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος σας, χαιρετάμε.
1: Πολλά φιλιά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή? Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τώρα.

οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

κύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.